0: Ραδιόφωνο.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3:30.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Συνεχίζουμε με δύο τραγούδια από μια ειδική ομάδα του Ρεμπέτικου. Έχουν μεγάλο μουσικό ενδιαφέρον. Έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην ιστορία του. Και μέχρι πριν από λίγο καιρό ήταν απαγορευμένο. Τα χασικλίδικα.
2: Ραδιόραμα 101,7 FM Stereo.

0: Πάθος για ραδιόφωνο.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Πάθος. Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4:30.
2: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες. Το αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5.
2: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
3: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Gunnaris. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέβιων Yamaha.
4: Βρες τους κορυφαίους εξολέβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
3: Στη ξηρά ή στη θάλασσα, είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
4: Boat Center Gunnaris. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
5: Άνοιξη.
1: Ώρα για ανανέωση.
5: Καλοκαίρι.
1: Καιρός για καθαρό σκάφος.
5: Φθινόπωρο.
1: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
5: Χειμώνας.
1: Καθαριότητα παντός καιρού.
5: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
1: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
5: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
5: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
6: Γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα.
1: Το Double Espresso Café.
6: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
1: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
6: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
1: Double Espresso Café. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
6: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
1: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
6: Double Espresso Café.
1: Διπλή απόλαυση.
7: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
8: Μήλος. Αρτοποιία Αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, στον κόμβο της Νεάπολης. με κυλινδρόμυλο και πετρόμυλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος Αρτοποιεί Αλευροποιία. Ένα σίγουρα στο δρόμο σου.
9: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop, εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
10: Οικογένεια Αλεξάκη, σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη, πέμπτη γενιά, πρόβια φέτα, ανθότυρο, τσαλαφούτι, γιαούρτι, όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι, με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριό της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
11: Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές. Το θεμελί μόνο θες.
12: Ψητοπολείο θεμελής.
11: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
12: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410 520 79, από τις 12 το πρωί.
11: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
12: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
13: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
14: Με τη μέθοδο Dallas.
13: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
14: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
13: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
14: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν,
13: προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
14: Dallas.
13: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
14: Τηλέφωνα 2641-045-544
13: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
15: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
16: Βάλτε στο τραπέζι σας τα τυροκομικά προϊόντα Παπαθανασίου, με τη γνωστή εγγυημένη ποιότητα και όπως πάντα με σεβασμό στον καταναλωτή. Τυροκομικά Παπαθανασίου, στη Σιαδήμα 1 και Παναγοπούλου.
17: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
18: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 2641-0-25-165.
19: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5:30.
2: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Α Παπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
3: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός που πάει. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός που πάει στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλέ σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός ΠΟΠΑΗ. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641-044-547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
4: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
5: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
4: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
5: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
4: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 52424.

0: Δασκαλοπούλου 31 26 410 29 932. Και καλά και φθηνά.
1: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
2: Μάλιστα.
1: Οπ, πρόσεχε το φωτιστικό, είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
2: Μέρι.
1: Έλα.
2: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
1: Γιατί?
2: Παίρνω στο Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
3: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
2: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975 6842 61. Ξέρει καλύτερα.
4: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
5: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51-643.
6: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς. Είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
7: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποθήτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
8: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
9: Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Εδώ βρίσκεται κάθε μέρα μεγάλη ποικιλία προϊόντων, ποιότητα και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Τρόφιμα, είδη καθημερινής χρήσης και επώνυμα προϊόντα με συνεχείς προσφορές για όλη την οικογένεια. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Αγίου Κωνσταντίνου 30, Αγρίνιο. 26 41 0 49 526. Υπεύθυνος καταστήματος Γιώργος Μουστρούφας.
10: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7. Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6.
2: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με καθαρό σπίτι και οργανωμένο χώρο. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776. Crystal Perfection. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού. Αναλαμβάνουμε πολυκατοικίες, γραφεία, καταστήματα και σκάφη. Εξειδικευμένες υπηρεσίες με σύγχρονα μέσα και έμφαση στο αποτέλεσμα. 24ωρη εξυπηρέτηση με άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Ο πρώτος γενικός καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου εντελώς δωρεάν. Crystal Perfection. 6943-035-355. 26410-31-835.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com. 26410-51-544. 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Μία μπάλα. 10 κορίνες. Strike. Στο Cosmic Bowling η βραδιά μόλις ξεκινά. Αρχίζεις με ένα bowling, συνεχίζεις με μια παρτίδα μπιλιάρδο και χαλαρώνεις με καφέ και τηλεόραση.
3: Σιγά μη γυρίσουμε όλον τον ομό για να βγούμε μια βόλτα.
5: Δεν κατάλαβες, για το ίδιο μέρος μιλάω. Cosmic Center, ψυχαγωγικό αθλητικό κέντρο. Bowling, καφέ, TV, games και μπιλιάρδο. Σε έναν πλήρη χώρο διασκέδασης.
3: Καλά, και τα παιδιά?
5: Θα τα αφήσουμε να παίξουν στον πεδότοπο και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Cosmic Center, Γιαννούζη Αγρινίου. 26410-44-664. cosmicpavlabowling.gr.
6: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
7: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
6: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
7: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
6: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 7652 44.
7: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
8: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
9: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα, Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
10: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 60 75. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
11: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82.
12: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28-932. E-shop www.propedia.gr.
13: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Sport. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
14: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
15: Κουτερίς Bakery. Αυθεντικές γεύσεις που γεμίζουν το σπίτι άρωμα. Φρεσκοψημένο ψωμί, εκλεκτά γλυκά και ποιότητα που φαίνεται σε κάθε μπουκιά, κάθε μέρα. Μοιραστείτε χαρά, γεύση και παράδοση με φρέσκα προϊόντα φούρνου, αρωματικό καφέ και γλυκές δημιουργίες που ξεχωρίζουν. Κουτέρις Bakery. Γεύση που μένει.
16: Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Άρωμα το πολύ Parfumé. Ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμες σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumer. Τηλέφωνο 26415514 45. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιοργα, Αγρίνιο.
17: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
18: Καλά βλέπω. Δεν έχω χαλάσει ακόμη τα μάτια μου. Ετοιμάζεστε για ψάρεμα πρωί πρωί. Αυτά είναι, αυτά. Ορίστε, και ψαράς ο πατέρας Παναγιώτης. Αν πιάσεις κάτι καλό, να μας το φέρεις από εδώ πέρα. Καλημέρα και καλή ψαριά. Καλημέρα στην Παναγιώτα. Καλημέρα στην Κύρα. Στην Τίνα, καλημέρα. Καλή Παρασκευή. Α, Παρασκευή σήμερα. Παρασκευούλα, ζάχαρη, Παρασκευούλα. Μην ξεχνιόμαστε. Καλημέρα στον Μανώλη από το Ρόιτλιγκεν της Γερμανίας. Καλημέρα στον Μιχάλη από τον Βόλο, αλλά και στο Βαγγέλη. Καλημέρα στη Σούλα. Στον Κωνσταντίνο από την Αστυπάλια, Παρασκευούλα, ζάχαρη, Παρασκευούλα, μέλι, λέει, με 19 βαθμούς Κελσίου και καλό πρωινό. Στην Στέλλα, Λιθός Ανέστη, καλή και ευλογημένη μέρα, λέει, να περάσουμε. Υπάρχει και ομορφιά στον κόσμο μας, σας τη χαιρόμαστε. Γεράνη Ρεθύμνου, με την Ανατολή του Ηλίου μου στέλνει φωτογραφία, έτσι από ένα ωραίο μεγάλο μπαλκόνι. και φαίνεται έτσι ο ορίζοντας, ο οποίος κάνει έτσι ωραία χρώματα. Αυτά είναι ωραία να τα ζούμε, είναι ωραία να τα βλέπουμε και να λέμε και δόξα τω Θεώ που καταφέρουμε και αυτά τα απλά πράγματα τα βλέπουμε. Καλημέρα στον Κώστα στη Νέα Σάντα του Κιλκής, στον Κυριάκο στη Φλόρινα, καλημέρα στην Κωνσταντίνα από την Πρωτεύουσα, καλημέρα στον Πασχάλη, καλημέρα στον Χρήστο, αληθώς Ανέστη Χρήστο μου, καλό πουσουκού, καλημέρα στον Ιδωμενέα. Καλημέρα, λέει, ομορφάντρα των Ερτζιανών και της πρωινής ζώνης. Αφού είπε ο Μίτσο και ο Τάκης, έχει υποχρέωση στις νέες γενιές να αφήσει μια Ελλάδα χωρίς χρέος. Άσε το κλιματιστικό χωρίς έλεος. Εγώ να το αφήσω χωρίς έλεος. Κάποιος μου έχει πάρει το τηλεκοντρόλ από εδώ πέρα και δεν ξέρω που είναι. Και αυτό είναι πρόβλημα, γιατί πραγματικά έχει ζέστη αυτή την ώρα. Καλημέρα και στη Χριστίνα. Καλημέρα, καλό πρωινό να έχουμε. Υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα. Και λεφτά να πληρώνουμε για να βάζουμε τα κλιματιστικά να δουλεύουν. Λοιπόν, πάμε να δούμε αναλυτικά το δελτίο καιρού, να δούμε πώς θα ξημερώσουμε σήμερα ημέρα Παρασκευή, τελευταία εργάσιμη, λέμε τώρα, ημέρα της εβδομάδας και να επανέλθουμε.

Βροχερός θα είναι ο καιρός για σήμερα Παρασκευή σε αρκετές περιοχές της χώρας. Συγκεκριμένα, ο καιρός σήμερα θα έχει νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες στις πρώτες πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία, και από το μεσημέρι προς το απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρώτες πρωινές αλλά και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά, όπου θα σχηματιστούν ομίχλες τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νοτιοδυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά ως 6 μποφόρ με εξασθένιση από το βράδυ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβρους στις πρωινές ώρες και εκ νέου τις μεσημβρινές προς απογευματινές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και από το μεσημέρι νοτιοανατολική με την ίδια ένταση, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής αναμένουμε αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές, με τους ανέμους να πνέουν δυτική-βορειοδυτική έως 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιο με την ίδια ένταση, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Το σποτάκι του καιρού με τρολάρει, ειλικρινά δηλαδή. Μια παίζει από την αρχή, μια φεύγει εντελώς. Εν τω μεταξύ βλέπω εδώ πέρα είδηση τώρα, λέει πάνω από 90.000 θεατές στην επική συναυλία των Μετάλλικα στο ΆΚΑ. Βγες ρε Νότι να τραγουδήσεις, να δουν τα γατάκια, να μην χωράνε μέσα στο ΆΚΑ. Να πρέπει να κλείσουμε και άλλα στάδια εκεί πέρα. Εν τω μεταξύ, άμα βγει να τραγουδήσει ο Νότης, πρέπει να κλείσουμε την Εθνική Αθηνών Θεσσαλονίκης για να πάει ο κόσμος.

Καλημέρα σας λοιπόν, άντε να σηκώθουμε σιγά σιγά γιατί είναι Παρασκευή σήμερα. Έρχεται άλλο ένα ξέφρενο Σαββατοκύριακο. Ναι, δεν θα βγείτε, δεν θα πάτε στα κλαμπ. Εν τω μεταξύ μετά τα 40 αρχίζω και παρατηρώ ότι... Ναι, είμαι 42, άσχετα αν φαίνομαι 27. Παρατηρώ ότι μια μέρα να ξενυχτήσεις, 4 μέρες κάνεις να συνέλθεις. Τι είναι αυτό το πράγμα? Κάποτε πώς ξενυχτάγαμε? Βγαίναμε, πηγαίναμε από εδώ, πηγαίναμε από εκεί. Γυρνούσαμε 5-6 ώρα το πρωί στο σπίτι. Α, για κάτω τώρα. Άλλες φορές πάλι βγαίναμε έξω και μετά πηγαίναμε στη δουλειά καπάκι. Πού να το κάνεις αυτό τώρα?

Πασχάλης μου λέει, και πού είσαι στα 60. Έλα ρε, μην με λες τέτοια τώρα, θα γίνονται χειρότερα τα πράγματα. Όχι ότι εκεί λέει θα θες κάποιο οξυγόνο. Καλά, όχι ότι είμαι και κανένας τύπος party animal, αλλά εντάξει ρε παιδί μου. Γεια σου Νικόλα μου, καλημέρα στην Καλαμάτα, καλημέρα και στο Σταύρο, στα αστικά λεωφορεία των Αθηνών. Σήμερα γιορτάζει ο Αχίλλειος, ο Βάρβαρος και ο Παχώμιος. Γιορτάζουμε εμείς οι Βάρβαροι. Επίσης είναι Διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης, Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την νόσο του Χάντιγκτον, Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για τις βλενοπολυσαχαριδόσεις, Διεθνής ημέρα οικογένειας, Ευρωπαϊκή νύχτα μουσείων, ημέρα ευαισθητοποίησης για την υπερέμεση της κοίησης και παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την οζόδη σκλήρινση. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 15 του Μάη, ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1891 ο τραπεζίτης Φρέντερικ Φίλιπς και γιος του Χεράρντ Φίλιπς ιδρύουν στο Αϊτχόβεν την εταιρεία Φίλιπς, την κορυφαία μέχρι σήμερα στον τομέα των ηλεκτρονικών προϊόντων. Σαν σήμερα το 1905 ιδρύεται στη Νεβάδα το Las Vegas, το οποίο θα εξελιχθεί σε πρωτεύουσα του τζόγου. Σαν σήμερα το 1911 παραδίδεται στην Ελλάδα το νέο θορυκτό Αβέροφ. Σαν σήμερα το 1948 Αίγυπτος, Λίβανος, Συρία, Ιράκ, Σαουδική Αραβία και η Περιορδανία επιτίθενται στο Ισραήλ μία μέρα μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του. Σαν σήμερα το 1952 ιδρύεται η Οδοντιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών παρά τις αντιρρήσεις των καθηγητών της ιατρικής. Σαν σήμερα το 1985 σε ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε ομάδα τρομοκρατών με αστυνομικούς του Γκίζη σκοτώνονται ένας τρομοκράτης, ο Χρήστος Τσουτσουβής και τρεις αστυνομικοί. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2004 η NET μεταδίδει απευθείας από την Κωνσταντινούπολη τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision και σημειώνει ρεκόρ τηλεθέασης για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης μετά την κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου. Ένα κανάλι συγκεντρώνει το 86,5% του τηλεοπτικού κοινού. Ο Σάκης Ρουβάς, ο οποίος εκπροσωπεί τη χώρα μας με το τραγούδι Shake It, κατακτά την τρίτη θέση στο διαγωνισμό. Οι γενέσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1773 έρχεται στη ζωή ο πρίγκιπας Κλέμενς φον Μέντεριχ, αυστριακός πολιτικός και διπλωμάτης, ο οποίος κυριάρχησε στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή από το 1814 έως το 1848. Σαν σήμερα το 1854 έρχεται στη ζωή ο Ιωάννης Ψυχάρης, Έλληνας δημοτικιστής, φιλόλογος αλλά και συγγραφέας. Ενώ σαν σήμερα το 1948 έρχεται στη ζωή ο Brian Eno, Άγγλος συνθέτης, κιμπορντίστας, τραγουδιστής και παραγωγός. Υπήρξε μέλος των Roxy Music ενώ θεωρείται ο δημιουργός της μουσικής Ambient. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα το 1967 φεύγει από τη ζωή ο Edward Hopper, Αμερικανός ζωγράφος ο οποίος απεικόνισε στους πίνακες του τη μοναξιά του σύγχρονου ανθρώπου. Σαν σήμερα το 2010 φεύγει από τη ζωή ο Σκοτσέζος μηχανικός και εφευρέτης του ATM John Sheffield Baron, ενώ σαν σήμερα το 2012 φεύγει από τη ζωή ο Κάρλος Φουέντες, Μεξικανός συγγραφέας αλλά και διπλωμάτης.

Αυτά και με τα σημαντικότερα γεγονότα, τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα, στις 15 του Μάη, ανά τα προηγούμενα έτη, και χωρίς να το καταλάβουμε, το μεταξύ έχουμε φτάσει στα μέσα και αυτού του μήνα. Ο καιρός ακόμη δεν λέει να καλοκαιριάσει, δεν ξέρω τι θα γίνει. Νομίζω ότι είναι ο πιο κρύος Μάης των τελευταίων 40 ετών. Άλλωστε, η Πρωτομαγιά είναι όντως, ήταν όντως η πιο κρύα Πρωτομαγιά που ζήσαμε τα τελευταία 40 χρόνια. Αυτό μας είπαν οι ειδικοί τουλάχιστον. Κάτι θα ξέρουμε, δεν μπορεί. Καλημέρα στο Δημήτρη. Γιατί ο σταθμός λέει κάνει διακοπές ξαφνικά. Δεύτερον, λέει μην περιμένεις να κυβερνήσει άλλος εκτός από το Βρώμικο Μητσοτάκη. Η Ελλάδα έχει τους πιο διαφθαρμένους, δεν άλλαξαν τόσα χρόνια. Τώρα θα αλλάξουν. Είμαι 5 ετών, λέει, και τ' άκουγα και έγινα 45. Γιατί όχι, γιατί όχι, γιατί να μην τα αλλάξουν, δεν κατάλαβα. Κάποια στιγμή, πλάκα πλάκα, πρέπει να αλλάξουμε, επιβάλλεται να αλλάξουμε, γιατί δεν γίνεται, δεν, θα μας φάει η μαρμάγκα. Γεια σου Ασπασούλα μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλό πρωινό, με πολλές καρδούλες. Πάμε να δούμε τι γράφουν τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ευθύς αμέσως να περάσουμε στο πρώτο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε δρυμύτεροι με όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

0: Εφημερίδα Τα Νέα, υπολογισμό συντάξεων, τα συχνότερα λάθη που κοστίζουν ακριβά, το πρόβλημα με την καταμέτρηση των ενσύμων. Μήνυμα από Κίνα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μέσω Ελλάδος. Ο Θουκυδίδης, ο Τραμπ και ο Σι. Το Πεκίνο προειδοποιεί την Ουάσιγκτον με το παράδειγμα της αρχαίας Αθήνας, της Σπάρτης και του μεταξύ τους πολέμου. Παρέμβαση Καραμαλής υπέρ Κίνας από τη Θράκη. Τι είπε ο πρώην πρωθυπουργός έχοντας δίπλα του τον Κινέζο πρεσβευτή. Πολιτικό παρασκήνιο, το στοίχημα του λεκανοπεδίου για το Πασόκ. Διπλό μήνυμα από την Αθήνα στην Άγκυρα. Η Λιούπολη έχασε τη μάχη και η δεύτερη 17χρονη. Θεσσαλονίκη με τα μάτια του φωτογράφου του Αμπντούλ Χαμίτ. Μεταχειρισμένα γιοταχή, ένα στα δύο μοντέλα έχει γυρισμένα κοντέρ. Μετά τους Μετάλλικα, άλλες τέσσερις μεγάλες συναυλίες στο ΟΑΚΑ. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, έρευνα πίνακες με τις εμπορικές αξίες ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιφέρεια. Crash test μόνοι για τα νεόδμητα και τα παλαιά. Το μήνυμα Μητσοτάκη και τα εύσημα Μέρτσα, αλλά και η υπόκληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Τράγκη. Ευρωπαϊκή έπαινη για την Ελλάδα. Κυριάκος Μητσοτάκης, οι Έλληνες αποδείχθηκαν άξιοι της εμπιστοσύνης της Ευρώπης. Ερωτήματα για το κρατικό ενίκιο του 1,2 εκατομμύριων ευρώ για το ακίνητο του Ανδρουλάκη. Μπλόκο στην Μπέλα λόγω γραφειοκρατίας, ρημάζουν εδώ και 23 χρόνια οι εργατικές κατοικίες στην Κρία Βρύση. Ο Τραμπ, ο Σι και ο Θουκυδίδης, θερμό κλίμα για εμπόριο και Ιράν ψυχρό για Ταϊβάν. Γιατί ο Κινέζος πρόεδρος έκανε αναφορά στον κορυφαίο αρχαίο Έλληνα ιστορικό και τον πόλεμο Αθήνα-Σπάρτης. Σκύλος θεραπείας, ο Ντίλαν φροντίζει ασθενείς στο νοσοκομείο Μεταξά. Εφημερίδα Καθημερινή, η Αθήνα περιμένει θερμό καλοκαίρι με την Άγκυρα. Επίσημη τουρκική επιβεβαίωση για το νομοσχέδιο με τις γκρίζες ζώνες. Παιδιά παγιδευμένα στις οθόνες, τι συμβουλεύουν οι ειδικοί. Θέλω 100.000 ευρώ, αλλιώς θα σε σκοτώσω. Νέα τηλεφωνική απάτη με στόχο ηλικιωμένους. Αρχίζει σήμερα συνέδριο συσπήρωση στη Νέα Δημοκρατία. Από φορολογικά έσοδα το 43% της σύνταξης, το υπόλοιπο 57% από εισφορές των εργαζομένων. Η κούβα ξέμεινα από καύσιμα στους δρόμους, βγήκαν οι πολίτες. Τα νέα μέτρα ασφαλείας έφεραν ουρές στα δικαστήρια. Εφημερίδα Ριζοσπάστη, συνάντηση Τραμπ και Σι στο Πεκίνο. Στο πρώτο πλάνο οι ανταγωνισμοί για την ενέργεια, το εμπόριο και τα στενά του Ορμούζ έως την Ταϊβάν. Επίκαιρη ερώτηση του Κουκουέ να δώσει τώρα απαντήσει η κυβέρνηση για το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα. Αύριο και την Κυριακή το διήμερο της ΕΔΙΕ, κάλεσμα μαζικής λαϊκής δράσης ενάντια στον υπεραλιστικό πόλεμο και την ελληνική εμπλοκή. Ελληνοτουρκικά, το τουρκικό νομοσχέδιο προκαλεί κλιμάκωση της έντασης. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, η αλληλεγγύη όπλο των λαών, λευτεριά στην Παλαιστίνη. Ευρωπαϊκή Ένωση εκτοξεύεται η ενεργειακή εξάρτηση από το αμερικανικό LNG. Αυτό δυσπηρετό στη Λέσβο, μέτρα κοροϊδία αντί για εμβολιασμό των κοπαδιών. Φοιτητικές εκλογές 2026. Οι φοιτητές πήραν θέση με πασπουδαστική πρώτη ξανά. Εφημερίδα Κόντρα, ηθικά έκθετος ο Νίκος Ανδρουλάκης οφείλει να διακόψει άμεσα τη σύμβασή του με το κτηματολόγιο. Δεν γίνεται και αρχικός και προμηθευτής του δημοσίου να ξεκαθαρίσει αν φοβάται κάτι και δεν το φέρνει το 1 εκατομμύριο από το Βέλγιο στην Ελλάδα. Συναγερμός στις αρχές. Ανησυχητική αύξηση παρόμοιων περιστατικών. Νέα απόπειρα αυτοκτονίας ανηλίκου στη Θεσσαλονίκη. Αδήλωτα εισοδήματα, αναδρομικά και ενίκια, ραβασάκια της εφορίας για χιλιάδες ξεχασιάριδες. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, στρατηγική ευρεία συνεργασία στον προοδευτικό χώρο με τη συμμετοχή του Αλέξη Τσίπρα. Δεν διάσε Κίεβο, ζητάμε εξηγήσεις για τον ντρόν καμικάζι στη Λευκάδα. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Κίνα, νέα σελίδα στη σχέση των δύο χωρών με ένα αγκάθι. Χάος στα Λιώσια, δύο τραυματίες αστυνομικοί έπειτα από μαζική επίθεση Ρωμά. Εφημερίδα των Συντακτών, οδικός χάρτης για τις εξετάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Οι κόφτες των πανελλαδικών. Σε ποια μαθήματα παρατηρούνται τα υψηλότερα ποσοστά αποτυχίας. Ποιες σχολές δείχνουν φέτος άνοδο και ποιες πτώση των βάσεων. Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας. Μεγάλη απόντεση πρώην Πρωθυπουργή. Σύνοδος Κορυφής ΗΠΑ και Κίνας. Ο Σι δίδαξε στον Τραμπ savoir vivre μεταξύ των υπερδυνάμεων. Ελεγκτικό συνέδριο. Μπλόκο σε νέα γραμμή του ΟΣΕ στην Καβάλα. Ο ΠΚΠ γεωπώνει στα πρόθυρα της έκρηξης. Εγκλωβισμένη στο κλειδί απεργία πείνας με αποδέκτη το Θάνο Πλεύρη. Εφημερίδα Δημοκρατία. Κραυγή αγωνίας. Ο επαρχιακός τύπος αντιμετωπίζει οικονομική ασφυξία, θεσμική εγκατάλειψη και αθέμητο ανταγωνισμό. Ο ΠΚΠ 2 πάρτι κακοδιαχείρισης με τα βιολογικά. Τιμωρούνται πρώτα και κύρια η έντιμη παραγωγή βιολογικών οι οποίοι επένδυσαν. Εσχάτη προδοσία πλέον η συνέχιση του κατευνασμού έναντι της Τουρκίας. Οι πέντε κινήσεις που πρέπει να κάνει η χώρα μας για να τους βάλει στη θέση τους. Σπουδαία εξέλιξη κατατέθηκε στο Κογκρέσο πρόταση νόμου για στήριξη συμμαχίας Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ και του ΙΜΕΚ. Σάββας Καλεντερίδης προς ψήφιση. Νόμος κόβει στη μέση το Αιγαίο και λέει λατή την ΑΟΖ Ελλάδας και Κύπρου. καταγγελία σοκ από το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Αξιωματούχοι του ΟΗΕ συντονίζουν τη μεταφορά μεταναστών από τη Λιβύη στη Νότια Κρήτη. Ξάνθη μάθημα εξωτερικής πολιτικής παρέδωσε ο Καραμαλής στο Μητσοτάκη. Δεν πήραν το μήνυμα συναυτισίες Μαρινάκη για την επιστολή Κόλαφο των 10 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Εφημερίδα Απογευματίνη, απασφάλιση για το ουκρανικό ντρόουνο Δένδια. Στο σκάφος στη Λευκάδα έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. 16ο τακτικό συνέδριο Νέας Δημοκρατίας από σήμερα στις 17 Μαΐου. Γαλάζια πανστρατιά για την Ελλάδα του 2030. Οδύσσια, νέος πόλεμος για τη μαύρη, ωραία Ελένη. Τζίπινγκ και Τραμπ, λεπτές ισορροπίες με χαμόγελα και καυτά μηνύματα. Γυρίζει σελίδα η ΔΕΗ, αύξηση 4 δισεκατομμυρίων ευρώ για επενδύσεις 24 δις. Σπαραγμός, έχασε τη μάχη και η δεύτερη 17χρονη. Παπασταύρου για κάθετο διάδρομο, καταλήτης για κοινά συμφέροντα αλλά και συμμαχίες. Εφημερίδα One Voice, κύριε Ψάλτη, τι έχετε να πείτε για τον Γεωργιάδη, αν αυτός δεν είναι αυτός που θα απαιτούσε τα δάνεια εδώ και τώρα. Σε ένα μικρομεσαίο θα δίνατε την ίδια ευαισθησία. Καταγγελίες για άθλιες συνθήκες, φυματίωση στη Δυτική Αχαΐα και στην Ηλία σε εργάτες γης. EuroX το 1,55 ευρώ βλέπει τη μετοχή της Credia Bank. Πολιτική, γελεστάθηκε η 10 δείχνουν Σαμαρά. Τέμπη θα πάνε ως τέλος τον κύριο Καραμαλή οικογένειες των 57 θυμάτων. Morgan Stanley, η Ελλάδα θα κερδίσει 5,1 δισεκατομμύρια από την ένταξη στις ανεπτυγμένες αγορές. Εφημερίδα Μανιφέστο, βαρισίμαντο άρθρο του Πρωθυπουργού, όλοι μαζί για την Ελλάδα του 2030. Κρατικοδίαιτος ο θυμωμένος πρόεδρος του Πασόκ, πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη. Γιάννης Μυρλής, ενότητα και νίκη στην παράταξη στις επερχόμενες εκλογές. 16ο συνέδριο Νέας Δημοκρατίας, συσπήρωση και συντεταγμένη πορεία προς τις κάλπες. Σοφία Βούλτεψη, η Νέα Δημοκρατία στηρίζεται στη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Εφημερίδα Political, πολιτική θύελα για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Η ηθική ανωτερότητα Ανδρουλάκη πήγε περίπατο. Μεγάλο αφιέρωμα στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ενωμένοι χτίζουμε την Ελλάδα του 2030. 68 υπουργοί, υφυπουργοί, ευρωβουλευτές και βουλευτές, αλλά και στελέχοι γράφουν στην Political. Μήνυμα Καραμάλι από την Ξάνθη, αμοιβαία ωφέλεια από τη στρατηγική σχέση Ελλάδος και Κίνας. Εταιρικό θαύμα, η εκτόξευση της AI Relate επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας.
1: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6:30.
4: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
5: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, Πατισερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
6: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Άνοιξη.
7: Ώρα για ανανέωση.
2: Καλοκαίρι.
7: Καιρός για καθαρό σκάφος.
2: Φθινόπωρο.
7: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
2: Χειμώνας.
7: Καθαριότητα παντός καιρού.
2: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
7: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
2: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942 6359 96 6942 033 040 και 690 8737 470.
2: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
8: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
9: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
10: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
11: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
10: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
12: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar, πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
10: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
12: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
10: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
13: Για να τσουλάνε όλα, ζάχαρη με γερά κρατήματα και υψηλές επιδόσεις Ζαχαρίς Tires. Όλες οι κορυφαίες μάρκες ελαστικών είναι εδώ για κάθε τύπο οχήματος. Ακόμα, ζάντες, αμορτισέρ και ευθυγραμμίσεις. Εξυπηρέτηση με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια και την εγγύηση ενός ονόματος που εμπιστεύονται όλοι. Ζαχαρίς Tires. Θράκης 4, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-39910, 6983-646366 και 6984-170-993. Ζαχαρίς Tires και φύγες.

0: Κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
1: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
0: Στο καινούριο Αγρινίου, τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicakteria.com.
1: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
2: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
3: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
4: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
5: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ηλίας.
4: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
5: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
4: Dayandas Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
5: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
4: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
5: Dayandas Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
4: Τηλέφωνα 26410 22990 και 694247 2720.
5: Dayandas Ηλίας. Η τέλεια λύση.
4: Επιλέξτε τα καλύτερα. Κομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19 στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25 472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά η κορυφαία επιλογή.
6: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
7: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 26410 56 354. Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 26350 91 345. 6974 897 687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς Ο Αράκινθος. Πολύχρονη εμπειρία στον καθαρισμό και στη φύλαξη χαλιών, μοκετών, παπλωμάτων. Τα πιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς Ο Αράκινθος. Στη Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410 46089. 6979 11 9040. Με το σεβασμό που αξίζει στα χαλιά σας.
9: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7. είναι μόνα τους. Τα παιδιά δεν έχουν την σωστή καθοδήγηση την οποία θα έχουν, θα έπρεπε να έχουν, και τα αποτελέσματα είναι αυτά. Όλα αυτά εδώ πέρα λοιπόν, και δεν φταίει μόνο η Νέα Δημοκρατία, φταίει και το ΠΑΣΟΚ, φταίει και

0: ΣΥΡΙΖΑ, φταίνε και όλοι όσοι κυβέρνησαν και μπορούσαν να κάνουν κάτι για να πάει η κοινωνία προς το καλύτερο, αλλά δυστυχώς δεν το έκαναν. Χρησιμοποίησαν τη δύναμη την οποία εμείς τους δώσαμε προς όφελος των ιδίων και των κολλητών τους κτλ. Και το βλέπουμε ιδιαίτερα τα τελευταία 7 χρόνια να γίνεται αυτό ξεδιάντροπα. Η κοινωνία να διαλύεται. Πολλοί άνθρωποι να έρχονται σε απόγνωση και το χειρότερο είναι ότι σε απόγνωση φτάνουν μικρά παιδιά. Τα μικρά παιδιά τα οποία είναι γεμάτα ψυχολογικά. Τα μικρά παιδιά τα οποία ψάχνουν να βρουν από πριν ακόμη φτάσουν τα 18 πού θα ξεσπάσουν. Βλέπεις ας πούμε συμμορίες ανηλίκων από εδώ από εκεί, μαγκές αυτά. Όλα αυτά είναι ένα πρόβλημα της σύγχρονης κοινωνίας, την οποία σύγχρονη κοινωνία δυστυχώς, κύριε Γεωργιάδη που βγαίνετε και λέτε ότι είναι... Η εποχή δύσκολη, εσείς τι δεν τα δημιουργήσατε όλα αυτά, εσείς κάνατε την εποχή να είναι δύσκολη, εσείς δεν επιτρέψατε σε αυτούς τους νέους ανθρώπους να έχουν όνειρα, εσείς δεν τους αφήνετε να δημιουργήσουν, εσείς τους διώχνετε από το σπίτι τους, από την πατρίδα τους για να πάνε να βρουν μια καλύτερη μοίρα στο εξωτερικό. Όλα αυτά εσείς τα κάνετε, το έχετε καταλάβει αυτό το πράγμα. Έχετε καταλάβει ότι τη δύναμη την οποία σας έχουμε δώσει τη χρησιμοποιείτε απόλυτα λάθος. Μπορεί να το καταλαβαίνετε βέβαια, αλλά και να μην σας ενδιαφέρει, γιατί εσείς τα παιδάκια σας τα έχετε βολεμένα. Και να τα έχετε, δεν αντιλέγω. Δεν είναι κακό να έχει κανείς το παιδί του βολεμένο, αλλά να βολέψει κανείς και το δικό του το παιδί. Και δεν μιλάω να το βολέψει να κάνει ρουσφέτια και τέτοια, αλλά. Όταν ένα παιδί πάει και σπουδάζει, ας πούμε, και θα πάρει αυτό το πτυχίο, θα το κορνιζώσει στον τοίχο, θα χαρεί που θα το πάρει αυτό το πτυχίο. Θα πει ότι ναι, ρε παιδί μου, πάλεψα, τα κατάφερα, τελείωσα το πανεπιστήμιο, σπούδασα κάτι, έγινα κάτι σε αυτή την κοινωνία. Από εκεί και πέρα όμως, ποιο θα είναι το μέλλον αυτού του παιδιού εδώ πέρα στην Ελλάδα? Να πάει να δουλέψει αρχικά είτε σαν σερβιτόρος, είτε σαν διανομέας, είτε οπουδήποτε αλλού. Δεν είναι κακό να δουλεύει κανείς σερβιτόρος ή διανομέας, για όνομα του Θεού, έτσι. Τίμιες δουλειές, μια χαρά δουλειές είναι και τις έχω κάνει και τις δύο. Αλλά όταν έχεις τελειώσει ένα πανεπιστήμιο, θέλεις αυτό τον κόπο που έχεις κάνει όλα αυτά τα χρόνια να σου ανταποδώσει και κάτι. Δηλαδή είχες ένα όνειρο να σπουδάσεις αυτό. Γιατί να μην μπορείς να το κάνεις όμως πραγματικότητα? Να μην μπορείς να δουλέψεις πάνω σε αυτό? Να μην σου δίνονται οι ευκαιρίες? Οι ευκαιρίες οι οποίες θα σου δοθούν θα είναι να πάρεις μεταβίας ένα χιλιάρικο το μήνα και να τελειώσει και το πράγμα. Δεν γίνεται έτσι. Δυστυχώς δεν γίνεται έτσι. Οπότε λοιπόν πρέπει ή να παραιτηθείτε άμεσα, γιατί δεν θέλετε να κάνετε κάτι για αυτά τα νέα παιδιά, ή αλλάξτε τουλάχιστον αφού κάνετε που κάνετε κολοτούμπες, κάντε μια κολοτούμπα καλή, να κοιτάξετε λίγο το μέλλον αυτών των παιδιών. Έστω τώρα πριν φύγετε από την εξουσία, γιατί θα φύγετε από την εξουσία, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Ο κύριος Γεωργιάδης βέβαια αναφέρθηκε στο σοβαρό περιστατικό αυτό με τη μαθήτρια που σκοτώθηκε στην Ηλιούπολη και τη φίλη της, η οποία έφυγε από τη ζωή. Και λέει ότι δόθηκε εντολή για αυξημένη επιφυλακή σε όλες τις παιδοψυχιατρικές κλινικές του Εθνικού Συστήματος Υγείας και έκανε λόγο για αύξηση περιστατικών αυτοκαταστροφικών τάσεων σε παιδιά και εφήβους. Οι γονείς λέει πρέπει να είναι προσεκτικοί, ζούμε σε μια δύσκολη εποχή. Το θέμα είναι ότι προσεκτικοί πρέπει να είστε εσείς. Και το τονίζω αυτό το πράγμα, γιατί δεν πρέπει να κοιτάζουμε μόνο το αποτέλεσμα, αλλά πρέπει να κοιτάζουμε και το τι έφερε αυτά τα παιδιά στο απονενοημένο διάβημα. Το τι τους έκανε να δούνε την ζωή, την οποία ζωή έχουν όλοι μπροστά τους, που είναι στην καλύτερη, η εφηβεία είναι η καλύτερη ηλικία που μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος, έτσι, ανακαλύπτεις τον εαυτό σου, αρχίζει, διαμορφώνεις χαρακτήρα κτλ. Το θέμα είναι ότι σε αυτήν την όμορφη ηλικία έχετε κάνει κάποια παιδιά να τα βλέπουν όλα μάτια, να τα βλέπουν όλα μαύρα. Δηλαδή είναι πραγματικά οδυνηρό όλο αυτό το πράγμα. Και άκουγα, ο Κυριάκος ο Βελόπουλος μίλησε για αυτό το θέμα στην εκπομπή την οποία κάνει στην τηλεόραση, και μίλησε για αυτούς οι οποίοι τοποθετούνται δημόσια παριστάνοντας ότι δήθεν είναι προβληματισμένοι, και είπε αυτά τα οποία λέει ο περισσότερος κόσμος, ότι αφενός ότι οι αυτοκτονίες των ανηλίκων έχουν αυξηθεί, αφετέρου ότι πρέπει να κοιτάξουμε τη ρίζα του προβλήματος και όχι το αποτέλεσμα.
1: Συμβαίνουν τραγικά πράγματα στην ελληνική κοινωνία. Είχαμε την αυτοκτονία, προσπάθεια αυτοκτονίας δύο παιδιών, 16χρονων, 17χρονων κοριτσιών. Όλοι σχολίασαν το αποτέλεσμα, πολιτικοί, δημοσιογράφοι. Αλλά από ενοχικό σύνδρομο κανείς δεν μπαίνει στην ουσία του προβλήματος. Δηλαδή, για ποιο λόγο το αίτιο οδηγούνται παιδιά στην αυτοκτονία και έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι παιδικές αυτοκτονίες, ξέρετε. Δεν είναι ένα φαινόμενο βέβαια ελληνικό, αλλά εμένα με ενδιαφέρει η πατρίδα μου. Τι περιμένει κανείς από μια κοινωνία η οποία έχει εγκλωβιστεί στην ληστική ευδαιμονία? Τι περιμένει κανείς όταν τα πρότυπα είναι ανάξια λόγου? Πρότυπα όπως influencer που βγάζουν 1 εκατομμύριο το χρόνο και οι οποίες πηγές χρημάτων είναι από κάπου αλλού και όχι από τη δουλειά που κάνουν. Τι περιμένει κανείς από μια κοινωνία που έχει εκχυδαΐσει χωρίς αξίες, χωρίς οράματα, χωρίς πρότυπα όλη την κοινωνία? Τα πρότυπα που αναπαράγονται καθημερινά είναι συγκεκριμένα, παιδιά. Μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Το εύκολο χρήμα, το εύκολο κέρδος. Και όταν τα παιδιά που προέρχονται από φτωχές οικογένειες αντιλαμβάνονται ότι ο στόχος του να μπουν στο πανεπιστήμιο θα πάρουν ένα πτυχίο τα περισσότερα, και έτσι όπως κάναν τα κόμματα την κοινωνία μας και την πολιτεία μας, δεν θα βρουν δουλειά. Θα περιμένουν πτυχιούχοι άνεργοι ή άργοι. Δεν τους δίνεται δυνατότητα μέσα από αξίες να αντιληφθούν ότι τα πάντα δεν είναι το χρήμα. Τα πάντα δεν είναι τα γιότ, το γιάτινγκ. Όλη αυτή η ευδαιμονία, οι βίλες, τα αυτά, οι πισίνες και όλα αυτά. Όχι, παιδιά. Αυτά είναι αδιέξοδο. Και το κυνήγι του χαμένου θησαυρού, όποιος και αν είναι αυτός, το κυνήγι δηλαδή του χρήματος, χωρίς να κυνηγάμε το θησαυρό που κρύβουμε στην ψυχή μας, μέσα από την Ορθοδοξία, από τα νάματά της, από τις επιταγές της, μέσα από όλα αυτά τα ζητήματα, και μια κοινωνία η οποία αγωνίζεται καθημερινά η οικογένεια μέσα αυτήν να επιβιώσει, με συνέπεια να απομονώνονται τα παιδιά μας, δηλαδή βλέπετε τις οικογένειες. Δουλεύει ο πατέρας ή η μητέρα για 1000 ευρώ, 800 ευρώ, μπας και τα καταφέρουν. Με συνέπεια τα παιδιά μας να μην είναι δίπλα μας. Μια οικογένεια που δεν μαζεύεται την Κυριακή να φάνε όλοι μαζί, όπως κάναμε παλιά, να συζητήσουμε, να γελάσουμε, αλλά όλοι με ένα κινητό και ένα τάμπλετ ασχολούνται με οτιδήποτε άλλο. Είναι μια κοινωνία βαθιά καταδικασμένη στην κατάθλιψη, στη μοναξιά και το κυριότερο, οδηγούμεθα μέσα από την ψυχή των παιδιών μας σε μια κοινωνία που πεθαίνει. Και αυτές οι στάσεις ζωής πρέπει να μας προβληματίσουν για να επανέλθουμε πια ως άνθρωποι στον ανθρώπινο παράγοντα. Να ξαναγίνουμε άνθρωποι. Άνθρωποι, όχι ρομπότ. Μπορεί να βολεύει στο σύστημα να μας κάνουν ρομπότ, αλλά δεν είναι έτσι.
0: Δυστυχώς έχουμε καταφέρει να γίνουμε αυτό ακριβώς το πράγμα. Να γίνουμε ρομπότ. Και εμείς και τα νέα. Κάποτε, ας πούμε, έβλεπε τα νέα. Τα μικρά παιδιά βγαίνανε στα πάρκα, παίζανε με μπάλες, με τα ποδήλατα από εδώ, από εκεί. Η δικιά μας η γενιά, παραδειγματίζομαι από τη δικιά μας τη γενιά τώρα. Άσε που τώρα οι γονείς φοβούνται κιόλας γιατί οι εποχές είναι περίεργες. Αλλά και από την άλλη, το να μην αφήνεις το παιδί ελεύθερο, ας πούμε, να ζήσει, να παίξει, να πέσει, να χτυπήσει, γιατί όχι. Εμείς δηλαδή που πέφταμε και χτυπάγαμε, τι πάθαμε, κάτι? Γυρνούσαμε σπίτι με σπασμένα χέρια, σπασμένα πόδια, σπασμένα δόντια. Πληρώνουμε οδοντιάτρους τότε, άστα να πάμε. Αλλά δεν πάθαμε και κάτι, έτσι. Μάθαμε και 5 πράγματα μέσα από το παιχνίδι. Τώρα αυτά τα παιδιά τίποτα, είναι εγκλωβισμένα. Είναι εγκλωβισμένα, ζούνε σε μια μοναξιά. Πόσα παιδιά είναι εκείνα που περνάνε αμέτρητες ώρες μπροστά στην οθόνη ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, ενός κινητού, ενός τάμπλετ και δεν βγαίνουν έξω? Δεν συναναστρέφονται με άλλα παιδιά, δεν κοινωνικοποιούνται. Πάρα πολλά παιδιά είναι δυστυχώς σε αυτό το mood. Ναι, αλλά τι θα γίνει, μέχρι πότε? Όταν βλέπεις, ας πούμε, ένα μικρό παιδί να είναι στην κούνια και να του δίνει η μάνα του το κινητό τηλέφωνο. Μου έχει τύχει αυτό το πράγμα ειλικρινά και με εκνεύρισε απίστευτα. Να είμαι σε ένα μαγαζί για φαγητό, τέλος πάντων, να κάθεται δίπλα μας μια παρέα, το παιδί να είναι στο καρότσι και να είναι με το κινητό τηλέφωνο και να κοντεύει να μπει και το ίδιο μέσα στην οθόνη. Δηλαδή, πόσο κακό κάνετε στο παιδί σας με αυτόν τον τρόπο, για να σας αφήσει ήσυχος, ας πούμε, να κάτσετε να φάτε? Δηλαδή, οι δικοί μας οι γονείς πώς μας παίρνανε? Εγώ θυμάμαι, μας παίρνανε στα μπουζούκια μαζί τους, μας βάζανε, ξαπλώναμε εκεί πέρα και σε δυο καρέκλες και μια χαρά ήμασταν. Τότε γιατί μπορούσαν δηλαδή και τώρα δεν μπορούν? Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Τι έχει αλλάξει? Και η εύκολη λύση είναι το κινητό τηλέφωνο ή το τάμπλετ. Και δεν είναι ότι βγήκε ο Ερμές τώρα να το παίξει έξυπνος και να πει ότι είναι έτσι τα πράγματα. Είναι ότι το λένε παιδοψυχολόγοι. Το λένε ειδικοί, δηλαδή άμα κάτσετε και διαβάσετε έρευνες, κάθομαι και τις διαβάζω εγώ που δεν έχω παιδιά, δηλαδή καθίστε να τις διαβάσετε κι εσείς που έχετε παιδιά. Για να καταλάβετε πόσο κακό προκαλείται. Και εμείς παίζαμε ηλεκτρονικά παιχνίδια τότε. Είχαμε Nintendo, είχαμε Atari. Αλλά δεν ήμασταν όλη μέρα με αυτά. Δηλαδή τα παιδιά τώρα θα βγουν έξω στο πάρκο, θα είναι με το κινητό. Θα πάνε στο σπίτι, θα είναι στον υπολογιστή. Αρχίζουν από την εφηβεία πολλά να κυνηγάνε αυτό που είπε ο Βελόπουλος, το εύκολο χρήμα. Και το εύκολο χρήμα είναι στο διαδίκτυο. Και στο διαδίκτυο τι αρχίζουμε να κυνηγάμε, τα views, αρχίζουμε να κυνηγάμε τα likes, να το παίξουμε ότι είμαστε κάποιοι. Και όταν δεν μας βγαίνει αυτό, δυστυχώς, κάποιοι πέφτουν σε κατάθλιψη, ξέρετε. Και πολλά κορίτσια τα βλέπετε από νεαρές ηλικίες να ξεκινάνε με τα καριέρες, μέσα σε εισαγωγικά το λέω καριέρες, στα OnlyFans. Πόσο θλιβερό δηλαδή να γίνεται αυτό το πράγμα. Να μην έχουν όνειρα και το όνειρό τους να είναι, ας πούμε, να γδυθούν στο OnlyFans για να πάει ο κάθε χαζοβιόλης. Υπάρχουν και αυτοί οι ηλίθιοι, δηλαδή πρέπει να είσαι ηλίθιος για να το κάνεις αυτό το πράγμα. Ο οποίος πληρώνει για να κάθεται μπροστά σε μια οθόνη και να αυτοικανοποιείται με τις φωτογραφίες της άλλης. Δηλαδή για όνομα του Θεού, αυτό που ποτέ δεν μπορούσα να το καταλάβω. Αλλά ξεφτύλα πραγματικά, η απόλυτη ξεφτύλα. Να γίνονται τα παιδιά δηλαδή να έχουν όνειρο, τα κορίτσια να έχουν όνειρο να γίνουν ιερόδουλες του διαδικτύου. Γιατί η σύγχρονη κοινωνία αυτό θέλει. Γίνε γκέι για να αρέσεις, γίνε πόρνη για να μπορέσεις να κάνεις καριέρα. Πρέπει να το αλλάξουμε όμως αυτό. Πρέπει να το αλλάξουμε και επιβάλλετε να το αλλάξουμε για το καλό των παιδιών. Να βάλουμε στο μυαλό των παιδιών ότι οι αξίες και τα ιδανικά είναι αλλού. Δεν είναι μέσα στο OnlyFans, δεν είναι μέσα στο Instagram, στο Facebook και σε όλα αυτά, τέλος πάντων στο TikTok. Καλό είναι να έχεις, καλό είναι να κάνεις βιντεάκια, έτσι. Ωραίο είναι, αλλά να κάνεις κάτι το οποίο να έχει αξία. Δυστυχώς οι αξίες χάθηκαν. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πριν ακόμη ξεσπάσει η οικονομική κρίση, ξέσπασε η κρίση των αξιών. Αλλά τότε δεν το πήραμε χαμπάρι ότι δεν πάει καλά το πράγμα. Τότε μπορεί να μας φάνηκε και λίγο αστείο. Και αν κάποιος μιλούσε, μπορεί να του λέγανε ότι έλα μωρέ, είσαι ο πιστοδρομικός τώρα. Αλλά δυστυχώς οι συνέπειες είναι αυτές που βλέπουμε και τώρα είναι η αρχή. Τώρα είναι η αρχή. Σε μερικά χρόνια, σε 20-30 χρόνια από τώρα, τα πράγματα, γεροί να είμαστε, τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα. Οι επόμενες γενιές δεν έχουν καταλάβει το τι θα συναντήσουν αύριο μεθαύριο. Και το θέμα είναι ότι δεν τους έχουμε αφυπνίσει και εμείς για να καταλάβουν, για να αντιδράσουν, μπας και μπορέσουν και το ανατρέψουν αυτό το πράγμα. Γιατί στο χέρι τους είναι να το ανατρέψουν. Όπως εμείς βγαίναμε, ας πούμε, και διαμαρτυρόμασταν, κάναμε αγώνες στα γυμνάσια, στα λύκεια, στα πανεπιστήμια. Τώρα τίποτα, τίποτα. Θυμάμαι τότε δεκαετία 90 ήμουνα λύκειο. Τότε, όχι ψέματα, γυμνάσιο ήμουν. Τότε που ήταν ο Αρσένης, ο Γεράσιμος. Και φωνάζαμε το ηρωικό εκείνο σύνθημα «Κάτσε καλά Γεράσιμε», πιστεύω ότι το θυμάστε όλοι. Κάναμε καταλήψεις στα σχολεία και διεκδικούσαμε ένα καλύτερο αύριο, ένα καλύτερο μέλλον για την εκπαιδευτική κοινότητα. Τώρα τα παιδιά δεν διεκδικούν τίποτα και τους τα έχουν πάρει όλα. Πηγαίνει ο καθηγητής, κάνει ένα ξερό μάθημα, κατάλαβαν, δεν κατάλαβαν τα παιδιά, σε και με καντάρ, δεν τον ενδιαφέρει κιόλας. Σου λέω, εγώ για 800 ευρώ το κάνω, δεν με νοιάζει κιόλας, μπορεί να πληρώνει και ενίκιο 300-400 και να μην είναι και στον τόπο καταγωγής του. Τον έχουν μια από εδώ, μια από εκεί. Και δυστυχώς τα παιδιά δεν μαθαίνουν. Και για να μπορέσουν να μάθουν τα παιδιά πέντε πράγματα, τι πρέπει να γίνει? Να καταφύγουν οι γονείς στην παραπαιδεία. Είμαστε η μόνη χώρα που πληρώνει φροντιστήρια για να μπορέσουν τα παιδιά να μάθουν αυτά τα οποία θα έπρεπε να τους έχουν διδάξει στα σχολεία. Και για να μπορέσουν να δώσουν πανελλήνιες, για να μπορέσουν να πάρουν ένα πτυχίο ξένων γλωσσών. Πανάκριβα όλα αυτά, δεν το συζητώ. Και άμα δεν έχει λεφτά μια οικογένεια, εκεί να δει ζόρι. Και ευτυχώς ακόμη βοηθάνε οι παππούδες, βοηθάνε οι γιαγιάδες, για να μπορέσει λίγο να σαν οικογένεια, διαφορετικά δεν γίνεται. Και τα παιδιά είναι μέσα στο άγχος μονίμως, ένα μόνιμο άγχος. Άγχος για το σχολείο, άγχος για τις πανελλήνιες, άγχος για τα φροντιστήρια, προσωπική ζωή μηδέν. Τα παιδιά θα έπρεπε... Θυμάμαι κάποια στιγμή ο Θανάσης ο Ευθυμιάδης, ο ηθοποιός, είχε μιλήσει για το πώς συμπεριφέρονται οι καθηγητές στα παιδιά.

0: το έχω βρει, που είπε ο άνθρωπος, ήταν πριν από 4 χρόνια σε συνέντευξη που είχε δώσει και είχε πει τα εξής.
1: Με αυτή τη μαμά, με αυτό τον μπαμπά, αυτά τα δύο κορίτσια πώς μεγαλώνουν?
2: Αυτά τα δύο κορίτσια μεγαλώνουν με τις προσευχές μου να βρεθούν και τα αντίστοιχα αγόρια για αυτά τα κορίτσια, γιατί βλέπω ότι πλέον τα αγόρια λίγο αδιαφορούν για τα ωραία κορίτσια, ενώ εμείς παλιά ψάχναμε να βρούμε μια ωραία κοπέλα. Τώρα βλέπω τα αγόρια έχουν κολλήσει πολύ στις οθόνες. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ελλάδα μαζί με την Αγγλία είναι οι δύο πρώτες χώρες σε εξάρτηση παιδιών από την οθόνη.
1: Στο σπίτι σας δεν υπάρχει κάποια οθόνη τέτοια?
2: Όχι, δεν υπάρχει τέτοια, αλλά υπάρχει επαφή με τις οθόνες, αλλά συγκεκριμένα, ξέρω εγώ, μια φορά την εβδομάδα σε κάποιο φίλο ή στο... θα κάτσουν λίγο, να μην είναι έξω από... Άλλωστε και στο σχολείο κάνουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Απλώς...
1: Εγώ πίσω από αυτό δεν λέω το πρακτικό. Εννοώ ότι μεγαλώνουν διαφορετικά.
2: Πιο
1: σωστά, ναι.
2: Εάν το κανονικό είναι να μεγαλώνουν τα παιδιά έτσι όπως θέλει το Υπουργείο Παιδείας, ντροπή σε αυτούς που βγάζουν την ύλη για τα παιδιά του Δημοτικού και τα παιδιά του Γυμνασίου, ντροπή σε αυτούς που στερούν από τα παιδιά τα παιδικά τους χρόνια, ντροπή σε αυτούς που βγάζουν την ύλη και στερούν το παιχνίδι από τα παιδιά μας,
1: ντροπή
2: σε αυτούς που βγάζουν όλο αυτό τον όγκο που πρέπει να κουβαλάνε τα παιδιά κάθε μέρα στις σάκες τους και να παθαίνουν σχολίωση τα παιδιά μας από τους σάκες, ντροπή τους, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Δεν προσεύχομαι μόνο να καταλάβουν και να θυμηθούν ότι κάποτε υπήρξαν και αυτοί παιδιά, να μειώσουν την ύλη, να μειώσουν το άγχος των παιδιών μας, να μειώσουν το άγχος των εφήβων που ξεχνάνε λόγω των Πανελληνίων και αυτά, ξεχνάνε τι είναι έρωτας, ξεχνάνε τι είναι εφηβεία, να περάσουν αυτή την μεταβατική περίοδο ωραία. Τους προσθέτουν άγχος, τους προσθέτουν να θυμούνται αυτή την ηλικία σαν ένα βασανιστήριο. Ντροπή τους, ας κάνουν κάτι, δεν ξέρω ποια κυβέρνηση, ποιος είναι υπεύθυνος, να κάνει κάτι, να ελαφρώσουν το πρόγραμμα των παιδιών, να ελαφρώσουν το βάρος.
1: Ο ρόλος ενός πατέρα όπως εσύ, που το βλέπει με αυτή την, από αυτή την οπτική, ναι, γωνία, ποιος είναι? Δηλαδή μέσα στο σπίτι, στην καθημερινότητα, πώς
2: η καθημερινότητα είναι? Τι λέει το Υπουργείο Παιδείας? Πρώτα το διάβασμα και μετά το παιχνίδι. Η δικιά μου η καθημερινότητα είναι πρώτα το παιχνίδι και μετά το διάβασμα, αν μείνει χρόνος. Αυτή είναι. Αυτή τη στεγνή γνώση, αυτή τη στήρα γνώση, που δεν είναι γνώση, δεν είναι, πληροφορίες δίνουν στα παιδιά. Η γνώση έρχεται μόνο μέσα στην αλάνα αν παίξει το παιδί, μόνο μέσα στη γειτονιά αν παίξει, στη θάλασσα, στη φύση, με τα άλλα παιδιά. Εκεί έρχεται η γνώση. Όλα τα άλλα που δίνουν στα παιδιά μας είναι πληροφορίες, τα οποία εξού και τα παιδιά τα ξεχνάνε μόλις τελειώνει το σχολείο.
1: Έρχονται
2: και δεν θέλουν να ξανασχοληθούν ποτέ με αυτό το κεφάλαιο. Αυτό.
1: Τι διαβάζεις στις κόρες σου?
2: Υπάρχει ένα ωραίο παραμύθι που είναι οι 100 επαναστάτριες που αφήσαν ιστορία.
1: Υπάρχει και για τα αγόρια αυτό, το
2: ωραία. Εγώ για τις γυναίκες το διαβάζω. 100 γυναίκες επαναστάτριες που αφήσαν κάτι.
0: Θεωρώ ότι ο λόγος του κυρίου Ευθυμιάδη, Θανάση Ευθυμιάδη, ηθοποιός, ήταν τότε εκείνη την ημέρα που είχε μιλήσει πριν από 4 χρόνια περίπου. Νομίζω ότι είναι ορθός. Ότι τα παιδιά, γιατί όλοι μας λίγο πολύ βγαίναμε στις αλάνες, στα πάρκα, παίζαμε με τα άλλα τα παιδιά, συναναστρεφόμασταν και εκεί πέρα μάθαμε πράγματα. Μάθαμε πράγματα τα οποία μας έμειναν.
3: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
4: Ραδιόραμα.
3: Πάθος. Πάθος.
4: Ραδιόραμα.
3: Πάθος για ραδιόφωνο.
5: Η ώρα στο ραδιοόραμα είναι 7.
6: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413 04 2-10-218.
4: Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
7: Ψητοπολείο θεμελής.
4: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
7: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
4: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
7: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
8: Κοσμηματοπολείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπολείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπολείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310 24090 και 697-7276-060.
9: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Τυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 26410-54031. 6945-990-326.
10: Καλά, τι όμορφη βεράντα. Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο. Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό. Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο. Και είσοδος υπέροχη. Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
11: Και το μπάρμπεκιου.
10: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
12: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
13: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
12: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο.
13: Τηλέφωνο 26410-27940.
14: Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 52 χρόνια παράδοση. Εκλεκτά πεντανόστιμα κοτόπουλα. Με την ίδια ποιότητα και την ίδια φροντίδα. Κάθε μέρα. Δωρεάν διανομή κατοίκων. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 2641054770.
15: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
16: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Gunnaris. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
17: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
16: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου κι αν βρίσκεσαι.
17: Boat Center Gunnaris. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
18: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
19: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
18: Από πού την είχατε πάρει?
19: Από το γυροδικείο!
20: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
19: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη στήλο στη μάνα της.
20: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
21: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
16: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
21: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
16: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
22: Ξύπνησες, ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες,
1: Snacks. Όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ. Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-028-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
11: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο. Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαριναδα. Ο σωστός οψίστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
1: Για το Αγρίνιο, Ηλεκτρονέτ Στασινός. Δημοτσελίου 13. 2641-025-165.
22: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
1: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
23: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
1: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
23: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
1: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
23: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
1: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
23: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
1: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
23: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
1: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641-10-19-81.
23: Πώς κοιμήθηκες χθες?
24: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
23: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
1: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
23: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
1: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com. 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
25: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
26: Μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
27: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 7 και 9 πρώτα λεπτά δείχνουν το ρολόι. Focus FM 103,6 στη δικτύωση Ραδιομάχη 99,8 στα FM στο πρωινό της Παρασκευής 15 του Μαΐου του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 69-074-83-48-4 το Viber. Και τώρα θέλω λίγο την προσοχή σας για να πάμε λίγο στο θέμα των σιδηροδρόμων. Γιατί θυμάστε που κάποιοι δημοσιογράφοι ρωτούσαν την κυβέρνηση γιατί δεν πληρώνει ειδικό εργαστήριο για να μάθουμε τελικά αν έχουμε πυρ ασφάλεια μέσα στα τρένα της Hellenic Train. Θυμάστε τότε που το τρένο των Τεμπών είχε μια πυρ ασφάλεια για το ανάθεμα και κάποιοι ρωτούσαν αν τα τρένα τελικά είναι ασφαλή ή δεν είναι. Από ό,τι φαίνεται τώρα αποδεικνύονται όλα με τον πιο περίτρανο τρόπο, γιατί η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων μετά τον ΕΟΔΑΣΑΜ και μετά το Γερμανικό Εργαστήριο το RST αποδεικνύει ότι όλα τα δεδομένα τα οποία πέσανε επιτάπητος και όλα όσα ρωτήσανε κάποιοι δημοσιογράφοι ήταν ακριβέστατα. Η ελληνική κυβέρνηση λοιπόν γνωρίζει επίσημα ότι τα τρένα της Hellenic Train είναι άκρως επικίνδυνα και μέχρι στιγμής δυστυχώς δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Ακριβώς όπως έγινε και πριν από τα Τέμπη δηλαδή. Η αλήθεια είναι ότι το μόνο που έκανε η κυβέρνηση είναι να επιτίθεται ξανά και ξανά σε αυτούς οι οποίοι αναδεικνύουν τα ζητήματα αυτά. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, 3 χρόνια μετά τα Τέμπη, ερωτήθηκε για αυτό το θέμα, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι ότι 3 χρόνια μετά ο κόσμος εξακολουθεί να ανεβαίνει σε τρένα τα οποία δεν έχουν καμία απολύτως πυρ ασφάλεια. Την ίδια στιγμή ο κύριος Μαρινάκης αμφισβητεί την ύπαρξη του πορίσματος της ΡΑΣ και ξέρετε κάτι, με τέτοια κυβερνητική γραμμή δεν ξεχωρίζει αν μιλά κάποιος κυβερνητικός εκπρόσωπος ή αν τελικά μας απευθύνει το λόγο κάποιος εκπρόσωπος της Hellenic Train.
1: Η Hellenic Train παραβιάζει τον σιδηροδρομικό νόμο σχετικά με την πυραντοχή των καθισμάτων των τρένων, όπως εντοπίζει η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων. Το διαβάσαμε στην Καθημερινή, το είδαμε στον Αλφα, το διαβάσαμε και στους Data Journalists. Έχετε κάποια ενημέρωση, θα κάνετε κάτι άμεσα για να μην είναι επικίνδυνα τα τρένα μας?
2: Η ενημέρωση από το Υπουργείο Μεταφορών λέει τα ακόλουθα. Δεν έχει εκδοθεί κάποιο πόρισμα από τη ΡΑΣ για την πυρασφάλεια.
3: Η Hellenic Train, Αντώνη, υποστηρίζει ότι τηρούσε όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές πυρασφάλειας για τα καθίσματα των τρένων. Ωστόσο, σύμφωνα με το πόρισμα της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, μέχρι σήμερα δεν έχει προσκομίσει τις απαραίτητες αποδείξεις.
2: Δεν έχει εκδοθεί κάποιο πόρισμα.
3: Σύμφωνα με το πόρισμα.
2: Δεν έχει εκδοθεί κάποιο πόρισμα από τη ΡΑΣ για την πυρασφάλεια. Σε ό,τι αφορά το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ, σας υπενθυμίζω ότι η ΡΙΤΑ αναφέρει πως η διενέργεια του ελέγχου των καθισμάτων δεν συνεπάγεται την ακινητοποίηση των επιβαταμαξών ούτε τη διακοπή της κυκλοφορίας, καθώς και ότι με σχετική υπουργική απόφαση του αναπληρωτή υπουργού τον Οκτώβριο 2025 ο ΣΕ και Hellenic Train υποχρεούνται να διενεργήσουν αυτούς τους απαραίτητους ελέγχους, άρα η διαπίστωση που έγινε στην προηγούμενη ενημέρωση πολιτικών συντακτών είναι ψευδής. Είναι ψευδής.
4: Απλά αυτό που διαβάζουμε δηλαδή σε όλα αυτά τα έγκριτα μέσα σχετικά με πόρισμα της ΡΑΣ, τι είναι, είναι ψέματα?
2: Τι να σας πω, αυτή είναι η επίσημη ενημέρωση από το παρομόδιο Υπουργείο.
0: Δεν ξέρω.
2: Δεν θέλω να κάνω, να χαρακτηρίσω δημοσιεύματα. Δεν είναι δική μας δουλειά αυτή. Σας απαντώ με την επίσημη ενημέρωση του Υπουργείου, σημείο προς σημείο.
4: Είπατε ότι η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων δεν έβγαλε πόρισμα για την πυρασφάλεια. Έχω μπροστά μου το επίσημο έγγραφο που δημοσίευσαν οι Data Journalists. Έχει βγει 1 Απριλίου και λέει πάνω-πάνω με μεγάλα γράμματα και κεφαλαία πόρισμα. Η ημερομηνία έκδοσης είναι 1 Απριλίου. Μπορούμε να σας το επισυνάψουμε αν θέλετε. Επειδή είναι πολύ σοβαρό, τα τρένα μας είναι επικίνδυνα και η Hellenic Train κάνει ghosting. Δεν προσκομίζει τα πιστοποιητικά τα οποία είναι υποχρεωμένη να προσκομίσει με βάση τον νόμο. Σας ενημέρωσαν λάθος από το Υπουργείο, ο κύριος Κυρανάκης? Τι έχει γίνει εδώ?
2: Θα σας πω. Έχουμε διαβάσει ακριβώς την ενημέρωση από το Υπουργείο Υποδομών και προκειμένου από το αρμόδιο αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών. Δεν πιστεύω ότι μας ενημέρωσαν λάθος, αλλά θα επανέλθουμε με την νέα σας ερώτηση, μήπως και κάτι τους διέφυγε που δεν το πιστεύω. Είναι ψευδής.
3: Σύμφωνα με το πόρισμα.
2: Είναι ψευδής.
0: Εντάξει, ο άνθρωπος είναι αλλού για αλλού, πραγματικά. Δηλαδή, 3 χρόνια μετά τα τρένα εξακολουθούν να μην είναι ασφαλή. Τα τρένα αυτά τα οποία συνεχίζουμε εμείς να εμπιστευόμαστε, δεν ξέρω. για τις μετακινήσεις μας, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Πραγματικά δηλαδή τι περιμένετε να κάνετε? Τι περιμένετε να γίνει? Δηλαδή σκοτώθηκαν 57 άνθρωποι, θυσιάστηκαν 57 άνθρωποι και δεν έχει αλλάξει τίποτα απολύτως. 3 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών, 3 χρόνια που οι συγγενείς των θυμάτων προσπαθούν να βρουν δικαίωση και τους κοροϊδεύετε με τον πιο χυδαίο τρόπο, δεν έχετε κάνει το παραμικρό για να αλλάξει κάτι στον ελληνικό σιδηρόδρομο, ο οποίος εξακολουθεί να είναι επικίνδυνο. Και πραγματικά δηλαδή ακούς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να μιλάει και δεν ξέρεις τώρα, μιλάει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ή μιλάει κάποιος εκπρόσωπος της Hellenic Train και προσπαθεί να συμμαζέψει τα συμμάζευτα της εταιρείας του. Δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά. Και είπε κιόλας αυτό λεξί ότι δεν είναι δουλειά μου, λέει, να είμαι εγγύητη ασφάλεια. Ναι, το είπε αυτό το πράγμα. Δεν είναι δουλειά του να εγγυάται την ασφάλεια. Ποιος θα μας εγγυηθεί την ασφάλειά μας, άραγε? Αν δεν μπορεί ο κύριος Μαρινάκης, αν δεν μπορεί η κυβέρνηση, αν δεν μπορεί η Hellenic Train, ποιος θα μας εγγυηθεί την ασφάλεια μας για να μπαίνουμε μέσα σε αυτά τα τρένα και να μετακινούμαστε και να παρακαλάμε το Θεό μη και συμβεί τίποτα και δεν βγούμε ποτέ από εκεί πέρα μέσα? Και τι είδαμε τώρα στο ηχητικό, τι ακούσαμε? Ότι ένας δημοσιογράφος ρώτησε με βάση επίσημα κρατικά έγγραφα για το αν μπορεί να εγγυηθεί η κυβέρνηση ότι είναι ασφαλή τα τρένα και τι θα κάνει μέχρι να έρθουν τα νέα τρένα, και η κυβέρνηση αντί να απαντήσει, πολλές φορές βλέπουμε ότι επιτίθεται και στον δημοσιογράφο. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν μπορεί κάποιος να μας εξηγήσει, τέλος πάντων, να τα βάλετε λίγο τα πράγματα κάτω και να πείτε, ρε εσύ, κάτσε εδώ πέρα, σκοτώθηκαν 57 άνθρωποι, κοροϊδεύουμε πόσους συγγενείς θυμάτων εδώ και πόσο καιρό με δίκες, παροδίες και τα λοιπά, με απόκρυψη στοιχείων, μπάζωμα, ξεμπάζωμα του χώρου και τα λοιπά. Τουλάχιστον να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι, ρε παιδί μου, να μην ξαναβρεθούμε σε αυτήν την κατάσταση. Που κανονικά από τη μία φταίμε και εμείς σαν κόσμος, σαν λαός που συνεχίζουμε και χρησιμοποιούμε τα τρένα, ενώ δεν θα έπρεπε κανονικά. Και θα έπρεπε να απαιτήσουμε να είναι ασφαλή τα τρένα και οι μετακινήσεις μας. Αλλά δυστυχώς για πολλούς ανθρώπους είναι αναγκαίο κακό, οπότε δεν μπορούν να κάνουν και διαφορετικά. Δηλαδή πολλοί άνθρωποι μετακινούνται καθημερινά με το τρένο για να πάνε στη δουλειά τους. Υπάρχουν άνθρωποι, ας πούμε, που φεύγουν από τη Θεσσαλονίκη για να πάνε σε κάποια άλλα σημεία να εργαστούν και να πάρουν μετά το τρένο να ξαναγυρίσουν πίσω. Ναι, αλλά αυτό πρέπει να διέπεται κάτω από τους όρους ασφαλείας και όχι να μπαίνουμε καθημερινά μέσα σε τρένα τα οποία είναι ανασφαλή και να φοβόμαστε μη συμβεί τίποτα και δεν καταφέρουμε να βγούμε ποτέ από εκεί πέρα μέσα. Πόσες φορές έχουν βρεθεί τα τρένα στην ίδια γραμμή και η εμπειρία των μηχανοδηγών τα σταμάτησε και δεν είχαμε νέα τέμπη? Εδώ καταφέρανε να εκτροχιάσουν μέχρι και τον οδοντοτό, δηλαδή για όνομα του Θεού αυτό το πράγμα. Ασφάλεια καμία, τίποτα. Πουθενά. Το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να βγαίνουν και να κοροϊδεύουν. Που το τρένο υποτίθεται ότι θεωρείται το πιο ασφαλές μέσο μεταφοράς. Αλλά εδώ πέρα στην Ελλάδα δυστυχώς δεν είναι. Δεν είναι, πραγματικά δεν είναι. Και οι κύριες αιτίες πυρκαγιάς σε τρένα, που μπορεί να προκληθεί σε ένα τρένο, είναι ηλεκτρικά προβλήματα, να γίνουν βραχυκυκλώματα και τέτοια, μηχανικές βλάβες, διαρροές καυσίμου, κάποιο ανθρώπινο λάθος, π.χ. από τσιγάρο για παράδειγμα. Τα εμπορικά τρένα μεταφορά επικίνδυνων υλικών. Εδώ πέρα τα τρένα στην Ελλάδα δεν έχουν καμία απολύτως πυρασφάλεια. Τίποτα. Κάτι να συμβεί ομιγέννητο, να μην ξέρεις από πού τι να κάνεις. Κι όμως οι απαντήσεις οι οποίες δίνει η κυβέρνηση είναι κάτι παραπάνω από τραγικές. Όσον αφορά τα τρένα τουλάχιστον. Για όλα τα υπόλοιπα, ως γνωστόν, δεν ξέρουνε, δεν γνωρίζουνε, δεν θα έπρεπε να γνωρίζουν, όπως έβγαινε και έλεγε και ο Μητσοτάκης. Άκουσα και τον κύριο Δένδια, και αυτός έδινε απαντήσεις για τον ντρόουν. Ο Δένδιας ακόμη περιμένει να πάρει εξηγήσεις από την Ουκρανία για τον ντρόουν. Και αυτά τα οποία βγήκε και είπε, μας επιβεβαιώνει επί της ουσίας ότι πλέον δεν μας υπολογίζει κανένας και τίποτα, δεν είναι. αφού πρώτα έχουν καταφέρει να αποστρατικοποιήσουν τα νησιά μας για να τα δώσουν όλα στους φίλους τους εκεί πέρα, κατάφεραν τώρα να μας περιφρονούν ακόμη και αυτοί που τους συντηρούμε με το δικό μας το υλικό. Που είχε βγει ο Μητσοτάκης και είχε πει ότι κάναμε κενά ασφαλεία στα ελληνικά νησιά για να δώσουμε όπλα στην Ουκρανία. Δηλαδή μιλάμε για μια εξωτερική πολιτική της χώρας η οποία έχει την απόλυτη αποτυχία και έχει μετατρέψει τη χώρα μας σε μια δεδομένη και υποτιμημένη χώρα. Και πάμε να ακούσουμε λίγο το τι είπε ο κύριος Δένδιας για το εν λόγω ντρόν, το οποίο βρέθηκε σε διεθνή χωρικά ύδατα, όπως είχε πει.
5: Θα ήθελα επίσης να πω, για να μην θεωρηθεί καθιονδήποτε τρόπο ότι έχει ξεχαστεί, ότι αναμένω ακόμη και θα αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξηγήσεις τις οποίες δεσμεύθηκε ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας να δώσει προς την πατρίδα μας για το ζήτημα του ντρόουν, το οποίο βρέθηκε στο Ιόνιο. Το ζήτημα αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό. Το σκάφος αυτό ήταν σκάφος το οποίο είχε εκρηκτικά, έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Δεν θέλω να σκεφτώ τι θα σήμαινε η σύγκρουση επιβατικού πλοίου ή οποιοδήποτε πλοίου με αυτό το ντρόουν. Κατά συνέπεια η Ελλάδα αναμένει και δεν πρόκειται να διαφύγει της προσοχής της ότι της οφείλονται σαφείς εξηγήσεις. Και από εκεί και πέρα βεβαίως το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα πράξει αυτό που...
0: Εντάξει, και εσύ περίμενε τώρα να στείλει εξηγήσεις ο Ζελένσκι πώς βρέθηκε το ντρόουν εδώ πέρα. Πραγματικά δηλαδή δεν υπάρχουν οι άνθρωποι, δεν μπορούν να διαφυλάξουν ούτε καν τα σύνορά μας, τίποτα, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, είναι παντελώς άχρηστοι και ανίκανοι να μπορέσουν να διαφυλάξουν ακόμη και την εθνική μας κυριαρχία, την εθνική μας ακεραιότητα, τίποτα.

0: Το Μητσοτάκης μετά από όλα αυτά ονειρεύεται και τρίτη θητεία. Μίλησε στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και επί της ουσίας κήρυξε την έναρξη της προεκλογικής μάχης. Τώρα το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας για τους λόγους τους οποίους επιθυμεί να κυβερνήσει για ακόμη μία τετραετία τη χώρα ήταν αρκετά θολό και είναι αρκετά θολό εν μέσω σοβαρών υποθέσεων όσον αφορά το δημόσιο διάλογο. Δύο είναι εξελίξεις πολεμικών συγκρούσεων και μία σφοδρή σύγκρουση με την αντιπολίτευση. Οπότε σήμερα ο Πρωθυπουργός, χωρίς να, μάλλον θα προσπαθήσει να μην κάψει τουλάχιστον τον εκλογικό του σχεδιασμό, αναμένεται να επισημάνει, σύμφωνα με το όσα αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη, όχι μόνο την αδυναμία, όπως λέει, της αντιπολίτευσης για να αντιπαρατάξει μια εναλλακτική πρόταση, αλλά και να περιγράψει και τη σημασία η χώρα να μείνει σε μια αναπτυξιακή τροχιά, η οποία θα πρέπει να συνεχιστεί. Η πολιτική των φοροαπαλλαγών και των αυξήσεων. Ψάχνουμε να βρούμε τώρα αυτές τις φοροαπαλλαγές. Ψάχνουμε να δούμε από πού έχουμε φοροαπαλλαγές και για ποιες αυξήσεις. Αν εννοεί για τις αυξήσεις στα βασικά αγαθά, στο πετρέλαιο, στο ρεύμα και σε όλα αυτά, τέλος πάντων, ναι, εκεί πέρα υπάρχουν τρελές αυξήσεις. Όσον αφορά για τις αυξήσεις στους μισθούς, αυτές είναι τραγικές, γιατί πραγματικά νομίζω ότι το 1 και 10 ευρώ την ημέρα που πήρε αύξηση ο κατώτατος μισθός δεν επαρκεί για να ζήσει κάποιος με αξιοπρέπεια. Βέβαια, το να κάνεις όνειρα και να ονειρεύεσαι μια τρίτη θητεία δεν είναι κακό. Αλλά κακό είναι να αγνοείς ότι όντως υπάρχει αντιπολίτευση και ότι από εκεί δέχεσαι σφοδρά πειρά για τα πεπραγμένα σου. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός φαίνεται ότι δεν θα αφιερώσει ιδιαίτερο χρόνο στην αντιπολίτευση, άλλωστε δεν έχει να πει και πολλά. Γιατί αυτή τη στιγμή η μόνη αντιπολίτευση της χώρας, η μόνη η οποία αντιπολιτεύονται επί της ουσίας είναι το κόμμα του Βελόπουλου. Όλοι οι υπόλοιποι είναι λίγο πολύ σε μια κοινή γραμμή και ρότα. Και αυτό φαίνεται γιατί ίσως θα θέλουν να κάνουν σύμπραξη με τη Νέα Δημοκρατία σε περίπτωση που δεν τα βρει με τον Ανδρουλάκη. Αν και εγώ πιστεύω ότι ήδη τα έχουν βρει. Οπότε δεν έχει και κάτι να επισημάνει, θεωρώ, στην αντιπολίτευση ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Και λέει ότι οι πληροφορίες λένε ότι θα αναφερθεί, θα περιοριστεί ούτως ώστε το να αναφερθεί στην τοξικότητα, στο ετερόκλητο των δυνάμεών τους, οι οποίοι, όπως λένε κάποια κυβερνητικά στελέχη, συνενώνονται με αποκλειστικό στόχο να πέσει η κυβέρνηση. Πραγματικά, κάντε μία βόλτα και ρωτήστε τον κόσμο εάν θέλουν να πέσει η κυβέρνηση ή θέλουν να συνεχίσει αυτό το πράγμα. Αλλά κάντε μία πραγματική δημοσκόπηση και βγείτε έξω στους δρόμους και ρωτήστε τους πολίτες εάν θέλουν οι πολίτες να πέσει η κυβέρνηση, όχι η αντιπολίτευση, οι ίδιοι πολίτες, αν θέλουν να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Ρωτήστε τους, κάντε έτσι ένα γκάλο, όπως τα λέμε. Και βέβαια θα κάνει και ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα της και στην ανάγκη βέβαια της εισπύρωσης του κόμματος κόντρα στους ψιθύρους που την αμφισβητούν και στη σκιά βέβαια της απουσίας του κυρίου Καραμαλή για πρώτη φορά από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Κύριος Καραμαλής, ο οποίος μέχρι πρότινος δεν μιλούσε, δεν ξέραμε καν αν υπάρχει. Τώρα έκανε μια παρέμβαση για την εξωτερική πολιτική την οποία ασκεί ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης και ανέφερε μάλιστα και το παράδειγμα των κυβερνήσεών του και την, όπως είπε, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που ασκούσε, μετατρέποντας την Ελλάδα, λέει, σε διεθνή κόμβο συνεργασίας ανάμεσα σε διαφορετικά κέντρα ισχύως. Πραγματικά, ρε Καραμαλή, αφού τα πήγαινες τόσο καλά, όπως λες, γιατί σηκώθηκες και έφυγες? Δεν τα παράτησες και έφυγες και δεν μας είπες και που πήγες? Και ξαφνικά, ας πούμε, ένα βράδυ έπεσε η κυβέρνηση. Το θυμάστε πως είχε γίνει πραγματικά? Δηλαδή, η πιο άνανδρη φυγή πρωθυπουργού που έγινε ποτέ. Και μετά για πόσα χρόνια δεν ξέραμε αν ήταν μέσα στη Βουλή ο κύριος Καραμαλής, πληρωνόταν από εμάς. Δεν είχε ανέβει ποτέ στο βήμα της Βουλής να μας πει ένα καλησπέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε, κάτι βραδερφέ. Αλλά πληρωνόταν, έπαιρνε 6,5-7 χιλιάρικα πόσα παίρνουν το μήνα, για να είναι απλά μέσα στη Βουλή. Και τώρα ξαφνικά αυτόν τον άνθρωπο κάποιοι πάνε να μου τον κάνουν εθνικό ήρωα, ρε παιδί μου. Α, μίλησε ο Καραμαλής, τι λες ρε παιδί μου. Τόσα χρόνια που ήταν, γιατί δεν μίλαγε ο Καραμαλής? Όταν η χώρα εισέρχεται μέσα στα μνημόνια, ο Καραμαλής γιατί δεν μίλαγε? Όταν η χώρα βίωνε όλα όσα βίωνε, πού ήταν ο Καραμαλής? Και τώρα ξαφνικά θυμήθηκε να μιλήσει. Και κάποιοι βγαίναν και λέγανε, όχι, τον απειλούσανε να το σκοτώσουν. Να το... Ποιος τον απειλήσε τον Καραμαλή? Γι' αυτό λέγανε παραιτήθηκε. Ποιος τον απειλήσε τον Καραμαλή? Δεν θα έπρεπε. Ακόμη και αυτό, αν και το περιβάλλον του ποτέ δεν έχει επιβεβαιώσει κάτι τέτοιο, ότι ο πρώην πρωθυπουργός δέχτηκε από κάποιους απειλές κτλ. Δεν θα έπρεπε να βγει. Ακόμη και αν απειλείται ο πρωθυπουργός μιας χώρας, δεν θα έπρεπε να βγει και να μας πει ότι ξέρετε τι, με απειλούν, δεν μπορώ να κάνω κάτι, φεύγω. Να ξέρουμε κι εμείς σαν λαός το τι γίνεται, το τι συμβαίνει. Αυτό σημαίνει διαφάνεια στην πολιτική. Δεν τα παρατάς, σηκώνεσαι και φεύγεις και μετά για καμιά 20 έτη δεν μιλάς, δεν κάνεις τίποτα και μετά επανέρχεσαι και κάποιοι σου στρώνε και το κόκκινο χαλί και α, μίλησε ο Καραμαλής. Κασίλα μας που μίλησε ο Καραμαλής. Ή μετά το Σαμαρά που τον έχουν κάνει άλλος εθνοπροδότης και αυτός. Τον έχουν κάνει, το έχουν στρώσει κόκκινο χαλί και κάνε κόμμα Σαμαρά να σε ψηφίσουν. Άπατο, σαν την πολιτική άνοιξη τα πάει άμα κάνει κόμμα. Σαν ματιστήριο Σαμαράς δεν δοκιμάστηκε. Αυτός δεν ήταν που είχε κάνει τη μεγαλύτερη κολοτούμπα όταν πριν αναλάβει πρωθυπουργός. Που άλλα έλεγε.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Η ώρα στο ραδιοόραμα είναι 7:30.
3: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
4: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
5: Με τη μέθοδο Dallas.
4: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
5: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
4: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα,
5: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν,
4: προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
5: Dallas.
4: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
5: Τηλέφωνα 2641045544
4: και 6972558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
6: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 2641045544 και 697255 8787.
7: Σταθερά για τη λιγούρα, σταθερά για να χορτάσεις, σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
8: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
7: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
8: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
7: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
9: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
10: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου, ψηφίς. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου, ψηφίς. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στην Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου, ψηφίς. Διαφορά που τη γεύεστε.
11: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη.
7: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
12: Το Double Espresso Café.
7: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
12: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
7: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
12: Double Espresso Café. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
7: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
12: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
7: Double Espresso Café.
12: Διπλή απόλαυση.
13: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
14: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
15: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
13: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
15: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
13: Τηλέφωνο 26410 57 778.
15: Εδώ θα βρείτε επίσης το Club Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
13: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310 51 398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
16: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ,

0: 97 και 694 77 02 827.
1: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
2: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
3: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
4: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
5: 100% αυξήστε τα καύσιμα. Και 40% αυξήστε το κρέας.
6: Το ίδιο βλέπει και η Γαλλία που παίρνει 50 δις. Ναι, το ίδιο βλέπει. Το ίδιο βλέπει και η Γαλλία που παίρνει 50 δισεκατομμύρια. Ακριβώς το ίδιο.
7: Κύριε Καραγκούνη, συγγνώμη. Με συγχωρείτε πολύ, κύριε Καραγκούνη. Τους πολίτες που πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ και μετά τις 15 του μηνός δεν μπορούν να ψωνίσουν εσείς.
6: Εσείς το ακούω αυτό που λέτε, κυρία Καραμίτρου. Θα το πείτε και σε όλες Θα το πείτε και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που αντί να δίνουν ενίσχυση.
7: Εγώ θα σας πω για τον Έλληνα και την Ελληνίδα που συναντώ όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ. Γι' αυτού θα σας πω, κύριε Καραγκούνη.
6: Λοιπόν, κυρία Καραμίτρου, για να λύξουμε το θέμα. Ακούστε, κυρία Καραμίτρου, επειδή και οι δύο είμαστε. Λοιπόν, πηγαίνετε μια βόλτα, λοιπόν, κάντε μια βόλτα στην Πορτογαλία, στη Γαλλία, στις Βρυξέλλες. Κάντε παντού και θα δείτε που έχουν φτάσει τα τρόφιμα.
5: Λοιπόν,
6: ελάτε τώρα λοιπόν πίσω στην Ελλάδα. Εγώ λέω κάτι πολύ απλό.
7: Ναι.
6: Η Ελλάδα μπορεί και κάνει αυτές τις πολιτικές και ο κόσμος μου ακούει και καταλαβαίνει. Τάζησε το 15-19 που του λέγανε να σας δώσουμε 13ο και 14ο μισθό και έρχονται τώρα να μας σώσουν πάλι, που του πήραν όλα τα λεφτά. Ποιο ήταν το πρόβλημα? Το πρόβλημα ήταν το χρέος. Λύσαμε το χρέος. Το λύσαμε το θέμα του χρέους, γιατί
5: το
6: η οικονομία
5: πλέον παράγει. Από
6: 187 δις ΑΕΠ έχουμε 270 δις ΑΕΠ. Θα αυξήσουμε κι άλλο τους μισθούς, θα αυξήσουμε κι άλλο τις συντάξεις, γιατί μπορούμε να το κάνουμε, γιατί μας δίνεται δυνατότητα πια να το κάνουμε. Και να σας πω και κάτι άλλο. Γι' αυτό έχουμε, πώς το λένε, πρόεδρο στο Eurogroup Έλληνα. Δεν θα είχαμε, δεν υπήρχε πριν, δεν θα είχαμε ποτέ.
5: Κύριε Βαρδακαστάνη, εσύ θα καλέσουμε.
6: Αυτή είναι η διαφορά με αυτά τα οποία ακούμε.
8: Απίστευτα πράγματα. Δηλαδή, κάθε και μας λέει για Γαλλία, Πορτογαλία κτλ. Τι μας νοιάζει, τι γίνεται εκεί πέρα στην. Γιατί δεν κάνετε εσείς κάτι εδώ πέρα να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των Ελλήνων? Αυτό δεν έχω καταλάβει. Είστε 7 χρόνια κυβέρνηση που να πάρει και να σηκώσει. 7 χρόνια και δεν έχετε κάνει το παραμικρό για να βελτιωθεί λίγο η ποιότητα ζωής των Ελλήνων. Λέει, δώσαμε αύξηση, λέει, στο βασικό μισθό 40 ευρώ. 40% πόσο είπε, τέλος πάντων. Τι να το κάνω όταν όλα έχουν ανέβει πάνω από το 100%? Τι αυξήσεις έχουν πάρει τα καύσιμα, τα είδη πρώτης ανάγκης κτλ.? Πόσο τραγικές είναι οι αυξήσεις οι οποίες έχουν πάρει? Αρνείστε να μειώσετε το ΦΠΑ, τουλάχιστον στα βασικά είδη, τα ενίκια πανάκριβα. Και βγαίνετε και λέτε τώρα και μιλάτε και λέτε αερολογίες και βλακίες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πλουτίσει τα τελευταία 7 χρόνια, νεοδημοκράτες. Και τα στοιχεία είναι αμήλικτα, μιλούν από μόνα τους και δεν είναι θέμα εντυπώσεων, είναι θέμα μιας πλήρους πραγματικότητας. Όταν κάποιοι έχουν δεκάδες ακίνητα και εσύ παλεύεις με 800 ευρώ για να ζήσεις, κάτι δεν πάει καλά πραγματικά. Μητσοτάκης 26 ακίνητα, Κεφαλογιάννης 40, ο Πλεύρης 31, Ανδρουλάκης 17, τον πιάζω τον Ανδρουλάκη, Κικίλιας 24, ο Άδωνης 11. Πού τα βρήκαν όλοι αυτά τα διαμερίσματα? Πώς τα πήρανε δηλαδή? Και πώς τα συντηρούν? Με 7.000 ευρώ 6 πόσο παίρνουν το μήνα? Δεν αναρωτήθηκε κανείς? Δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους. Αν το μόνος ο οποίος μπορεί να δούλευε ήταν ο Άδωνης που ήταν στην εκδοτική και τα λοιπά. Οι υπόλοιποι που έχουν δουλέψει? Ο Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, που έχει δουλέψει και έχει 26 ακίνητα? Και εμείς ένα έχουμε μεταβίαση. Όσο για τον κύριο Ανδρουλάκη,

γιατί έρχεται ένα σκάνδαλο στη δημοσιότητα. Είναι ένα ακίνητο, τριόροφο είναι αν δεν κάνω λάθος, στην περιοχή, πώς λέγεται η περιοχή εκεί, Κατσαμπάς νομίζω, κάπως έτσι. Το 2004 λέει, ενοικιάστηκε στην κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου και χρησιμοποιήθηκε από την αστυνομία. Το 2010, λίγο πριν μας φορέσει το πρώτο μνημόνιο ο Παπανδρέας, μισθώθηκε λέει από το κτηματολόγιο ΑΕ για τις υπηρεσίες του στο Ηράκλειο μέσω διαγωνισμού, λέει, με μίσθωμα 10.000 ευρώ το μήνα. Το Δημόσιο έχει πληρώσει σε ενίκεια κανονικά 1,2 εκατομμύρια ευρώ μέχρι σήμερα. Ενώ υπάρχουν και κάποιες αναφορές ότι έχει γίνει ανακαίνιση του κτίριου με κρατικά κονδύλια. Βέβαια ο κ. Ανδρουλάκης και το Πασόκ εννοείται ότι θα το αρνηθούν αυτό το πράγμα κατηγορηματικά. Αλλά εγώ αυτό που λέω είναι ότι δεν υπάρχει πουθενά καπνός χωρίς να υπάρχει φωτιά. Ξέρω πραγματικά, δηλαδή με όλους αυτούς οι οποίοι έχουν βγάλει τόσο χρήμα. Κάποτε έλεγε ο Στέλιος ο Καζαντζίδης ότι τα πολλά τα λεφτά όπου βλέπεις πολύ χρήμα δεν είναι καθαρό χρήμα. Θυμάμαι σε μια συνέντευξή του το έλεγε. Και έλεγε ότι δεν μου κάνουν οι πλούσιοι, γιατί για να γίνεις πολύ πλούσιος πρέπει να έχεις αδικήσει το διπλανό σου, πρέπει να έχεις πατήσει επιπτωμάτων. Δεν κάνει κανείς έτσι τόσα πολλά χρήματα με το σταυρό στο χέρι. Αυτό είναι δεδομένο. Το θέμα είναι ότι αποδείξτε μας κύριε Ανδρουλάκη ότι δεν είναι αλήθεια όλα αυτά τα πράγματα. Και γιατί δηλαδή το δημόσιο να νοικιάσει το σπίτι του κυρίου Ανδρουλάκη και να μην νοικιάσει ένα άλλο ακίνητο. Εν τω μεταξύ το δημόσιο πόσα ακίνητα έχει τα οποία είναι αχρησιμοποίητα. Αλλά παρόλα αυτά νοικιάζουν άλλα ακίνητα για να χρησιμοποιήσουν για τις υπηρεσίες τους. Άλλη μια πονεμένη ιστορία για το που πηγαίνει το δημόσιο χρήμα και από ποιο, άμα κάτσουμε και ψάξουμε από ποιους τα νοικιάζουν αυτά τα ακίνητα, πόσο δίνουνε, πόσο είναι τα μαύρα, πόσο είναι τα άσπρα, άστο.

0: Εδώ πέρα με κρατικό χρήμα κατάφεραν να αλλοιώσουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Και μιλάω για την Κρήτη βέβαια, όπου εκεί πέρα στην Κρήτη με τα φράγκα που μοιράζανε δεξιά και αριστερά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατάφεραν να κάνουν την Κρήτη γαλάζια. Που η Κρήτη δεν ήταν ποτέ γαλάζια, κάτι ξέρουν οι κρητικοί. Και άκουσα στο Contra News τον κύριο Μάριο Σαλμά, ο οποίος μίλησε για το πώς έγινε μέσα σε εισαγωγικά η νοθεία εκεί πέρα στην Κρήτη, που θυμάμαι παλιότερα ψηφίζανε και τα δέντρα για να γίνει η νοθεία. Νομίζω επί Πασόκ είχε γίνει αυτό το πράγμα, αν δεν κάνω λάθος. Και τώρα κάναν αυτό το πράγμα, δηλαδή πήρανε τα χρήματα των φτωχών αγροτών, τα μοιράσανε σε δικούς τους για να τους ψηφίσουν, για να καταφέρουν να γυρίσουν το παιχνίδι, να γίνουν κυβέρνηση.
1: Θεωρώ ότι όλο αυτό ήταν από το, κεντρικά από το Μαξίμου. Δεν πήγαιναν οι υπουργοί να μαζεύουν ψήφους για να λιώσουν το αποτέλεσμα των εκλογών στην Κρήτη, γιατί περί αυτού μιλάμε. Μιλάμε για νόθευση του εκλογικού αποτελέσματος στην Κρήτη. Λυπάμαι που το λέω, αλλά γι' αυτό μιλάμε. Χρησιμοποιήθηκε το κράτος και τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να λιωθεί το αποτέλεσμα των εκλογών. Αυτό είναι τεράστιο θέμα. Νομίζετε ότι το κάναν μόνοι τους ο κάθε Αυγενάκης ή ο κάθε Βορύδης ή ο καθένας? Δηλαδή ήταν αγνία? Δεν ήταν αγνία, διότι είδαμε και στις φωτογραφίες ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πρωτοστάτησαν είχαν στενή σχέση με τον Πρωθυπουργό, και αν ήταν αγνία σημαίνει επικινδυνότητα στη διακυβέρνηση της χώρας.
0: Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν γυρίζουν το παιχνίδι. Πάμε, μοιράζουμε χρήματα, χρήματα που δεν είναι δικά μας βέβαια, είναι της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Χρήματα τα οποία θα μπορούσαν να πάνε σε αγροτοκτηνοτρόφους και θα μπορούσαν να παράξουν αυτοί οι άνθρωποι. Παρ' όλα αυτά όμως τα πήραν, σου λέει εμείς θα γυρίσουμε το πολιτικό παιχνίδι, θα το κάνουμε κατά αυτόν τον τρόπο και πάρτα. Και έρχονται δικογραφίες η μία πίσω από την άλλη και έχεις τον Άδωνη να σκούζει στα κανάλια γιατί και πώς και. Και μετά τους φταίει η Κοβέση και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τα λοιπά. Όπου είναι ξεκάθαρο πλέον ότι ένα μεγάλο μέρος των παράνομων και ύποπτων αυτών επιδοτήσεων, μιλάμε για 23 εκατομμύρια ευρώ, κάποιες εκτιμήσεις μιλάνε και για περισσότερα, πήγανε στην Κρήτη. Η Κρήτη φαινότανε να είναι δύο φορές η έκτασή της μόνο για εγωπρόβατα. Δύο φορές η έκταση της Κρήτης χωρίς να γίνεται καμία άλλη επαγγελματική δραστηριότητα. Και εκεί πέρα είδαμε ότι πολλοί ψεύτικοι κτηνοτρόφοι, βοσκοτόποι σε ακατάλληλα μέρη, είδαμε να δηλώνουν μέρη όπου έχουν ελιές, μέρη πάνω σε βουνά. Το μεγαλύτερο ποσοστό αφορούσε η Κρήτη, όπου η Νέα Δημοκρατία, εντάξει, είχε μια παραδοσιακή επιρροή, είναι η αλήθεια. Ο πρώτος ο οποίος είχε μιλήσει για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ο Βελόπουλος στη Βουλή και είχε αναφερθεί στον επωνομαζόμενο Φραπέ. Τότε είχε ξεκινήσει όλο αυτό το πράγμα. Προσπάθησαν να το βγάλουν τρελό το Βελόπουλο, ότι δεν τρέχει τίποτα τέτοιο, ότι δεν υπάρχει καμία ατασταλία όσον αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι που έσκασε μύτη η πρώτη δικογραφία από εκεί που δεν το περίμεναν και δεν ξέρανε τι τους ήρθε. Εύχομαι πραγματικά από αυτό το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ όλοι οι υπεύθυνοι να πάνε στη φυλακή, αλλά όχι μόνο να πάνε φυλακή και να δώσουν πίσω τα κλεμμένα. Γιατί δεν με ενδιαφέρει να πάει ο άλλος 5-6 χρόνια φυλακή και μετά να βγει και να απολαμβάνει όλα τα φράγκα τα οποία έκλεψε. Με ενδιαφέρει να μου επιστρέψει πίσω με τους νόμιμους τόκους όλα αυτά τα οποία έχουν φάει από τον ελληνικό λαό, που καλούμαστε τώρα εμείς να πληρώσουμε και τα πρόστιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί αυτοί φάγανε τα λεφτά. Τι ωραία πράγματα. Η Νέα Δημοκρατία είδαμε ότι κέρδισε το 2023 σημαντικά στην Κρήτη. Κάτι το οποίο ήταν πρωτοφανές. Αλλά βέβαια άμα πηγαίνεις και μοιράζεις πακτολό χρημάτων, λογικό είναι ότι θα βγεις και κυβέρνηση. Δυστυχώς εδώ πέρα στην Ελλάδα δεν κοιτάζουμε αν ο απέναντί μας είναι εγκληματίας και τα λοιπά, κοιτάζουμε τι θα μας δώσει. Και μετά βγαίνουμε και διαμαρτυρόμαστε ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα, ότι μας διαλύουνε.

0: Λοιπόν, μηνύματα στο Viber. Καλημέρα στο Θανάση, συμφωνώ, λέει. Κρίμα, λέει, το κράτος και το παρακράτος που φτιάξανε αυτοί για εμάς. Έχει μούτρα, λέει, ο Σπύρος, και βγαίνει να πει τις παπάντζες που λέει, και φταίνε και οι γονείς, λέει. Αυτοί ευθύνονται για όλες τις αυτοκτονίες που έχουν τα μούτρα του να φύγουν χθες. Δυστυχώς οι πολιτικοί οι οποίοι έχουμε εκλέξει έχουν διαλύσει την κοινωνία, έχουν φτάσει τις νέες γενιές σε σημείο να μην μπορούν να κάνουν όνειρα, να μην μπορούν να απογαλακτιστούν από τους γονείς τους, και βέβαια να μην μπορούν να κάνουν τη ζωή τους, να φτιάξουν τη ζωή τους έτσι όπως θα θέλανε να την κάνουν. Τα αποτελέσματα είναι τραγικά. Να έχουμε αυτοκτονίες ανήλικων παιδιών, οι οποίες δυστυχώς έχουν αυξηθεί κατά πάρα πολύ. Την Τετάρτη είχαμε μια παρολίγων αυτοκτονία ενός μικρού παιδιού εδώ στην Θεσσαλονίκη μετά από τις 2 17χρονες. Δηλαδή πράγματα τα οποία, νέα παιδιά έτσι, τα οποία έχουν όλη τη ζωή μπροστά τους, στην πιο όμορφη ηλικία τους, να βλέπουν τα πράγματα μαύρα. Νομίζω ότι εντάξει. Καλημέρα στο Στέλιο, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Λέει, έχω βαρεθεί να τσακώνομαι με τα τρόλ του διαδικτύου. Γράφουν τη βλακεία τους, απαντάς και δεν. Γιατί να ασχολείστε, παιδιά, ειλικρινά. Δεν βρίσκω το λόγο. Γράψε αυτό που θέλεις εσύ. Κάνε την ανάρτησή σου. Τώρα, αν σου την πέσουν τα τρόλ, δεν αξίζει καν να ασχολείσαι. Αγνοήστε τους, παιδιά, ειλικρινά, αγνοήστε τους. Δηλαδή, να κάθεσαι να μαλώνεις με ένα ρομπότ τώρα, νομίζω ότι είναι. Καλημέρα στον φίλο το Ονιχοδρόμιο. Αθήνα πάντως, λέει, έχουμε Ιούνιο, ήδη 28 με 30 βαθμούς. Ναι, εντάξει, εσείς εκεί πέρα στα νότια είστε πιο. Έχετε πιο καλές θερμοκρασίες. Εδώ από ό,τι βλέπω πάντως έχουμε συννεφιά σήμερα εδώ στην Θεσσαλονίκη. Περιμένουμε και βροχούλες τις επόμενες ώρες. Στον Πάτροκλο, καλημέρα. Η κακοπληρωμένη εργασία, λέει, μετατρέπει έναν άνθρωπο σε μαϊμού. Χαιρετισμούς στην Ιορδάνα και στον Θανάση, ο οποίος, λέει, πρέπει να πει χρόνια πολλά. Ο Θανάσης, Θανάση, πρέπει να πεις χρόνια πολλά στον Πάτροκλο. Χαιρετισμούς και στην Ιορδάνα. Η κακοπληρωμένη εργασία, λέει, μετατρέπει έναν άνθρωπο σε μαϊμού. Γενικά μαϊμουδίζουμε. Η κακοπληρωμένη εργασία μετατρέπει έναν άνθρωπο σε υπόδουλο. Δεν μπορείς να σηκώσεις κεφάλι, δεν μπορείς να διεκδικήσεις καλύτερους μισθούς. Γιατί σου λένε ότι άμα σ' αρέσει, άμα δεν σ' αρέσει, φύγε. Υπάρχει κάνουλα την οποία θα την ανοίξω, θα έχω όσους εργαζομένους θέλω. Και ας μην είναι και καλά χέρια, δεν πειράζει. Και υπάρχει και το άλλο, ότι έλα εσύ για μια εβδομάδα δοκιμαστικά να δω τι θα κάνεις. Έλα μετά να έρθει ο άλλος μια εβδομάδα δοκιμαστικά. Και ο άλλος κάνει τη δουλειά του τζάμπα, παίρνοντας και δοκιμάζοντας υπαλλήλους. Καλημέρα στο φίλο τον Πέτρο. Ο Νικόλας από την Καλαμάτα μου λέει ότι ζούμε την απόλυτη Αμερικανιά. Μα αυτό δεν θέλανε κάποιοι, να γίνουν Αμερικανάκια. Ο Δημήτρης θύμισε μου λίγο, λέει, πώς λέγεται το τραγούδι που πήγες τώρα σε διάλειμμα και δελτίο ειδήσεων. Η ώρα είναι 7, μάλλον αν μπορείς γράψτο μου. Α, πού να θυμάμαι τώρα πώς λέγω, όταν πήγα στο δελτίο των 7, θα το δω μετά, Δημήτρη. Καλημέρα στο Σπύρο από τη συννεφιασμένη Αλόνισο, με 16 βαθμούς Κελσίου, λέει, αυτή τη στιγμή, και μέτριους νότιους ανέμους 2 μποφόρ. Αυτοί κάνουν, λέει, το άσπρο μαύρο και το μαύρο άσπρο, όλα τα βάζουμε κάτω από το πατάκι και δεν τρέχει τίποτα. Το θέμα είναι ότι εμείς τα βάζουμε όλα κάτω από το πατάκι και όχι αυτοί. Αυτοί, εντάξει, προσπαθούν να συγκαλύψουν τα δικά τους τα εγκλήματα που έχουν κάνει, αλλά εμείς τι κάνουμε. Καλημέρα στη Ρένα από τις Σπέτσες. Έκανα TikTok, λέει, για σένα και εσύ το κατήργησες. Κάνε Facebook τώρα να με βρεις εκεί. Καλημέρα στην Κατερίνα, καλημέρα στην Πόπη από τον Πειραιά. Δεν είναι άχρηστη, λέει, σχέδιο εκτελούν και με επιτυχία μάλιστα, όπως φαίνεται. Μισούν, λέει, τους Έλληνες, μισούν κάθε τι ελληνικό, ο Ραγιάς δεν ξυπνάει, κανένας δεν του σταματάει και αποτελειώνουν τα πάντα. βρίσκουν πρόσφορο έδαφος και τα κάνουν γιατί γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι ο κόσμος θα τους ξαναψηφίσει. Εκεί είναι το πρόβλημα. Εάν είχαν το φόβο ότι ξέρεις τι, άμα δεν κάνουμε αυτά τα οποία έχουμε υποσχεθεί, δεν θα μας ξαναψηφίσουν. Τότε ίσως κάτι να άλλαζε, όμως επειδή είναι, έχουν στανταράκι ότι θα ξαναβγούν και ότι θα ξαναείναι μέσα στη Βουλή, δυστυχώς λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο. Θα μου πεις, φταίνε αυτοί? Όχι, φταίμε εμείς οι οποίοι τους στηρίζουμε, οι οποίοι κοιτάζουμε ποιος θα μας βολέψει, θα βολέψει εμάς, θα βολέψει το παιδί μας, θα δώσει χρήματα τα οποία δεν δικαιούμαστε. Αυτά μας φάγανε σε αυτή τη χώρα. Ο Κωνσταντίνος μου λέει: το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η μίζα, η ανθρώπινη ζωή δεν τους ενδιαφέρει. Καλά, αυτό φαίνεται και στην καθημερινότητά μας και δεν είναι μόνο στα τρένα, είναι γενικά. Εργατικά ατυχήματα. Κάθε δύο μέρες έχουμε ένα εργατικό ατύχημα. Ένας άνθρωπος δηλαδή νεκρός κάθε δύο μέρες. Στον χώρο εργασίας του, γιατί δεν τηρούνται τα απαραίτητα πρωτόκολλα ασφαλείας, γιατί κανείς δεν ελέγχει τις επιχειρήσεις αυτές, γιατί δεν υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι θα έπρεπε να τις ελέγξουν. Μια κατάσταση η οποία είναι τραγική. Γεια σου Γιάννα μου, καλημέρα στην Αθήνα. Ένα όμορφο πρωινό να έχεις. Στη Μαρία, καλημέρα από τις Σικές. Αυτός ορκίστηκε στα έξω αφεντικά του, λέει, να προδώσει την πατρίδα του στους Τούρκους και τους φίλους του βορείως από εμάς. Έτσι εξηγούνται όλα αυτά που κάνουν. Δεν αντιδρούν σε τίποτα εναντί των Τούρκων και των άλλων. Ένας πραγματικός ηγέτης πατριώτης θα αντιδρούσε δυναμικά. Δεν θα τους άφηνε σε χλωρό κλαρί, θα τους αλώνησε. Το θέμα είναι ότι αυτοί έχει αποδεχθεί περίτρανα ότι είναι προδότες. Α, και τώρα που είπα προδότες, κάποιος κύριος μου έστειλε χθες ένα email, με έβριζε άσχημα, επειδή είπα ότι είναι προδότες όσοι δεν πάνε να ψηφίσουν. Αδερφέ μου, δεν είναι. Και μου λέει ότι κάτσα το βρω το email το οποίο μου έστειλε και τον ευχαριστώ κιόλας που μπήκε στον κόπο να στείλει και email, δηλαδή εντάξει. Ναι, με χαρακτηρίζει ως ηλίθιο που λέω προδότες, λέει, τους Έλληνες, με χαρακτηρίζει ως λακαμά και πόσο έχω χάσει την μπάλα. Αν δεν σ' αρέσει κανένα κόμμα, λέει, δεν πας να ψηφίσεις, χαμένε. Αρχικά, αδερφέ μου, ειλικρινά σου έχω στείλει και email αν με ακούς και σου απαντώ, αρχικά σε ευχαριστώ για τον κόπο που μπήκες να στείλεις αυτό το email. Να ξέρεις ότι κάθε κριτική πραγματικά είναι ευπρόσδεκτη, αρκεί βέβαια να γίνεται με σεβασμό, και σου ανταποδίδω τους χαρακτηρισμούς και εύχομαι απλά να έχεις μια όμορφη μέρα και τίποτα παραπάνω. Απλά να ξέρεις ότι ναι, είναι προδοσία το να μην πας να ψηφίσεις. Ναι, είναι ανόητο να λες ότι στην τελική πάνε ψήφισε λευκό. Άμα δεν σ' αρέσει κανένας, πάνε ψήφισε άκυρο, δεν ξέρω, αλλά πήγαινε. Πάνε ψήφισε ένα μικρό κόμμα. Δηλαδή δεν γίνεται από τα τόσα κόμματα, γιατί δεν είναι μόνο τα κόμματα μέσα στη Βουλή, είναι και άλλα κόμματα που είναι εκτός Βουλής. Δεν γίνεται κάποιος να μην σε αντιπροσωπεύει. Τόσοι άνθρωποι, τόσος κόσμος και να μην σε αντιπροσωπεύει κανένας. Αλλά δυστυχώς όταν μερικοί άνθρωποι δεν έχουν τι να απαντήσουν και δεν ξέρουν πώς να μιλήσουν, χρησιμοποιούν τέτοιου είδους χαρακτηρισμούς. Καλημέρα στο Γιάννη. Αφού, λέει, καφιούνται για τις αυξήσεις που έχουν δώσει στο λαό, ας κάνουν ένα πείραμα 5 μέρες όλοι πολιτικοί χωρίς καμία αστυνομική φύλαξη. Όχι, δεν γίνεται αυτό, γιατί θα πάμε όλοι από την αγάπη την οποία τους έχουμε να τους αγκαλιάσουμε και η αγάπη μας θα τους δημιουργήσει ασφυξία. Οπότε δεν γίνεται. Καταλαβαίνεις. Στον Αποστόλη, καλημέρα. Ποιος πειράζει, λέει, το φίλο μου τον έργο. Εδώ με μαλώνουν, ρε, εσύ, Αποστόλη. Μου στέλνουν email και με μαλώνουν. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ, αληθώς Ανέστη. Όπως τα λες, είναι δυστυχώς, τα ζούμε. Και άμα μιλήσουμε, λέει, είμαστε οπισθοδρομικοί. Λυπάμαι τα εγγόνια μας που έχουν σταματήσει κάθε δραστηριότητα και δεν χαίρονται τα χρόνια που δεν γυρίζουν πίσω. Ο Δημήτρης, είμαι του Τάσου αδερφός, λέει. Ψέματα λένε, είμαι συνταξιούχος. 5 χρόνια, 19 ευρώ πήρα αύξηση. Αλλά σε αυτά τα 5 χρόνια, όπως γνωρίζεις, πόσες φορές έγιναν ανατιμήσεις προϊόντων? Το 24 και 13% δηλαδή, λέει, το ΦΠΑ έχουν τα κότσια να το ρίξουν το 5? Όχι, δεν έχουν τα κότσια να το ρίξουν το 5, γιατί δεν θα έχουν από πού να εισπράττουν χρήμα μετά. Στην Περσεφόνη, καλημέρα. Ακούω λέει για τις περιουσίες πολιτικών και μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Από πού μωρέ, λέει. Αν εγώ αγοράσω ένα διαμέρισμα 30 τετραγωνικά και το δηλώσω, λέει, θα έρθει εδώ και θα με γυρίσει ανάποδα να αποδείξω που βρήκα τα χρήματα. Και όλο αυτό το πόθεν και πότε έσχισε. Μάθαμε το έσχισε. Εν τω μεταξύ, τα μάθαμε το πόθεν. Από πού τα βρήκαν. Αυτό είναι. Ξυπνήστε, Έλληνες, λέει, και ψηφίστε σωστά το φθινόπωρο. Μακάρι το φθινόπωρο να έρθουν οι εκλογές. Καλημέρα στην Ιωάννα Λιθός Ανέστη. Αυτά έπρεπε να τα περιμέναμε, λέει, από την κυβέρνηση της διαφθοράς. Θα βγουν και λάδι, ότι δεν ξέρουν, δεν είδαν, δεν άκουσαν. Θα ζητάνε και τα ρέστα από τους Έλληνες. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη. Ατομική ασφάλεια, ατομική ευθύνη, λέει, 112. Κλειδώστε, λέει, τα γερόδια. Άμα πάνε φυλακή, εγώ πρέπει να είμαι Highlander. Καλημέρα στο Δημοσθένη. Δυστυχώς, λέει, τα νέα παιδιά δεν κατέστησαν τους φυσικούς ήχους και εικόνες από ηλεκτρονικούς ήχους με τα έξυπνα κινητά και με ηλίθιους ήχους και απομακρύνθηκαν από τη φύση και τα αποτελέσματα του κορονοϊού. Και τα lockdown, οι πανελλαδικές για το μέλλον κλπ. Οδήγησαν σε αυτοκτονίες και πόσα τέτοια περιστατικά γίνονται και δεν τα λένε τα μέσα. Καλημέρα στη Δέσποινα από το Παγκράτη.
1: Ράδιο Όραμα στους 101,7 και radioorama.gr. Η μελωδία της καθημερινότητάς σας.
2: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Την κακή κατάσταση στο Κέντρο Υγείας Αιτωλικού ανέδειξε με ανάρτησή του ο δικηγόρος Σωτήρης Μπούρος, κάνοντας λόγο για εικόνες εγκατάλειψης. Σύμφωνα με όσα επισημαίνει, ο αύλιος χώρος έχει κατακλειστεί από άγρια χόρτα, ενώ το κτίριο παρουσιάζει σοβαρές φθορές, όπως μούχλα, σπασμένα πλακάκια και φθαρμένες υποδομές. Η εικόνα, όπως τονίζει, είναι αποκαρδιωτική για μια δομή υγείας που εξυπηρετεί καθημερινά πολίτες. Ο ίδιος υπογραμμίζει την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων, επισημένοντας ότι η δημόσια υγεία στην περιφέρεια δεν μπορεί να παραμένει σε καθεστώς υποβάθμισης. Στο νοσοκομείο Αγρινίου μεταφέρθηκε 63χρονος λιμενεργάτης, ο οποίος τραυματίστηκε το απόγευμα της Τρίτης στο λιμάνι της Αμφιλοχίας κατά τη διαδικασία εκφόρτωσης φορτηγού πλοίου Σημαίας Παναμά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο εργαζόμενος παρασύρθηκε από φορτηγό όχημα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στον αριστερό ώμο, στον αριστερό γόνατο, ενώ έφερε και επιφανειακό τραύμα στο μέτωπο. Αρχικά μεταφέρθηκε με ίδια μέσα στο Κέντρο Υγείας Αμφιλοχίας και στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου για περαιτέρω περίθαλψη. Για το περιστατικό συνελήφθη ο 56χρονος οδηγός του φορτηγού, ενώ την προανάκριση διενεργεί το πρώτο λιμενικό τμήμα αμφιλοχίας του Λιμεναρχείου Πρέβεζας στο πλαίσιο της διαδικασίας για απλή σωματική βλάβη από αμέλεια. Αντιπλημμυρικό έργο βρίσκεται σε εξέλιξη στο δρυμόνο του Δήμου Θέρμου με στόχο την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων και την ενίσχυση της προστασίας κατοικιών και υποδομών από πλημμυρικά φαινόμενα. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Δήμαρχος Θέρμου Σπύρος Κωνσταντάρας, το έργο εγκρίθηκε με χρηματοδότηση 30.000 ευρώ από πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών έπειτα από πρωτοβουλία και αίτηση του Αθανασίου Τζούφρα. Το έργο, σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, έρχεται να δώσει λύση σε χρόνιες ανάγκες της περιοχής, συμβάλλοντας στην προστασία περιουσιών και στην ενίσχυση της ασφάλειας των κατοίκων από ακραία καιρικά φαινόμενα. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η παράδοση στην κυκλοφορία του νέου κυκλικού κόμβου στη βορειοανατολική είσοδο του Αγρινίου, στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, μετά από μήνες εργασιών. Η παρέμβαση αφορά τη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως, Θεστιαίων, Γουρίτσας και Καρπινησίου και στοχεύει στη βελτίωση της κυκλοφορίας, την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την αναβάθμιση της εικόνας της περιοχής. Τα ασφαλτικά έργα και η διαγράμμιση έχουν ολοκληρωθεί και απομένει η τοποθέτηση της σήμανσης, ώστε ο κόμβος να δοθεί τις επόμενες ημέρες στην κυκλοφορία. Στη συνέχεια θα συνεχιστούν παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια, φωτισμό και πράσινο. Ο Σύλλογος Ποντίων Αιτωλοκανανίας Δημήτρης Ψαθάς διοργανώνει σειρά εκδηλώσεων μνήμης και τιμής για την επέτειο της γενοκτονίας των Ποντίων 353 Ελλήνων το 1914 έως 1923 από τις 17 έως 19 Μαΐου 2026 στον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου. Με κεντρικό μήνυμα τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, το πρόγραμμα περιλαμβάνει θρησκευτικές τελετές, επιστημονικές ομιλίες και τη συμβολική λαμπαδοφορία. Στις 17 Μαΐου θα τελεστεί μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης και θα ακολουθήσει ομιλία και κατάθεση στεφάνων. Στις 18 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί κεντρική διάλεξη από τον Δόκτορα Ιωάννη Νερατζή, ενώ στις 19 Μαΐου οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με λαμπαδοφορία από τον Άγιο Κωνσταντίνο μέχρι την κεντρική πλατεία Αγρινίου, στέλνοντας μήνυμα ότι η μνήμη παραμένει ζωντανή. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
1: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
3: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
4: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβώνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασίμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310 24090 και 697-7276-060.
5: Άνοιξη.
6: Ώρα για ανανέωση.
5: Καλοκαίρι.
6: Καιρός για καθαρό σκάφος.
5: Φθινόπωρο.
6: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
5: Χειμώνας.
6: Καθαριότητα παντός καιρού.
5: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
6: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
5: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
5: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
7: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
8: Είναι μία, μόνο μία.
9: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και αυθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
10: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
11: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
10: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
12: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
10: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
12: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
10: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
13: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matchas Equipment.
14: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matchas Equipment.
15: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matchas Equipment.
14: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matchas Equipment.
15: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνολογία. τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
14: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410 47100.
15: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
11: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410 24 372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
16: Πώς κοιμήθηκες χθες?
17: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
16: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
11: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
16: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
11: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
18: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε που πατάμε.
19: Μήπως να πετάμε τότε?
18: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
20: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι?
21: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
22: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
21: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
22: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
21: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
22: Καθαριστήρια So Clean.
21: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
22: και Πλατεία 3 Φανάρια.
21: Και στο www.soclean.gr.
20: Είδες, μαμά, έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
23: Βάλτε στο τραπέζι σας τα τυροκομικά προϊόντα Παπαθανασίου. Με τη γνωστή εγγυημένη ποιότητα και όπως πάντα με σεβασμό στον καταναλωτή. Τυροκομικά Παπαθανασίου. Στη Σχιαδήμα 1 και Παναγοπούλου.
24: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
25: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
24: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
25: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
24: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
25: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
24: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
25: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
24: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 6942472720.
25: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
24: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
26: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 8:30.
2: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με καθαρό σπίτι και οργανωμένο χώρο. Οικείων. Σουλίου 49. 2641-0-25-776.
1: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop, εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
3: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23-433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
4: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
5: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
6: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
7: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
6: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
7: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
6: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
7: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
8: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
7: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
9: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932-326262 και 6974-675631.
8: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
10: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιελεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμο Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέο

0: η απολύμανση του χώρου εντελώς δωρεάν. Crystal Perfection 6943-035-355 2641-031-835. Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 2641-046-922. Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 2641-026-286. 2641-046-746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
1: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
2: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
1: Από πού την είχατε πάρει?
2: Από το γυροδικείο!
3: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
2: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
3: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
4: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
5: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
4: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 2641-049-049.
5: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
6: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto, Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
7: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
8: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
7: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
9: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
7: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
9: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
7: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
5: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό, Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα, Σπύρου Τσιχνιά 19, στο Αγρίνιο. Και στο Μεσολόγγι, Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή.
0: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
10: Ακούτε ράδιο όραμα στους 101,1.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Την κακή κατάσταση στο Κέντρο Υγείας Αιτωλικού ανέδειξε με ανάρτησή του ο δικηγόρος Σωτήρης Μπούρος, κάνοντας λόγο για εικόνες εγκατάλειψης. Σύμφωνα με όσα επισημαίνει, ο αύλιος χώρος έχει κατακλειστεί από άγρια χόρτα, ενώ το κτίριο παρουσιάζει σοβαρές φθορές, όπως μούχλα, σπασμένα πλακάκια και φθαρμένες υποδομές. Η εικόνα, όπως τονίζει, είναι αποκαρδιωτική για μια δομή υγείας που εξυπηρετεί καθημερινά πολίτες. Ο ίδιος υπογραμμίζει την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων, επισημένοντας ότι η δημόσια υγεία στην περιφέρεια δεν μπορεί να παραμένει σε καθεστώς υποβάθμισης. Στο νοσοκομείο Αγρινίου μεταφέρθηκε 63χρονος λιμενεργάτης, ο οποίος τραυματίστηκε το απόγευμα της Τρίτης στο λιμάνι της Αμφιλοχίας κατά τη διαδικασία εκφόρτωσης φορτηγού πλοίου Σημαίας Παναμά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο εργαζόμενος παρασύρθηκε από φορτηγό όχημα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στον αριστερό ώμο, στον αριστερό γόνατο, ενώ έφερε και επιφανειακό τραύμα στο μέτωπο. Αρχικά μεταφέρθηκε με ίδια μέσα στο Κέντρο Υγείας Αμφιλοχίας και στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου για περαιτέρω περίθαλψη. Για το περιστατικό συνελήφθη ο 56χρονος οδηγός του φορτηγού, ενώ την προανάκριση διενεργεί το πρώτο λιμενικό τμήμα αμφιλοχίας του Λιμεναρχείου Πρέβεζας στο πλαίσιο της διαδικασίας για απλή σωματική βλάβη από αμέλεια. Αντιπλημμυρικό έργο βρίσκεται σε εξέλιξη στο δρυμόνο του Δήμου Θέρμου, με στόχο την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων και την ενίσχυση της προστασίας κατοικιών και υποδομών από πλημμυρικά φαινόμενα. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Δήμαρχος Θέρμου Σπύρος Κωνσταντάρας, το έργο εγκρίθηκε με χρηματοδότηση 30.000 ευρώ από πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών, έπειτα από πρωτοβουλία και αίτηση του Αθανασίου Τζούφρα. Το έργο, σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, έρχεται να δώσει λύση σε χρόνιες ανάγκες της περιοχής, συμβάλλοντας στην προστασία περιουσιών και στην ενίσχυση της ασφάλειας των κατοίκων από ακραία καιρικά φαινόμενα. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η παράδοση στην κυκλοφορία του νέου κυκλικού κόμβου στη βορειοανατολική είσοδο του Αγρινίου, στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, μετά από μήνες εργασιών. Η παρέμβαση αφορά τη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως, Θεστιαίων, Γουρίτσας και Καρπινησίου και στοχεύει στη βελτίωση της κυκλοφορίας, την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την αναβάθμιση της εικόνας της περιοχής. Τα ασφαλτικά έργα και η διαγράμμιση έχουν ολοκληρωθεί και απομένει η τοποθέτηση της σήμανσης, ώστε ο κόμβος να δοθεί τις επόμενες ημέρες στην κυκλοφορία. Στη συνέχεια θα συνεχιστούν παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια, φωτισμό και πράσινο. Ο Σύλλογος Ποντίων Αιτωλοκανανίας Δημήτρης Ψαθάς διοργανώνει σειρά εκδηλώσεων μνήμης και τιμής για την επέτειο της γενοκτονίας των Ποντίων 353 Ελλήνων το 1914 έως 1923 από τις 17 έως 19 Μαΐου 2026 στον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου. Με κεντρικό μήνυμα τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, το πρόγραμμα περιλαμβάνει θρησκευτικές τελετές, επιστημονικές ομιλίες και τη συμβολική λαμπαδοφορία. Στις 17 Μαΐου θα τελεστεί μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης και θα ακολουθήσει ομιλία και κατάθεση στεφάνων. Στις 18 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί κεντρική διάλεξη από τον Δόκτορα Ιωάννη Νερατζή, ενώ στις 19 Μαΐου οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με λαμπαδοφορία από τον Άγιο Κωνσταντίνο μέχρι την κεντρική πλατεία Αγρινίου, στέλνοντας μήνυμα ότι η μνήμη παραμένει ζωντανή. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα. Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατησερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατησερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
4: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών, ένα λαμπερό πρόσωπο, μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. προϊόντα μακιγιάς Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα, Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
5: Άνοιξη.
6: Ώρα για ανανέωση.
5: Καλοκαίρι.
6: Καιρός για καθαρό σκάφος.
5: Φθινόπωρο.
6: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
5: Χειμώνας.
6: Καθαριότητα παντός καιρού.
5: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
6: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
5: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
5: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
7: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
8: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
9: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
10: Και ήρθε σε μένα.
11: Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
9: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
11: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
8: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-1817-28 και 6936-765244.
11: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.

0: τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόμες.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
3: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς, ο Αράκινθος. Πολύχρονη εμπειρία στον καθαρισμό και στη φύλαξη χαλιών, μοκετών, παπλωμάτων. Τα πιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς, ο Αράκινθος. Στη Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410 46089, 6979 11 90 40. Με το σεβασμό που αξίζει στα χαλιά.
5: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
3: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτης Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
6: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά. Άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετολικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
7: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Ράδιο Όραμα. Πάθος.
1: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 9:30.
3: Γρηγόρης Ερέτης. Κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά. 1 με 4 το μεσημέρι. Στο Ράδιο Όραμα. 101,7.
4: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 52 χρόνια παράδοση. Εκλεκτά πεντανόστιμα κοτόπουλα. Με την ίδια ποιότητα και την ίδια φροντίδα. Κάθε μέρα. Δωρεάν διανομή κατοίκων. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 26410-54770.
5: Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
6: Θα πας στον Μπιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Μπιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Craft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
4: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29932. Και καλά και φθηνά.
7: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανή, Πρέβεζα Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410-50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
8: Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές. Το θεμελί μόνο θες.
9: Ψητοπολείο θεμελής.
8: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
9: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
8: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
9: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
10: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28-932. E-shop www.propedia.gr.
11: Πώς θα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
12: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
11: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
12: Δηλαδή,
11: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο. Ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού.

0: Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να σταφέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
1: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο. Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
0: Για το Αγρίνιο, Ηλεκτρονέτ Στασινός. Δημοτσελίου 13, 26410 25165.
2: Κουλουράκια.
3: Α, δεν ξέρω, ήταν ηλιά.
2: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
3: Κοίτα ποιος να μιλάει.
2: Γιατί?
3: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
2: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Βολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Μάζω λίγο. Άλλωστε, όπως βλέπεις, εγώ χτίζω κόρμι.
4: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
5: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
6: Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Άρωμα το πολύ Parfumé. Ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμες σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumé. Τηλέφωνο 26415514. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιοργα, Αγρίνιο.
7: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
0: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος, Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 26350 91 345. 6974 897 687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
8: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: που το λένε τα μάτια σου, που το λένε τα μάτια σου.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα, στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Την κακή κατάσταση στο Κέντρο Υγείας Αιτωλικού ανέδειξε με ανάρτησή του ο δικηγόρος Σωτήρης Μπούρος, κάνοντας λόγο για εικόνες εγκατάλειψης. Σύμφωνα με όσα επισημαίνει, ο αύλιος χώρος έχει κατακλειστεί από άγρια χόρτα, ενώ το κτίριο παρουσιάζει σοβαρές φθορές, όπως μούχλα, σπασμένα πλακάκια και φθαρμένες υποδομές. Η εικόνα, όπως τονίζει, είναι αποκαρδιωτική για μια δομή υγείας που εξυπηρετεί καθημερινά πολίτες. Ο ίδιος υπογραμμίζει την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων, επισημένοντας ότι η δημόσια υγεία στην περιφέρεια δεν μπορεί να παραμένει σε καθεστώς υποβάθμισης. Στο νοσοκομείο Αγρινίου μεταφέρθηκε 63χρονος λιμενεργάτης, ο οποίος τραυματίστηκε το απόγευμα της Τρίτης στο λιμάνι της Αμφιλοχίας κατά τη διαδικασία εκφόρτωσης φορτηγού πλοίου Σημαίας Παναμά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο εργαζόμενος παρασύρθηκε από φορτηγό όχημα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στον αριστερό ώμο, στον αριστερό γόνατο, ενώ έφερε και επιφανειακό τραύμα στο μέτωπο. Αρχικά μεταφέρθηκε με ίδια μέσα στο Κέντρο Υγείας Αμφιλοχίας και στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου για περαιτέρω περίθαλψη. Για το περιστατικό συνελήφθη ο 56χρονος οδηγός του φορτηγού, ενώ την προανάκριση διενεργεί το πρώτο λιμενικό τμήμα αμφιλοχίας του Λιμεναρχείου Πρέβεζας στο πλαίσιο της διαδικασίας για απλή σωματική βλάβη από αμέλεια. Αντιπλημμυρικό έργο βρίσκεται σε εξέλιξη στο δρυμόνο του Δήμου Θέρμου, με στόχο την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων και την ενίσχυση της προστασίας κατοικιών και υποδομών από πλημμυρικά φαινόμενα. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Δήμαρχος Θέρμου Σπύρος Κωνσταντάρας, το έργο εγκρίθηκε με χρηματοδότηση 30.000 ευρώ από πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών, έπειτα από πρωτοβουλία και αίτηση του Αθανασίου Τζούφρα. Το έργο, σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, έρχεται να δώσει λύση σε χρόνιες ανάγκες της περιοχής, συμβάλλοντας στην προστασία περιουσιών και στην ενίσχυση της ασφάλειας των κατοίκων από ακραία καιρικά φαινόμενα. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η παράδοση στην κυκλοφορία του νέου κυκλικού κόμβου στη βορειοανατολική είσοδο του Αγρινίου, στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, μετά από μήνες εργασιών. Η παρέμβαση αφορά τη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως, Θεστιαίων, Γουρίτσας και Καρπινησίου και στοχεύει στη βελτίωση της κυκλοφορίας, την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την αναβάθμιση της εικόνας της περιοχής. Τα ασφαλτικά έργα και η διαγράμμιση έχουν ολοκληρωθεί και απομένει η τοποθέτηση της σήμανσης, ώστε ο κόμβος να δοθεί τις επόμενες ημέρες στην κυκλοφορία. Στη συνέχεια θα συνεχιστούν παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια, φωτισμό και πράσινο. Ο Σύλλογος Ποντίων Ετωλοκανανίας Δημήτρης Ψαθάς διοργανώνει σειρά εκδηλώσεων μνήμης και τιμής για την επέτειο της γενοκτονίας των Ποντίων 353 Ελλήνων το 1914 έως 1923 από τις 17 έως 19 Μαΐου 2026 στον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου. Με κεντρικό μήνυμα τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, το πρόγραμμα περιλαμβάνει θρησκευτικές τελετές, επιστημονικές ομιλίες και τη συμβολική λαμπαδοφορία. Στις 17 Μαΐου θα τελεστεί μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης και θα ακολουθήσει ομιλία και κατάθεση στεφάνων. Στις 18 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί κεντρική διάλεξη από τον δόκτορα Ιωάννη Νερατζή, ενώ στις 19 Μαΐου οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με λαμπαδοφορία από τον Άγιο Κωνσταντίνο μέχρι την κεντρική πλατεία Αγρινίου, στέλνοντας μήνυμα ότι η μνήμη παραμένει ζωντανή. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα.
3: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
4: Ραδιόραμα.
3: Πάθος. Πάθος.
4: Ραδιόραμα.
3: Πάθος για ραδιόφωνο.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
7: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
4: Από πού την είχατε πάρει?
7: Από το γυροδικείο!
8: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
7: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
8: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
1: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
9: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
1: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410 49 049.
9: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
6: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
10: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
6: Ξύπνησες? Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410 28 028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
11: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
12: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
11: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
12: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
11: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
12: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
13: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
12: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
14: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631.
13: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
15: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
16: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ηλίας.
15: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
16: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
15: Dayandas Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
16: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
15: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
16: Dayandas Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
15: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 69 42 47 27 20.
16: Dayandas Ηλίας. Η τέλεια λύση.
17: Για ένα γάμο παραμυθένιο. Για μία μία βάπτιση ονειρεμένη. Για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410479996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
18: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
19: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
7: Μάλιστα.
19: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
7: Μέρι.
19: Έλα.
7: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
19: Γιατί?
7: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
20: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
21: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975 684261. Ξέρει καλύτερα.
22: Σότο Σόπρα. Ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
23: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
22: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
23: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
22: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
23: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
22: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
23: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
22: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
23: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
22: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
24: Άνοιξη.
25: Ώρα για ανανέωση.
24: Καλοκαίρι.
25: Καιρός για καθαρό σκάφος.
24: Φθινόπωρο.
25: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
24: Χειμώνας.
25: Καθαριότητα παντός καιρού.
24: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
25: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
24: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
25: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
24: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
26: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4OZ Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δακλή Γωνία, Αγρίνιο. 4OZ Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
27: Ραδιόραμα 101,7 FM Stereo.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10:30.
2: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
3: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
4: Μήπως να πετάμε τότε.
3: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
5: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
6: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
7: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
6: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
7: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
6: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
7: Καθαριστήρια So Clean.
6: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
7: και Πλατεία 3 Φανάρια.
6: Και στο www.soclean.gr.
5: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
8: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
9: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
8: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
10: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
8: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
10: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
8: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
11: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
12: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη, ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μάμα Μία και η πίτσα Γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
11: Μάμα Μία, η συνταγή της επιτυχίας.
13: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μία βόλτα και τα πήρες όλα.
2: Μία μπάλα. 10 κορίνες. Strike. Στο Cosmic Bowling η βραδιά μόλις ξεκινά. Αρχίζεις με ένα bowling, συνεχίζεις με μια παρτίδα μπιλιάρδο και χαλαρώνεις με καφέ και τηλεόραση.
14: Σιγά μη γυρίσουμε όλον τον ομό για να βγούμε μια βόλτα.
2: Δεν κατάλαβες, για το ίδιο μέρος μιλάω. Cosmic Center, ψυχαγωγικό αθλητικό κέντρο. Bowling, καφέ, TV, games και μπιλιάρδο σε έναν πλήρη χώρο διασκέδασης.
14: Καλά. Και τα παιδιά?
2: Θα τα αφήσουμε να παίξουν στον πεδότοπο και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Cosmic Center, Γιαννούζη Αγρινίου. 26410-44664. cosmicpavlabowling.gr.
15: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας.
9: Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
15: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
9: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
15: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
16: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
17: Κουτέρης Μπέκερη. Αυθεντικές γεύσεις που γεμίζουν το σπίτι άρωμα. Φρεσκοψημένο ψωμί, εκλεκτά γλυκά και ποιότητα που φαίνεται σε κάθε μπουκιά, κάθε μέρα. Μοιραστείτε χαρά, γεύση και παράδοση με φρέσκα προϊόντα φούρνου, αρωματικό καφέ και γλυκές δημιουργίες που ξεχωρίζουν. Κουτέρης Bakery. Γεύση που μένει.
18: Λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμήρεις, έλα.

0: θέλει το μεζεδάκι του.
1: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
2: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή? Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
1: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
2: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
1: Τηλέφωνο 26410 57 778.
2: Εδώ θα βρείτε επίσης το Club Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
3: Supermarket Αστέρας. Εδώ βρίσκεται κάθε μέρα μεγάλη ποικιλία προϊόντων, ποιότητα και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Supermarket Αστέρας. Τρόφιμα, είδη καθημερινής χρήσης και επώνυμα προϊόντα, με συνεχείς προσφορές για όλη την οικογένεια. Supermarket Αστέρας. Ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Αγίου Κωνσταντίνου 30, Αγρίνιο. 26410 49 526. Υπεύθυνος καταστήματος Γιώργος Μουστρούφας.
4: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
5: Σε κάθε στιγμή της ζωής σας, τα κοσμήματα έχουν τον τρόπο να κάνουν τα πάντα ξεχωριστά. Στα κοσμήματα Καθρίτσας, στην Ιωάννου Σταϊκού 2 στο Αγρίνιο, η τέχνη συναντά την παράδοση. Εργαστήριο και έκθεση κοσμημάτων με χειροποίητες δημιουργίες και υψηλή αισθητική σε σταυρούς βάπτισης και δέρες γάμου. Και τώρα στο νέο μας κατάστημα Απόψη και Κόσμημα στην Παπαστράτου 39 σας περιμένει μεγάλη συλλογή με επώνυμα ασημένια κοσμήματα και είδη δώρων. Κοσμήματα Καθρίτσας, Άποψη και Κόσμημα. Στόχος μας να φωτίσουμε κάθε σας στιγμή με κομψότητα και στυλ.
6: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: κάθε ξανά.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Την κακή κατάσταση στο Κέντρο Υγείας Αιτωλικού ανέδειξε με ανάρτησή του ο δικηγόρος Σωτήρης Μπούρος, κάνοντας λόγο για εικόνες εγκατάλειψης. Σύμφωνα με όσα επισημαίνει, ο αύλιος χώρος έχει κατακλειστεί από άγρια χόρτα, ενώ το κτίριο παρουσιάζει σοβαρές φθορές, όπως μούχλα, σπασμένα πλακάκια και φθαρμένες υποδομές. Η εικόνα, όπως τονίζει, είναι αποκαρδιωτική για μια δομή υγείας που εξυπηρετεί καθημερινά πολίτες. Ο ίδιος υπογραμμίζει την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων, επισημένοντας ότι η δημόσια υγεία στην περιφέρεια δεν μπορεί να παραμένει σε καθεστώς υποβάθμισης. Στο νοσοκομείο Αγρινίου μεταφέρθηκε 63χρονος λιμενεργάτης, ο οποίος τραυματίστηκε το απόγευμα της Τρίτης στο λιμάνι της Αμφιλοχίας κατά τη διαδικασία εκφόρτωσης φορτηγού πλοίου Σημαίας Παναμά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο εργαζόμενος παρασύρθηκε από φορτηγό όχημα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στον αριστερό ώμο, στον αριστερό γόνατο, ενώ έφερε και επιφανειακό τραύμα στο μέτωπο. Αρχικά μεταφέρθηκε με ίδια μέσα στο Κέντρο Υγείας Αμφιλοχίας και στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου για περαιτέρω περίθαλψη. Για το περιστατικό συνελήφθη ο 56χρονος οδηγός του φορτηγού, ενώ την προανάκριση διενεργεί το πρώτο λιμενικό τμήμα αμφιλοχίας του Λιμεναρχείου Πρέβεζας στο πλαίσιο της διαδικασίας για απλή σωματική βλάβη από αμέλεια. Αντιπλημμυρικό έργο βρίσκεται σε εξέλιξη στο δρυμόνο του Δήμου Θέρμου, με στόχο την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων και την ενίσχυση της προστασίας κατοικιών και υποδομών από πλημμυρικά φαινόμενα. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Δήμαρχος Θέρμου Σπύρος Κωνσταντάρας, το έργο εγκρίθηκε με χρηματοδότηση 30.000 ευρώ από πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών, έπειτα από πρωτοβουλία και αίτηση του Αθανασίου Τζούφρα. Το έργο, σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, έρχεται να δώσει λύση σε χρόνιες ανάγκες της περιοχής, συμβάλλοντας στην προστασία περιουσιών και στην ενίσχυση της ασφάλειας των κατοίκων από ακραία καιρικά φαινόμενα. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η παράδοση στην κυκλοφορία του νέου κυκλικού κόμβου στη βορειοανατολική είσοδο του Αγρινίου, στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, μετά από μήνες εργασιών. Η παρέμβαση αφορά τη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως, Θεστιαίων, Γουρίτσας και Καρπινησίου και στοχεύει στη βελτίωση της κυκλοφορίας, την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την αναβάθμιση της εικόνας της περιοχής. Τα ασφαλτικά έργα και η διαγράμμιση έχουν ολοκληρωθεί και απομένει η τοποθέτηση της σήμανσης, ώστε ο κόμβος να δοθεί τις επόμενες ημέρες στην κυκλοφορία. Στη συνέχεια θα συνεχιστούν παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια, φωτισμό και πράσινο. Ο Σύλλογος Ποντίων Αιτωλοκανανίας Δημήτρης Ψαθάς διοργανώνει σειρά εκδηλώσεων μνήμης και τιμής για την επέτειο της γενοκτονίας των Ποντίων 353 Ελλήνων το 1914 έως 1923 από τις 17 έως 19 Μαΐου 2026 στον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου. Με κεντρικό μήνυμα τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, το πρόγραμμα περιλαμβάνει θρησκευτικές τελετές, επιστημονικές ομιλίες και τη συμβολική λαμπαδοφορία. Στις 17 Μαΐου θα τελεστεί μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης και θα ακολουθήσει ομιλία και κατάθεση στεφάνων. Στις 18 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί κεντρική διάλεξη από τον δόκτορα Ιωάννη Νερατζή, ενώ στις 19 Μαΐου οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με λαμπαδοφορία από τον Άγιο Κωνσταντίνο μέχρι την κεντρική πλατεία Αγρινίου, στέλνοντας μήνυμα ότι η μνήμη παραμένει ζωντανή. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
3: Γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα.
4: Το Double Espresso Café.
3: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
4: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
3: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
4: Double Espresso Café. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
3: Για delivery, καλέστε στο 26413 06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
4: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή Volt.
3: Double Espresso Café.
4: Διπλή απόλαυση.
0: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 59 168.
5: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop, εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
6: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
7: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26 35 0 51 643.
8: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410 24 372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith. Crystal Perfection. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού. Αναλαμβάνουμε πολυκατοικίες, γραφεία, καταστήματα και σκάφη. Εξειδικευμένες υπηρεσίες με σύγχρονα μέσα και έμφαση στο αποτέλεσμα. 24ωρη εξυπηρέτηση με άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Ο πρώτος γενικός καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου εντελώς δωρεάν. Crystal Perfection 6943-035-355 2641-031-835.
9: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
10: Με τη μέθοδο Dallas.
9: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
10: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
9: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
10: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
9: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
10: Dallas.
9: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
10: Τηλέφωνα 26410 45 544
9: και 6972 55 87 87. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
11: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. τηλέφωνα 2641045544 και 697-255-8787.
12: Άνοιξη.
13: Ώρα για ανανέωση.
12: Καλοκαίρι.
13: Καιρός για καθαρό σκάφος.
12: Φθινόπωρο.
13: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
12: Χειμώνας.
13: Καθαριότητα παντός καιρού.
12: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
13: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
12: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
12: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
14: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό, απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
15: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
14: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
16: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Απαπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
17: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος. Αγρίνιο. Σουλίου 27. 2640-055-829. 6984-69-65-82.
1: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.

Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11:30.
2: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
3: Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
4: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
3: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
4: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
3: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
4: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicakteria.com.
3: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
5: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
6: Για να τσουλάνε όλα, ζάχαρη με γερά κρατήματα και υψηλές επιδόσεις Ζαχαρίς Tires. Όλες οι κορυφαίες μάρκες ελαστικών είναι εδώ για κάθε τύπο οχήματος. Ακόμα, ζάντες, αμορτισέρ και ευθυγραμμίσεις. Εξυπηρέτηση με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια και την εγγύηση ενός ονόματος που εμπιστεύονται όλοι. Ζαχαρίς Tires. Θράκης 4, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410 39910 6983 6463 66 και 6984 170 993. Ζαχαρίς Tires και φύγες.
7: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410 46922.
8: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410 28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
9: Για μυρωδά το καφέ. Για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Cafe. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
10: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα.
11: Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 26410 56354.
12: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με καθαρό σπίτι και οργανωμένο χώρο. Οικείων. Σουλίου 49. 26410 25776.
13: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
14: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
15: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
16: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
15: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
16: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
15: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
17: Μήλος. Αρτοποιεί αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμηλο και πετρόμηλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος αρτοποιεί αλευροποιία. Ένα σίγουρα στο δρόμο σου.
18: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
19: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ilias.
18: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
19: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
18: Dayandas Ilias. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
19: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
18: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
19: Dayandas Ilias και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο 1ο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
18: Τηλέφωνα 26410-22990 και 6942472720.
19: Dayandas Ilias. Η τέλεια λύση.
20: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
21: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσικλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσικλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
22: Πώς κοιμήθηκες χθες?

0: 44 6944 545 743 Επιπλαδρίβας, τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου.
1: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Έφυγε.
1: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Την κακή κατάσταση στο Κέντρο Υγείας Αιτωλικού ανέδειξε με ανάρτησή του ο δικηγόρος Σωτήρης Μπούρος, κάνοντας λόγο για εικόνες εγκατάλειψης. Σύμφωνα με όσα επισημαίνει, ο αύριος χώρος έχει κατακλειστεί από άγρια χόρτα, ενώ το κτίριο παρουσιάζει σοβαρές φθορές, όπως μούχλα, σπασμένα πλακάκια και φθαρμένες υποδομές. Η εικόνα, όπως τονίζει, είναι αποκαρδιωτική για μια δομή υγείας που εξυπηρετεί καθημερινά πολίτες. Ο ίδιος υπογραμμίζει την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων, επισημένοντας ότι η δημόσια υγεία στην περιφέρεια δεν μπορεί να παραμένει σε καθεστώς υποβάθμισης. Στο νοσοκομείο Αγρινίου μεταφέρθηκε 63χρονος λιμενεργάτης, ο οποίος τραυματίστηκε το απόγευμα της Τρίτης στο λιμάνι της Αμφιλοχίας κατά τη διαδικασία εκφόρτωσης φορτηγού πλοίου Σημαίας Παναμά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο εργαζόμενος παρασύρθηκε από φορτηγό όχημα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στον αριστερό ώμο, στον αριστερό γόνατο, ενώ έφερε και επιφανειακό τραύμα στο μέτωπο. Αρχικά μεταφέρθηκε με ίδια μέσα στο Κέντρο Υγείας Αμφιλοχίας και στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου για περαιτέρω περίθαλψη. Για το περιστατικό συνελήφθη ο 56χρονος οδηγός του φορτηγού, ενώ την προανάκριση διενεργεί το πρώτο λιμενικό τμήμα αμφιλοχίας του λιμεναρχείου Πρέβεζας στο πλαίσιο της διαδικασίας για απλή σωματική βλάβη από αμέλεια. Αντιπλημμυρικό έργο βρίσκεται σε εξέλιξη στο δρυμόνο του Δήμου Θέρμου, με στόχο την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων και την ενίσχυση της προστασίας κατοικιών και υποδομών από πλημμυρικά φαινόμενα. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Δήμαρχος Θέρμου Σπύρος Κωνσταντάρας, το έργο εγκρίθηκε με χρηματοδότηση 30.000 ευρώ από πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών, έπειτα από πρωτοβουλία και αίτηση του Αθανασίου Τζούφρα. Το έργο, σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, έρχεται να δώσει λύση σε χρόνιες ανάγκες της περιοχής, συμβάλλοντας στην προστασία περιουσιών και στην ενίσχυση της ασφάλειας των κατοίκων από ακραία καιρικά φαινόμενα. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η παράδοση στην κυκλοφορία του νέου κυκλικού κόμβου στη βορειοανατολική είσοδο του Αγρινίου, στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας μετά από μήνες εργασιών. Η παρέμβαση αφορά τη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως, Θεστιαίων, Γουρίτσας και Καρπινησίου και στοχεύει στη βελτίωση της κυκλοφορίας, την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την αναβάθμιση της εικόνας της περιοχής. Τα ασφαλτικά έργα και η διαγράμμιση έχουν ολοκληρωθεί και απομένει η τοποθέτηση της σήμανσης, ώστε ο κόμβος να δοθεί τις επόμενες ημέρες στην κυκλοφορία. Στη συνέχεια θα συνεχιστούν παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια, φωτισμό και πράσινο. Ο Σύλλογος Ποντίων Αιτωλοκανανίας Δημήτρης Ψαθάς διοργανώνει σειρά εκδηλώσεων μνήμης και τιμής για την επέτειο της γενοκτονίας των Ποντίων 353 Ελλήνων το 1914 έως 1923 από τις 17 έως 19 Μαΐου 2026 στον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου. Με κεντρικό μήνυμα τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, το πρόγραμμα περιλαμβάνει θρησκευτικές τελετές, επιστημονικές ομιλίες και τη συμβολική λαμπαδοφορία. Στις 17 Μαΐου θα τελεστεί μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης και θα ακολουθήσει ομιλία και κατάθεση στεφάνων. Στις 18 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί κεντρική διάλεξη από τον δόκτορα Ιωάννη Νερατζή, ενώ στις 19 Μαΐου οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με λαμπαδοφορία από τον Άγιο Κωνσταντίνο μέχρι την κεντρική πλατεία Αγρινίου, στέλνοντας μήνυμα ότι η μνήμη παραμένει ζωντανή. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
0: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα.
3: Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα.
0: Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.

0: τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52 822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
2: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
1: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
2: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
1: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
2: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
3: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
2: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
4: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631.
3: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
5: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Τυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 26410-54031. 6945-990-326.
6: Ζώτο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
7: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
6: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
7: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
6: Ζουμερά κρεατικά ψημένα όπως πρέπει.
7: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
6: Στο Σώτο Σόπρα το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
7: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
6: Σώτο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
7: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
6: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
8: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανή, Πρέβεζα Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50 153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
9: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47 996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
10: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matsas Equipment.
11: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matzas Equipment.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matzas Equipment.
11: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matzas Equipment.
12: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
11: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410 47100.
12: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
13: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4O's Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410 59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4O's Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
14: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
15: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
14: Από πού την είχατε πάρει?
15: Από το γυροδικείο!
16: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
15: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
16: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
17: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
18: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
17: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410 49 049.
18: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
19: Όλγας Κλίν, συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
20: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά-πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
21: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
22: Βάλτε στο τραπέζι σας τα τυροκομικά προϊόντα Παπαθανασίου. Με τη γνωστή εγγυημένη ποιότητα και όπως πάντα με σεβασμό στον καταναλωτή. Τυροκομικά Παπαθανασίου στη Σιαδήμα 1 και Παναγοπούλου.
23: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: για ραδιόφωνο.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
0: Για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 12:30.
4: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
5: Καπιτοκαθαριστήρια τραγουλιάς, ο Αράκινθος. Πολύχρονη εμπειρία στον καθαρισμό και στη φύλαξη χαλιών, μοκετών, παπλωμάτων. Καπιτοκαθαριστήρια τραγουλιάς, ο Αράκινθος. Στη Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2641046089. 6979-11-9040. Με το σεβασμό που αξίζει στα χαλιά σας.
6: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410243072. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
7: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
6: Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 52 χρόνια παράδοση. Εκλεκτά, πεντανόστιμα κοτόπουλα. Με την ίδια ποιότητα και την ίδια φροντίδα. Κάθε μέρα. Δωρεάν διανομή κατοίκων. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 26410-54-770.
8: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Για το Αγρίνιο, Ηλεκτρονέτ Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25165.
9: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
10: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
9: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
11: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
9: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
11: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολιμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
9: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλήτου 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
12: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
13: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
12: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
13: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
12: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
6: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop.
2: Αιγίνου 15 Αγρίνιο 2641-026-286 2641-046-746 Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
10: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
14: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
15: Άνοιξη.
16: Ώρα για ανανέωση.
15: Καλοκαίρι.
16: Καιρός για καθαρό σκάφος.
15: Φθινόπωρο.
16: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
15: Χειμώνας.
16: Καθαριότητα παντός καιρού.
15: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
16: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
15: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
16: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
15: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
2: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345 6974-897-687 Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
17: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
18: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
19: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
18: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
19: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
18: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
19: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
18: Πακέτα διακοπών.
19: Κρουαζιέρες.
18: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
19: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
18: Τηλέφωνο 26410-58314.
19: Και στο trichonidatravel.gr.
18: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
20: Πώς κοιμήθηκες χθες?
21: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
20: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
20: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
22: Λοιπόν,

0: Fast food μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
1: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
2: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλατα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
1: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
2: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
1: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 7652 44.
2: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
3: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23-433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
4: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Πάθος για ραδιόφωνο.
1: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι μία.
4: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας. Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Κι αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218. Οικογένεια Αλεξάκη, σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη, πέμπτη γενιά, πρόβια φέτα, ανθότυρο, τσαλαφούτι, γιαούρτι, όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι, με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριό της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
5: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
6: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή? Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
5: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
6: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26410-57-778.
6: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
7: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
8: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
9: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
8: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
9: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
8: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
9: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
8: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
9: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
8: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
9: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
10: Σε κάθε στιγμή της ζωής σας, τα κοσμήματα έχουν τον τρόπο να κάνουν τα πάντα ξεχωριστά. Στα κοσμήματα Καθρίτσας, στην Ιωάννου Σταϊκού 2 στο Αγρίνιο, η τέχνη συναντά την παράδοση. Εργαστήριο και έκθεση κοσμημάτων με χειροποίητες δημιουργίες και υψηλή αισθητική σε σταυρούς βάπτισης και δέρες γάμου. Και τώρα στο νέο μας κατάστημα, άποψη και κόσμημα στην Παπαστράτου 39, σας περιμένει μεγάλη συλλογή με επώνυμα ασημένια κοσμήματα και είδη δώρων. Κοσμήματα καφρίτσας, άποψη και κόσμημα. Στόχος μας να φωτίσουμε κάθε σας στιγμή με κομψότητα και στυλ.
8: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Musakian. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Musakian στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας, www.meganol.gr. Και για online αγορές, επισκεφτείτε το e-shop μας, www.musakian.gr.
1: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά. Άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26-320-22-558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
2: Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Εδώ βρίσκεται κάθε μέρα μεγάλη ποικιλία προϊόντων, ποιότητα και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Τρόφιμα, είδη καθημερινής χρήσης και επώνυμα προϊόντα. Με συνεχείς προσφορές για όλη την οικογένεια. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Αγίου Κωνσταντίνου 30, Αγρίνιο. 26410-49526. Υπεύθυνος καταστήματος Γιώργος Μουστρούφας.
11: Άσε, κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
5: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
2: Πιστιόλας Βασίλης, Δασκαλοπούλου 31, 26410-29932. Και καλά και φθηνά.
8: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς. Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Gunnaris. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha. Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά. Στη ξηρά ή στη θάλασσα, είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου κι αν βρίσκεσαι. Boat Center Gunnaris. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
2: Μήλος, αρτοποιεί αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμυλο και πετρόμυλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος, αρτοποιή αλευροποιία. Ένα, σίγουρα στο δρόμο σου.
5: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
12: Μήπως να πετάμε τότε.
5: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
13: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
14: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
15: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
14: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
15: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
14: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
15: Καθαριστήρια So Clean.
14: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
15: και πλατεία 3 Φανάρια.
14: Και στο www.soclean.gr.
13: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
16: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
17: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47100.
18: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
19: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
18: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
15: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar, πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
18: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
15: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
18: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
20: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
21: Επένδυση πέτρας, φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο.
20: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
21: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
20: Και η είσοδος υπέροχη.
21: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
20: Και το μπάρμπεκιου.
21: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
15: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
21: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
15: Σωτηρακόπουλος, Μακρύ 20, Αγρίνιο.
21: Τηλέφωνο 26410 27 940.
22: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
23: Εντάξει! Και όχι, δεν θα δεχθώ, σας το ξεκαθαρίζω από τότε, ούτε συγγνώμες, ούτε να πάρουμε πίσω αυτά που κάναμε, ούτε τίποτα. Προετοιμαστείτε, γιατί καιρό τώρα μαζεύω πράγμα, δεν είναι λίγα. Καιρό τώρα μαζεύω πράγμα, δεν σας σώζει τίποτα, δεν σας σώζει τίποτα. Θα λογοδοτήσετε για όλα. Λοιπόν, αυτά για τα πτηνά. Τα πτηνά, τα πουλιάκινος. Τώρα από χθες μου στέλνετε όλοι μηνύματα, τι γίνεται με τον πατριωτικό χώρο και ο πατριωτικός χώρος, πάλι ήρθε η διάσπαση, πάλι το ένα, πάλι το άλλο και τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, δεν ξέρω τι ακριβώς έχουν πάθει και δεν με νοιάζει πλέον, βαρέθηκα να ασχολούμαι, σας το λέω ξεκάθαρα, διότι πατριώτης, ξαναλέω, είναι αυτός ο οποίος βάζει πάνω απ' όλα την πατρίδα. Δεν είναι πατριώτης αυτός που βάζει πάνω απ' όλα τον εαυτό του. Αυτό είναι γεγονός. Άμα ανοίξεις και το λεξικό και ψάξεις να δεις τι πάει να πει πατριώτης. Πατριώτης είναι αυτός που βάζει πάνω απ' όλα την πατρίδα και όχι τον εαυτό του και όχι το συμφέρον του. Ωραία! Εγώ προσωπικά μπορώ να δηλώνω πατριώτης, διότι θα μπορούσα άνετα να κατέβω υποψήφιος με οποιοδήποτε κόμμα και με την επιρροή που έχω θα μπορούσα να έχω εκλεχθεί βουλευτής, γιατί έχω ένα κοινό. Ωραία. Παρόλα αυτά επιλέγω να μην κατεβαίνω στην πολιτική, διότι ψάχνω την πραγματική λύση και δεν πουλάω φούμαρα όπως είχε πει ο Καράς. Εγώ δεν έχω μάθει να λέω ψέματα. Ωραία. Επιλέγω να μην κατέβω στην πολιτική. Ξυπνάω κάθε μέρα, έρχομαι στη δουλειά μου, δουλεύω και επιβιώνω με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, δεν είμαι σαν τους κρατικοδίαιτους και ούτε υπήρξα ποτέ κρατικοδίαιτος. Οπότε σε εμένα κομμένες οι μαγκές αυτές. Και όλοι αυτοί που λένε ότι θα σώσουν την Ελλάδα και ότι είναι οι μόνοι και κάτι τέτοιες τρέλες, ας μας πούνε τι δουλειά κάνουνε. Πού έχουνε δουλέψει τέλος πάντων όλοι αυτοί. Εγώ μπορώ να σας αποδείξω πως βγάζω το ψωμάκι μου. Αυτοί μπορούν να σας αποδείξουν πως βγάζουν το ψωμάκι τους. Απλά πράγματα. Εντάξει, γι' αυτό κομμένη η γλωσσίτσα σας. Θα βάζουμε τα πράγματα σε μία τάξη, γιατί έχουν ανοίξει στοματάκια και μιλάνε και δεν ξέρουν τι λένε. Σας είχα πει συγκεκριμένα για το Σαμαρά και επιβεβαιώνομαι σε όσα λέω και θα τα λέω και δεν με νοιάζει, ας αποκτήσω και εχθρούς, ας αποκτήσω και φίλους, ας αποκτήσω ό,τι είναι να αποκτήσω. Εγώ αυτά που είναι να πω θα τα πω. Και όσοι είναι μαλωμένοι με την αλήθεια, δικό τους πρόβλημα. Και όσοι παρεξηγούνται που λέω την αλήθεια, πάλι δικό τους πρόβλημα. Δεν πρόκειται να σταματήσω να λέω την αλήθεια επειδή κάποιος θύχτηκε. Θύχτηκε. Τι μας θύχτηκες μωρέ, επειδή είπαμε την αλήθεια. Και τώρα να ξεσταβάλω τα κλάματα που θύχτηκες. Θα κλαίω όλη νύχτα. Προφανώς και άνθρωποι οι οποίοι θίγονται όταν ακούνε την αλήθεια δεν τα έχουν καλά με τον εαυτό τους. Και καλός ή κακός, εγώ δεν μπορώ να θεωρήσω ότι οι άνθρωποι που δεν τα έχουν καλά με τον εαυτό τους είναι ικανοί να λειτουργήσουν στρατηγικά. Και γι' αυτό το λόγο θα συνεχίσετε να βλέπετε το ΠΑΣΟΚ ενωμένο, τη Νέα Δημοκρατία ενωμένη. Βάλε λίγο το ηχητικό του κύριου Κοτάκη. Πάμε λίγο στους σαμαρικούς. Γιατί όταν σας λέω ότι ο Σαμαράς είναι Νέα Δημοκρατία και δεν με ακούτε και μου λέτε όχι και έφυγε και δεν είναι Νέα Δημοκρατία και έχει μαλώσει και έχει κάνει, ποιος έχει μαλώσει ρε. Εδώ πέρα υπάρχουν συγκεκριμένες κινήσεις που κάνει το σύστημα. Μην είστε χαζοί. Το δηλώνει ο κύριος Κοτάκης στην τηλεόραση το ότι ο Σαμαράς, αν εκλεχθεί, αν κάνει κόμμα, θα στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία. Και εσείς συνεχίζετε να τρώτε σανό. Να βάλε, να μην τα λέω εγώ. Ο κύριος Κοτάκης τα λέει. Βάλ τον Άρη τον Κοτάκη να που λέει για το Σαμαρά ότι θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Βάλε.
0: Συνθέσεων και αντιπαραθέσεων. Και το τι θα γίνει επομένου των εκλογών, θα το ακούσουμε από τους πρωταγωνιστές. Έτσι, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι αν κάνουν κόμμα κύριο Σαμαράς θα πει ότι δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία. Την επομένη των εκλογών. Το ερώτημα που αν θα το πει είναι με ποια Νέα Δημοκρατία θα θέσει προϋπόθεση.
3: Κοιτάξτε, αλλά ειδικά το εγχείρημα Σαμαρά έχει ενδιαφέρον. Διότι προσφέρει τη διέξοδο ψήφου οργής, τη διέξοδο ψήφου αγανάκτησης, τη διέξοδο στο θυμό που έχει συσσωρευτεί σε ευρύτερα στρώματα του ελληνικού λαού, ιδιαίτερα στα φτωχότερα και στα μικρομεσαία, για καθεστωτικές πρακτικές, πράξεις και παραλήψεις της παρούσας κυβέρνησης. Και ταυτόχρονα προσφέρει και λύσεις κυβερνησιμότητας την επομένη των εκλογών. Κάτι που αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να προσφέρουν ούτε η κυρία Καριστιανού, ούτε ο κύριος Τσίπρας.
0: Συνθέσεων και αντιπαραθέσεων. Και το τι θα γίνει επομένου των εκλογών, Θα το ακούσουμε και από τους πρωταγωνιστές, έτσι. Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι αν κάνουν κόμμα κύριο Σαμαράς θα πει ότι δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία.
23: Το λέει ξεκάθαρο ο άνθρωπος. Αν κάνει κόμμα Σαμαράς δεν πιστεύει ότι θα πει ότι δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα τι μου λέτε για το Σαμαρά, ρε. Είναι ξεκάθαρο το τι κάνουνε. Είναι ξεκάθαρο το τι κάνουνε. Το ίδιο και με την Αφροδιτούλα. Η Αφροδιτούλα θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Το ίδιο και με άλλα δεκανίκια. Η Νίκη τι θα κάνει, το κόμμα Νίκη. Πώς θα συνεχίσει να επιβιώνει. Αυτό που ήθελα να πω τέλος πάντων είναι το ότι βλέπουμε εδώ πέρα ότι Σαμαράδες, Μητσοτάκηδες, Ανδρουλάκηδες, όλοι αυτοί που χρωστάνε τα εκατομμύρια, όλοι αυτοί που έχουν περάσει από την εξουσία, έχουν εκλεχθεί πρωθυπουργοί με τα κόμματα αυτά. Το Πασόκ έχει κυβερνήσει, η Νέα Δημοκρατία έχει κυβερνήσει. Συγκεκριμένο Σαμαράς ήταν πρωθυπουργός, ο Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός. Και πόσα στελέχη του Πασόκ έχουν πάει στη Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία και Πασόκ αρχικά είναι, πώς να σας το εξηγήσω, αδέρφια. Είναι συνεργάτες, χρόνια τώρα είναι συνεργάτες. Παίζουν αυτό το δίπολο παιχνίδι που απ' τη μία είναι η κυβέρνηση και απ' την άλλη είναι η δίθεν αξιωματική αντιπολίτευση που τα έχουν βρει. Και στη δύσκολη στιγμή θα συνεργαστεί Πασόκ με Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Θα συνεργαστεί στη δύσκολη στιγμή Πασόκ με Νέα Δημοκρατία. Το καταλαβαίνετε. Και θα έχουν ως αξιωματική αντιπολίτευση το Τσίπρα που έβγαινε φωτογραφίες με την Τώρα Μπακογιάννη. Το τσιράκι τους. Και έρχομαι εγώ και σας ρωτάω, ρε αθεόφοβοι. Αυτός ο χώρος που έχει καταστρέψει την Ελλάδα, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ, είδατε την Κανέλη, πρωτοπαλίκαρο του Μητσοτάκη η Κανέλη. Αυτά τα τέσσερα κόμματα τα οποία είναι πάρα πολλά χρόνια μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, πάρα πολλά χρόνια. ΚΚΕ, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και πάει λέγοντας. Και αυτοί που κυβερνήσανε από το 15, το ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι αυτοί, φίλοι μου, βλέπουμε ότι είναι ενωμένοι. Και οι νεοδημοκράτες ενώνονται, είδατε και στα πανεπιστήμια τι έγινε, η κομματική νεολαία της Νέας Δημοκρατίας από ό,τι φαίνεται τα πάει μια χαρά. Τώρα θα μου πεις, αφού δεν υπάρχουν και άλλες κομματικές νεολαίες, να υπάρχει ΠΑΣΠ, να υπάρχουν λίγο οι αριστεροί, να αυτά είναι, που εγώ είμαι κόντρα στις κομματικές νεολαίες. Για μένα στα πανεπιστήμια δεν θα έπρεπε να έχει θέση όλο αυτό το χάος. Τέλος πάντων όμως, ενωμένοι νεοδημοκράτες, ενωμένοι οι Πασόκοι. Στην αριστερά τώρα κατεβαίνει ο Τσίπρας, παρετήθηκε η Αχτσιόγλου, παρετήθηκε ο Χαρίτσης. Θα ενωθούν και οι αριστεροί, ένας θεός τους κάνει αριστερούς αυτούς. Αλλά ενώνονται και αυτοί οι κόκκινοι, ας τους πούμε έτσι. Κατεβαίνει και η Μαρία Ικαριστιανού που θα έχει, λέει, μαζί της τον Αυγερινό. Ο Αυγερινός είναι κομμουνιστής. Ο Αυγερινός, ο Θανάσης είναι κομμουνιστής. Και αν δεν είναι κομμουνιστής, ας βγει να δηλώσει δεν είμαι κομμουνιστής, αν τολμάει. Που εγώ πιστεύω ότι η Ικαριστιανού πιο πολύ ποσοστό θα πάρει από το ΚΚΕ. Γιατί? Γιατί από ό,τι φαίνεται, φίλοι μου, αναρωτιέμαι και ρωτάω. Ο κύριος Αυγερινός είναι ή δεν είναι? Άντε να μην το πω έτσι. Είναι μηνύσιμο. Έχει ή δεν έχει σχέσεις με τη Ρωσία? Ρωτάω. Ο κύριος Αυγερινός έχει ή δεν έχει σχέση με τη Ρωσία? Προφανώς και είναι ανταποκριτής της Ρωσίας. Ας πούμε ανταποκριτής της Ρωσίας. Σωστά? Ναι. Τόσο καιρό που με στέλνετε μηνύματα εδώ και μου λέτε για τα ρούβλια και για το ένα και για το άλλο. Τελικά υπάρχει κάποια περίπτωση να πέσουν ρούβλια στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού? Υπάρχει αυτή η περίπτωση? Ε! Κυρία Καριστιανού, πρέπει να απαντήσεις αυτά. Επίσης, ο κομμουνιστής Αυγερινός, που έχει δηλώσει, από όσο γνωρίζω, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά από όσο γνωρίζω έχει δηλώσει σε μια συζήτηση που είχαμε για το συγκεκριμένο πρόσωπο όταν δεν τον γνώριζα και ρώτησα ποιος είναι αυτός, άνθρωπος, δημοσιογράφος, μου είπε παλαιότερα έχει δηλώσει ότι υποστηρίζει κάποιες αριστερές απόψεις. Τι ακριβώς θα γίνει? Για εξηγήστε μου λίγο τώρα. Η Μαρία των Αμβλώσεων με τον Αυγερινό που έχει αριστερές απόψεις. Θέλω να δω ποια είναι το πρόγραμμά τους. Θέλω να δω τι λύση θα δώσουνε. Θέλω να δω πώς ακριβώς θα πούνε ότι θα βοηθήσουν την Ελλάδα. Πραγματικά περιμένω να δω το πρόγραμμα αυτό. Πραγματικά, και θέλω να ακούσω και τις απόψεις τους και τις τοποθετήσεις τους για όλα αυτά τα σημαντικά ζητήματα. Πρώτο πράγμα, παράνομοι μετανάστες. Πρώτο πράγμα. Που εδώ πέρα γίνεται ο κακός χαμός με τα τζαμιά. Έχουμε το κόμμα Κίεφ επίσης που δηλώνει ότι υπάρχει τουρκική μειονότητα. Και αυτά δεν έχουν βγάλει άχνα. Δεν έχουν πει τίποτα. Βάλε ρε το κόμμα Κίεφ. Που χθες που είχαμε τα 106 χρόνια της απελευθέρωσης της Θράκης, οι πολιτικάντιδες δεν βγάλανε άχνα. Που χθες που είχαμε τα 106 χρόνια από την απελευθέρωση της Θράκης, τραβούσανε μαχαίρια και σφάζονταν μεταξύ τους χθες. Αντί για να δηλώσουν σύσσωμα από τον πατριωτικό χώρο που για άλλη μια φορά διασπάται ότι η Θράκη είναι ελληνική. Αυτή τη δύσκολη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία είναι ενωμένη, που το Πασόκ ενώνεται, που οι κόκκινοι ή οι αριστεροί ενώνονται, ο πατριωτικός χώρος για άλλη μια φορά συναντάει τη διάσπαση. Γιατί? Γιατί κάποιοι βάζουν πάνω από την πατρίδα τον εαυτό τους. Αυτή είναι η ομοία αλήθεια. Πού είναι ρε οι δηλώσεις για την απελευθέρωση της Θράκης? Πού είναι ρε ο ενωμένος πατριωτικός χώρος να πάει κόντρα σε κάτι κόμματα σαν το Κίεφ που λένε ότι υπάρχει τουρκική μειονότητα? Φταίτε! Φταίτε! Και το μεγαλύτερο λάθος που έχει κάνει η ελληνική κοινωνία είναι που τους πιστεύει ακόμα. Σας έχω πει 10.000 φορές ότι όποιος φέρνει τη διάσπαση πρέπει να απομακρύνεται από τον πατριωτικό χώρο. Όποιος φέρνει διάσπαση πρέπει να απομακρύνεται από τον πατριωτικό χώρο. Είναι άλλο η αλαζονία, άλλο ο ναρκισισμός και άλλο ο πατριωτισμός. Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, και δεν με νοιάζει ας θυχτούνε, που οι Τούρκοι διεκδικούν, που οι πολιτικοί προδότες ξεπουλάνε και που έχουμε το δούριο ύπο μέσα στη χώρα, εσείς βγάζετε μαχαίρια και μαλώνετε για το ποιος θα είναι αρχηγός. Βάλ την άρε να την ακούσουνε όλοι αυτοί που μας το παίζουν και εθνοσωτήρες, οι εγωιστές.
4: Του κόμματος Ειρήνης, Ισότητας και Φιλίας Κίεφ ή αλλιώς ΔΕΒ, μετά την επικράτηση τόσο στο νομό Ξάνθης και στο νομό Ροδόπης. Το σχόλιο σας.
6: Ευχαριστούμε πολύ όλο τον κόσμο, όλους τους δυτικοθρακεύτες του τη τουρκική μειονότητα που πήγε στις κάλπες σήμερα και έστειλε ξανά ένα δυνατό μήνυμα και στην Αθήνα αλλά και στην Ευρώπη ότι είμαστε εδώ, έχουμε πολλά προβλήματα και θέλουμε να μας ακούσουμε.
4: Επιμένετε στο χαρακτηρισμό της μειονότητας ως τουρκικής παρά τη συνθήκη της Λοζάνης?
6: Βέβαια. Σήμερα ο κάθε μειονοτικός που πήγε στην κάλπη και ψήφισε τον ΤΕΠ είπε «Είμαι Τούρκος».
4: Ευχαριστώ πολύ.
23: Ξανά βάλτο! Για να βάλουνε μυαλό όλοι αυτοί που βγαίνουν και μιλάνε και λένε ότι είναι πατριώτες. Να σας βράσω εγώ που είστε πατριώτες. Την ώρα που οι Τούρκοι γλεντάνε το Μητσοτάκη. Που ο Μητσοτάκης είναι καπιταλιστής, δεν το νοιάζει. Ο Μητσοτάκης κοιτάει να χτίσει η περιουσία. Ο Ανδρουλάκης πιέζει για να κάνει συγκυβέρνηση. Για να μπορέσει να σώσει τον εαυτούλη του. Μπας και νοικιάσει κανένα άλλο κτίριό του στο δημόσιο. Ο Τσίπρας έρχεται για να το ξαναπαίξει Τσε Γκεβάρα. Ενώ δεν έχει καμία σχέση με τον Τσε Γκεβάρα. Όταν τρέχει στις Λέσχες και βγαίνει φωτογραφία με την Τώρα. Και όταν το όχι το έκανε ναι. Και όταν έφερε τα capital control. Και όταν ξεπούλησε τη Μακεδονία, δεν έχει καμία σχέση με την πατρίδα μας ο συγκεκριμένος. Ο νονός των Σκοπίων. Την ώρα που η Καριστιανού έρχεται ως εκπρόσωπος του Αυγερινού που υποστηρίζει πιο πολύ τη Ρωσία από την Ελλάδα. Ο κομμουνιστής θα ασχοληθεί με την Ελλάδα, πιστεύετε? Ο κομμουνιστής ασχολείται με τον κομμουνισμό? Και άμα θέλει ο Αυγερινός να βγει να δηλώσει ότι δεν είναι κομμουνιστής, βγει να δηλώσει ότι είναι υπέρ τον παράνομο μεταναστών. Και να μας πει τελικά ποια χώρα αγαπάει περισσότερο, την Ελλάδα ή τη Ρωσία. Γιατί τον αγώνα...
22: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
21: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 1:30.
1: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία. Είναι μία.
7: Στη φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και φθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
9: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand, καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
10: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
24: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
25: Crystal Perfection, εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού. Αναλαμβάνουμε πολυκατοικίες, γραφεία, καταστήματα και σκάφη. Εξειδικευμένες υπηρεσίες με σύγχρονα μέσα και έμφαση στο αποτέλεσμα. 24ωρη εξυπηρέτηση με άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Ο πρώτος γενικός καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου εντελώς δωρεάν. Crystal Perfection 6943-035-355 2641-031-835.
26: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Dimis. Sport και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο? Καταπληκτικές τιμές. Dimis. Παπαστράτου 45. 6941-468-373. Dimis. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
27: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641055829, 6984696582.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
27: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
27: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641051544 6944545743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός ΠΟΠΑΙ. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641-044-547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
11: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
23: Μαύρη ηθοποιός, θα τον καλέσει κάνα εσουρού και θα τον πει σε ρατσιστή, είσαι το ένα, είσαι το άλλο, φάει ένα πρόστιμο. Όταν βγαίνει ο Σρόιτερ και το ρεπορτάζ το συγκεκριμένο και λέει ότι είναι μαύρη ηθοποιός, χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη μαύρη, που από ό,τι γνωρίζω εγώ, η λέξη που δεν θεωρείται ρατσιστική για αυτούς είναι η λέξη έγχρωμος, έγχρωμη. Εκεί όμως δεν υπάρχει αντιρατσιστικός νόμος, γιατί ο αντιρατσιστικός νόμος υπάρχει μόνο για αυτούς που υποστηρίζουν μια ιδεολογία. Για τους ξεπουλημένους δεν υπάρχει αντιρατσιστικός νόμος. Θα τα λέμε όλα. Και βλέπω τώρα εδώ πέρα το ότι έρχονται να μιλήσουν, λέει, σε μια ημερίδα και σε μια ανοιχτή συζήτηση, ποιοι? Ο συρίγος της Νέας Δημοκρατίας. Ακούστε τώρα ποιοι μιλάνε στον κόσμο. Ακούστε, για την γεωπολιτική σημασία, λέει, και για άλλα θέματα. Θα μιλήσουν στον κόσμο μαζί, στην ίδια συζήτηση, στην ίδια ανοιχτή συζήτηση, ποιοι? Απ' τη μία ο Άγγελος ο συρίγος της Νέας Δημοκρατίας, ο βουλευτής. Δίπλα στον Άγγελο το Συρίγο, το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, μετά από αυτό να ή πριν από αυτό να θα μιλήσει ο Μελετόπουλος του Σαμαρά, ο θαυμαστής του Σαμαρά, ο Μελέτης ο Μελετόπουλος, ο οποίος δεν ξέρω γιατί έκανε τέτοια στροφή, μάλλον του τάξανε κάτι, και μετά ποιος θα μιλήσει? Ο Φαραντούρης του Πασόκ, πλέον του Πασόκ, πρώην ΣΥΡΙΖΑ, πρώην Νέα Δημοκρατία, πρώην Καριστιανού. Δηλαδή, μου λέτε εσείς τώρα ότι αυτοί μεταξύ τους δεν τα έχουν βρει και πάνε σε ημερίδα και ανοιχτή συζήτηση, ένας μητσοτακικός, ένας σαμαρικός και ένας του Πασόκ, παρέα κάνουνε, καφεδάκι μαζί θα πιούνε. Όλα για την καρέκλα σου, λέει, πάμε να μιλήσουμε μαζί. Εδώ ρε, έχετε βάλει μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο και έχει γίνει και υπουργός ο Χατζηδάκης. Ο Χατζηδάκης που έχει περισσότερα ακίνητα από ένσημα. Ο Χατζηδάκης. Σε πιάνει μια τρέλα. Αλλά έτσι είναι. Ξέρετε πόσα χρόνια όλοι αυτοί είναι στο κομματικό σωλήνα. Ξέρετε πόσα χρόνια όλοι αυτοί προέρχονται από την κομματική νεολαία, από ΔΑΠ. Κάτι Παπαμιμίκι, κάτι Κυρανάκηδες, κάτι τέτοιοι. Πολλά χρόνια στο κουρμπέτι, έχουν μοιράσει πολλά φυλάδια, έχουν βαρέσει πολύ παλαμάκι. Αλλά εδώ πέρα θέλετε να ακούσουμε. Μου στείλαν ένα ηχητικό από τις εκλογές αυτές στα πανεπιστήμια. Και μάλλον έχει ρωτήσει κάποιος σε όλους αυτούς που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Έχει ψηφίσει στα παιδιά της ΔΑΠ κάποιος. Πόσα χρόνια βαράτε παλαμάκια!

της Νέας Δημοκρατίας, του της κομματικής νεολαίας. Τόσα χρόνια στα πανεπιστήμια αυτό επικρατεί. Και είναι τραγικό. Έρε έναν Θανάση Κουζούρη που θέλουν αυτοί. Δεν ξέρω ποιος είσαι που έστειλες τώρα το μήνυμα. Αλλά έναν Θανάση Κουζούρη θέλουν αυτοί. Θέλουν ένα σπόρο. Σπόρε μάγκα, ανάμεσά μας πάντα εννοείται. Μαζί μας σε όλη τη ζωή μας. Θέλουν έναν Θανάση Κουζούρη αυτοί. Θέλουν έναν τέτοιον θέλουν. Να τον αμολύσεις εκεί πέρα μέσα. Να τον αμολύσεις εκεί πέρα μέσα, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Αυτόνα μόνο θα ήθελα δίπλα μου, κανέναν άλλο. Με αυτόνα και στην κόλαση πάω. Και εννοείται ότι είναι αθάνατος και εννοείται ότι δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ στη ζωή μας. Ποτέ. Παντού μαζί μας. Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνετε έχουμε μπλέξει. Από ό,τι καταλαβαίνετε κάποιοι δεν έχουν το μυαλό που χρειάζεται. Κάποιοι είναι λοβοτομημένοι, είναι κολλημένοι και αυτό που αναγνωρίζω στην ελληνική κοινωνία είναι το ότι δεν ασχολούνται με τις τροπολογίες που έχει ψηφίσει ο καθένας, δεν ασχολούνται με ποιους έχει ο καθένας παρεδώσει, δεν ασχολούνται με τα σημαντικά, ασχολούνται μόνο με αυτά που προβάλλονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή στη τηλεόραση. Με αυτά ασχολούνται. Και από αυτά επηρεάζονται. Σου λέει ο άλλος, α, τι ωραίο βιντεάκι αυτό. Α, αυτόν θα ψηφίσω. Α, σου λέει στο κανάλι, βλέπει ας πούμε στη τηλεόραση, παρουσιάζουν εκεί πέρα τον κάθε υποψήφιο ας πούμε ως τον καλύτερο. Α, τι ωραία σου λέει, αυτόν το δίνουν στην τηλεόραση, το γνωρίζει, ξέρει το όνομά του και όταν πάει στην κάλπη, α, μια χαρά αυτό θα ρίξω. Ρε, έχετε ασχοληθεί ποτέ πραγματικά με την πολιτική? Έχετε παρακολουθήσει ποτέ το τι ψηφίζουν τα κόμματα, το τι υποστηρίζουν, πού δηλώνουν υπέρ, σε ποιες τροπολογίες, σε ποιες ρυθμίσεις, σε ποια νομοσχέδια? Αντικειμενικά τώρα, θέλω να είμαστε ειλικρινείς. Πόσο λέτε ότι είναι το ποσοστό των Ελλήνων πολιτών που ασχολούνται και βλέπουν το τι τροπολογίες, τι ρυθμίσεις, τι νομοσχέδια ψηφίζει το κάθε κόμμα? Πόσο? Εγώ να σας πω ένα ποσοστό που πιστεύω ότι το κάνει αυτό το πράγμα. 1-2%. Ένα 2% είναι ενημερωμένο για το τι κάνει το κάθε κόμμα. Και μπορεί να λέω και πολύ. Σας κάνω και χάρη που λέω 2%. Οι υπόλοιποι δεν έχουν ιδέα. Οι υπόλοιποι ξέρετε τι είναι? Κατευθυνόμενα μυαλά. Γιατί έτσι συμφέρει το σύστημα. Είναι απλό. Δεν μπορείς να έχεις σωστά κριτήρια ψήφου αν δεν ασχολείσαι ενεργά με την πολιτική, αν δεν παρακολουθείς τι πάει και ψηφίζει στα νομοσχέδια, στις τροπολογίες και στις ρυθμίσεις το κάθε κόμμα, ο κάθε βουλευτής, το κάθε πρόσωπο που θεωρείς ότι είναι εκπρόσωπό σου. Δεν μπορείς να μιλάς και να έχεις άποψη για πρόσωπα και για κόμματα μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μέσα από αυτά που προβάλλουν τα κανάλια. Από όλη την ελληνική κοινωνία το 2% ασχολείται ενεργά και παρακολουθεί τι ψηφίζει ο καθένας. Οι υπόλοιποι είναι κατευθυνόμενα μυαλά. Οι υπόλοιποι επηρεάζονται και νομίζουν ότι γνωρίζουν, ενώ τους πουλάει παπατζηλίκι ο κάθε πολιτικός απατεώνας. Ο κάθε πολιτικός ψεύτης. Βγαίνει ο άλλος, σου λέει είμαι εθνοσωτήρας. Βγαίνει, σου λέει θα φέρω θάλασσα στο βουνό. Τον βλέπει σε 5-6 βιντεάκια και λες, α, αυτός είναι ο κατάλληλος. Και αυτός μπορεί να είναι το μεγαλύτερο λαμόγιο. Και άντε να τρέξω εγώ να σου εξηγήσω και να σου αναλύσω και να σου πω τι παιχνίδι παίζεται με το σύστημα και πώς χρησιμοποιούν συγκεκριμένα πιόνια για να μπορέσουν να παραμείνουν στην εξουσία ποιοι οι διεφθαρμένοι. Και να μην με πιστεύεις και να με βρίζεις και να έρχεται το σύστημα να ρίχνει και λάσπη στο όνομά μου. Και αντί για να τους γυρίσεις την πλάτη και να πεις όχι ρε, ο Γρηγόρης δουλεύει, δεν κατεβαίνει στην πολιτική, ο Γρηγόρης αγωνίζεται για την αφύπνιση, τους πιστεύεις και από πάνω. Ε, καλά να πάθεις ρε φίλε, είσαι άξιος της μοίρας σου. Καλά να πάθεις, ποιος σου φταίει?

σου φταίει. Εσύ φταίει. Κανένα άλλο δεν φταίει. Εσύ που δεν ασχολείσαι. Και με έχει πιάσει απελπισία και εμένα, ρε φίλε. Με έχει πιάσει απελπισία, ναι. Γιατί εδώ πέρα παίζεται από ένα πολύ βρώμικο παιχνίδι. Ο άλλος μου λέει ο Τσίπρας θα μας σώσει. Ποιος Τσίπρας θα μας σώσει, ρε αδερφέ? Εδώ πουλάνε κάθε μέρα μια μικρή πόλη. Βγαίνει στον πληστηριασμό. Πάνε δες στην Κύπρο τι γίνεται. Πάνε δες. Δες εδώ στην Ελλάδα. Περίπου 12.000 ακίνητα έχουν βγει στο σφυρί. Αυτό το μήνα μόνο. Και πάνε δες μετά και το πόθεν έσχεσαι των βουλευτών, των δικαστικών. Πάνε δες τι περιουσίες έχουν οι δημοσιογράφοι. Πάνε δες τι περιουσίες έχουν όλοι αυτοί οι δικηγόροι. Πάνε δες τι περιουσίες έχουν κάτι διευθυντές της αστυνομίας, κάτι στρατιωτικοί. Πάνε δες. Πάνε. Σε βάζουν να ασχολείσαι με αυτά που τους ενοχλούν. Και όπως μου είπε και χθες ένας καλεσμένος, στους κύκλους της Νέας Δημοκρατίας λέει σε θεωρούν πρόβλημα. Ε, βέβαια με θεωρούν πρόβλημα γιατί δεν εξαγοράζομαι. Με θεωρούν πρόβλημα γιατί λέω την αλήθεια. Με θεωρούν πρόβλημα γιατί έχω μια ιδεολογία και λέω ότι ξέρετε κάτι, ρε φίλε. Δεν τα θέλω τα λεφτά σας. Δεν τη θέλω τη δόξα. Δεν τη θέλω την καρέκλα. Εγώ θέλω να βοηθήσω κόσμο. Θέλω να αφυπνίσω μυαλά. Κάνω τουλάχιστον κάτι για την πατρίδα. Και έχω τη συνείδησή μου καθαρή. Και δεν παίζω κανενός στο παιχνίδι. Εντάξει.

0: Ρε, είναι φοβερό, πραγματικά είναι φοβερό. Να αγωνίζεσαι σε τόσα χρόνια να προσπαθείς να κρατήσεις την ελληνική κοινωνία ενωμένη, να τους μιλάς για ενότητα, να τους μιλάς ότι. Να τους λες ότι ξέρεις κάτι, όχι στη φιλαργυρία, όχι στη φιλοδοξία, όχι σε όλους αυτούς που προσπαθούν να παρεμβάλλουν το μυαλό σας. Και αυτοί στην πρώτη στροφή να πετάγεται ένας μακάκας και να τα καταστρέφουν όλα. Όλα να τα καταστρέφουν. Να βγαίνει από το πουθενά ένας νέος, σας λέω εγώ τώρα τυχαία, ένας νέος υποψήφιος, τον οποίο δεν το γνωρίζουν. Να βγαίνει από το πουθενά ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος τους λέει όπως ο Φαραντούρης. Ότι εγώ υποστηρίζω το ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζω το ΕΝΕ. Και να βλέπεις τον ίδιο άνθρωπο μέσα σε λίγους μήνες να αλλάζει τις απόψεις του, να κάνει κολοτούμπα, να πηγαίνει σε άλλο κόμμα, να λέει άλλα πράγματα και αυτοί να συνεχίζουν να τον υποστηρίζουν. Ρε, δεν το βλέπετε ξεκάθαρα. Δεν το βλέπετε. Ρε, ο άνθρωπος άλλα έλεγε και άλλα λέει. Ο άνθρωπος έχει γυρίσει. Έχει αλλάξει. Δηλαδή δεν έχετε μνήμη. Απορώ. Και όσο σχολιάζουμε όλα αυτά, σας ξαναλέω, οι Έλληνες πολίτες και ακόμα και τα ελληνικά κόμματα, ό,τι διαφορές κι αν έχουν μεταξύ τους και οι πολιτικοί αρχηγοί, ό,τι διαφορές κι αν έχουν μεταξύ τους, στη συγκεκριμένη φάση θα έπρεπε να τις βάλουν στο πλάι. Γιατί έχουμε μια τουρκική πρόκληση. Στην Κάλυμνο απείλησαν τους ψαράδες με πολυβόλο. Εδώ λένε ότι τον Ιούνιο θα φέρουν νόμο που θα επικυρώνει τη γαλάζια πατρίδα. Εδώ λένε ότι θα κόψουν το Αιγαίο στη μέση, στον 25ο μεσημβρινό. Εδώ ακούμε τρελά πράγματα για την εθνική μας κυριαρχία, ρε. Σας έβαλα το ηχητικό από το κόμμα Κίεφ, το τι δηλώνει η πρόεδρος αυτού του κόμματος στη Θράκη, την ημέρα της απελευθέρωσης. Δηλώνει το ότι υπάρχει τουρκική μειονότητα και δεν υπάρχει μία αντίδραση από την κυβέρνηση. Δεν υπάρχει μία αντίδραση. Ξέρετε τι σημαίνει τουρκική μειονότητα? Ξέρετε τι έχει γίνει στο Κόσοβο? Ξέρετε τι είχε γίνει στην Κύπρο? Στην Κύπρο γιατί ξεκίνησε όλο αυτό και έχουμε πλέον κατεχόμενα? Γιατί δηλώνανε ότι υπάρχει τουρκική μειονότητα? Στο Κόσοβο τι δηλώνανε? Για τις μειονότητες δηλώνανε. Και σε πάρα πολλές άλλες τοποθεσίες είναι μια τακτική για να μπορέσει κάποιος να διεκδικήσει από άλλη χώρα, από άλλο κράτος. Σου λέει, έχω εκεί πέρα δικό μου κόσμο. Άρα, εφόσον ο δικός μου κόσμος που πολλαπλασιάζεται την ίδια ώρα που ο Έλληνας έχει βιολογικό πρόβλημα και δεν κάνει παιδιά, μακροχρόνια τι λέμε, θα αφανιστεί ο ελληνικός λαός και θα είναι εκεί πέρα μόνο αυτοί που τώρα μας λένε ότι δηλώνουν Τούρκοι. Άρα, άμα κοιτάξεις μπροστά, τι σκέφτεσαι κατευθείαν? Ότι έτσι όπως το πάνε θα χάσουμε τη Θράκη. Αλλά ξέρω, αυτά δεν είναι σημαντικά προβλήματα. Έτσι δεν είναι? Εσείς οι εθνοπατριώτες, όλοι οι εθνοσωτήρες. Αυτά δεν είναι σημαντικά προβλήματα. Όχι, δεν τα σχολιάζετε αυτά. Δεν ασχολείστε με αυτά. Ασχολείστε με το ποιος είναι καλύτερος. Με το ποιος την έχει μεγαλύτερη. Με αυτό ασχολείστε. Και θέλετε να σας πάρουμε στα σοβαρά. Και άμα πούμε την άποψή μας για εσάς, μας βρίζετε. Τι μας λες, ρε? Η αλήθεια είναι ομή. Όσο εσείς λειτουργείτε με ναρκισισμό και όσο εσείς προσπαθείτε να παίξετε ένα παιχνίδι, εγώ θα μιλάω για αυτά που συμβαίνουν και για αυτά που θα πρέπει να προσέχουμε και θα μιλάω για την ενότητα και δεν με νοιάζει τι λέτε. Θα μιλάω για την ενότητα. Γιατί? Γιατί έχετε φέρει μόνο τη διάσπαση. Μόνο κακό έχετε κάνει. Καλό δεν έχετε κάνει. Μόνο κακό έχετε κάνει. Γιατί είστε εγωιστές. Όπως φώναζα τόσα χρόνια για διάφορες δημοσκοπήσεις το ότι παρεμβάλλουν τον τρόπο σκέψης του Έλληνα πολίτη, όταν έλεγα ότι GPO είναι του Θοδωρικάκου, με λέγατε λες τρέλες και είσαι συνωμοσιολόγος. Όταν σας έλεγα ότι έχω μαλώσει πολλές φορές με τον Δημήτρη το Μαύρο, που είναι ιδιοκτήτης της MRB και έχει σχέση με το Μαξίμου, μου λέγατε έλα Χριστό αδερφέ ηρέμησε. Της Opinion Poll ο ιδιοκτήτης ο κύριος Διαμαντής πήρε το 2020 απευθείας ανάθεση 280.000 ευρώ από το Μαξίμου, ναι ή όχι? Η Άλκο που είναι του Παναγόπουλου, που διόρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ, είναι ή δεν είναι αλήθεια? Η Μάρκ που είναι του Γεράκη, πήρε 3 απευθείας αναθέσεις από την ΕΡΤ το 25, ναι ή όχι ρε? Δεν έχει κάτι άλλο ενδιάμεσο, ναι ή όχι? Φτάσαμε στο σημείο οι ξένοι να αγαπάνε περισσότερο την Ελλάδα από αυτούς τους εγωιστές, τους ναρκισιστές μέσα εδώ πέρα. που το μόνο που τους νοιάζει είναι να είναι αρχηγοί και να πάρουν μια καρέκλα. Ο Ζακ Μπουσάρ, τον θυμάστε τον Ζακ Μπουσάρ που τον βγάζαμε εδώ πέρα στην εκπομπή και μιλούσε για την ελληνική γλώσσα και τον ξαναβγάλουμε τον άνθρωπο από τον Καναδά. Ξέρετε τι δήλωσε τώρα ο Ζακ Μπουσάρ? Πονάω, λέει, όταν βλέπω τους Έλληνες να υποτιμούν την πατρίδα τους και τη γλώσσα τους. Μας τα λένε άνθρωποι που δεν είναι Έλληνες και έχουν αγαπήσει την Ελλάδα και οι δικοί μας εδώ πέρα το βιολί τους γιολοτζέλο. Το βιολί τους γιολοτζέλο. Και από κάτω τα πρόβατα να χειροκροτάνε και να μαλώνουν μεταξύ τους για το ποιος είναι πιο εγωιστής και πιο καλός. Είναι αυτός ο κόσμος του ανταγωνισμού. Είναι αυτό που λέγανε οι παλαιότεροι, το μόνο που νοιάζει τον Έλληνα πολίτη είναι να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα. Είναι αλήθεια. Ζούμε σε έναν κόσμο ανταγωνισμού. Στον κόσμο της βιασύνης. Στον κόσμο του άγχους. Στον κόσμο που περιμένει την κιλοτίνα από τις υποχρεώσεις. Στον κόσμο που κατακρίνουν τον επιτυχημένο και τον αποτυχημένο. Είναι αυτός ο κόσμος του σφαγίου των ψυχών. Ο κόσμος που δεν έχει ενσυναίσθηση. Ο κόσμος που θαυμάζει την ιεραρχία. Ο κόσμος της εξουσίας. Ο κόσμος που αλλοιώνει τα φυσικά χαρακτηριστικά. Που παραπλανεί, που αρρωσταίνει. Που αρχίζω να πιστεύω ότι κάποιοι είναι νοητικά ανάπηροι. Γιατί λίγο-λίγο, μέρα με τη μέρα, πεθαίνουμε και δεν εννοώ χάνουμε τη ζωή μας, χάνουμε τον πολιτισμό μας, την παράδοσή μας, χάνουμε την ταυτότητά μας. Και εννοείται ότι πάρα πολλοί μέσα από όλα αυτά που έχουν έρθει έχουν βαρύτατες ψυχοπαθολογικές επιπτώσεις. Εννοείται. Αλλά καλός ή κακός πρέπει να παραδεχθείτε όλοι το ότι εδώ που ζούμε υπερισχύει ανθρωποφαγία. Δεν υπάρχει ρε, ο άλλος μπορεί να δώσει τη ζωή του, μπορεί να θυσιαστεί, να τρέχει όλη μέρα για να αλλάξει κάτι και θα βρεθεί ένας στον καναπέ του να πει έλα μωρέ τώρα αυτό, να έλα μωρέ τι έκανε αυτός και να σχολιάζει. Πώς σχολιάζεις ρε φίλε? Πώς σχολιάζεις εσύ? Κανονικά θα έπρεπε να μπορεί να σχολιάζει κάποιος, για παράδειγμα στο Στίβο. Γίνεται εγώ να πω ότι ο Μπολτ δεν είναι αρκετά γρήγορος? Γίνεται να πω εγώ ότι ο Μπολτ δεν είναι αρκετά γρήγορος? Το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να απαντήσει κάποιος σε αυτό, να που λέει αυτό το πράγμα, θα ήταν ρε φίλε, εσύ σε πόσα δευτερόλεπτα τρέχεις? Μπορείς εσύ να τον κερδίσεις τον Μπολτ? Από τη στιγμή που δεν μπορείς να κερδίσεις τον Μπολτ, αδερφέ, ο Μπολτ είναι πιο γρήγορος. Τελεία και παύλα. Ο Γιάννης με τα λόγια χτίζει ανόγια και κατόγια. Μιλάνε όλοι για όλους. Και δεν αναγνωρίζει κανένας τίποτα. Και δεν εκτιμάει κανένας τίποτα. Όταν έβγαινα εδώ πέρα και φώναζα και έλεγα ότι ρε, εδώ πέρα μαθαίνουν οι γείτονες στα σχολεία τους, στα παιδιά, στα δημοτικά για την γαλάζια πατρίδα. Όταν έβγαινα και έλεγα ότι εδώ πέρα έχουμε πρόβλημα στην ελληνική ακτογραμμή. Έχουμε πρόβλημα με το Τουρκετζίαν που το διαφημίζουν παγκοσμίως σε όλα τα αεροδρόμια. Και έβγαινε ο Άδωνης και σας έλεγε φταίει ένας υπάλληλος. Όταν σας έλεγα ότι πουλάνε τα ηλίκη στα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και δεν αντιδράμε. Έρχονται, μας λένε ότι θα έρθουνε βράδυ. Και συνεχίζουν να αλωνίζουν στο Αιγαίο οι ψαράδες. Ξέρετε τι λέγατε εσείς όλοι εκεί πέρα έξω? Ο Γρηγόρης που βλέπει πολέμους. Ο Γρηγόρης που βλέπει όνειρα. Ο Γρηγόρης που δεν ξέρει. Ο Γρηγόρης που βλέπει οράματα. Αυτά λέγατε. Και τώρα που φτάνει ο κόμπος στο χτένι και έρχεται η προδοσία, να δω τι θα κάνετε. Να δω τι θα κάνετε. Εδώ πέρα υπάρχουν ακόμα κάποιοι που πιστεύουν αυτόν εδώ πέρα τον τύπο, ρε. Αυτόν εδώ τον τύπο. Βάλ τον άρε να γελάσουμε.
1: Go back, κυρία Μέρκελ. Go back, κύριε Σόιμπλε. Go back, κυρίες και κύριοι της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης. Go back, κύριοι της Τρόικας. Η Ελλάδα δεν είναι πειραματόζωο. Δεν θα ανεχτούμε να μετατρέψετε τη χώρα μας σε μπανανία και τον ελληνικό λαό σε φθηνή, ανασφάλιστη, αναλώσιμη και θυμωμένη μάζα.
2: Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Καγκελάριο για την πρόσκληση και για την δυνατότητα που μου έδωσε να ανταλλάξουμε απόψεις σε μια σειρά διμερών αλλά και ευρύτερων θεμάτων που αφορούν το κοινό ευρωπαϊκό μας μέλλον.
0: Αυτό είναι ακόμα καλή υποστήριξη. Ξεχάσανε οι Έλληνες, ξεχνάνε οι Έλληνες και πριν τις εκλογές πάλι θα ξεχάσουνε, πάλι δεν θα εκτιμήσουνε, πάλι με αχαριστία θα πάνε στην κάλπη. Αλλά τα γεγονότα μιλάνε, τα στατιστικά μιλάνε. Όταν βλέπεις ότι το 1980 σε ολόκληρη την Ευρώπη υπήρχαν 100 τζαμιά και σήμερα υπάρχουν πάνω από 20.000. Όταν δεν μπορείς να αντιληφθείς το ότι έχουμε ήδη κατακτηθεί από τους μουσουλμάνους και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι ότι έχει έρθει ισλαμοποίηση και ότι η Δύση τελειώνει οριστικά, έχεις πρόβλημα. Έχεις πρόβλημα. Άνοιξε τα μάτια σου. Δες καθαρά τι συμβαίνει. Αν πιστεύεις τον Άδωνη και τη Μενδώνη και αν περιμένεις από το Δένδια και το Γεραπετρίτη με την Τέρνα να σώσουνε ό,τι δεν σώζεται, είσαι βαθιά γελασμένος. Αυτοί είναι οι πρώτοι που θα φύγουνε στο πρώτο μπαμ με ελικόπτερα. Οι πρώτοι που θα φύγουνε είναι. Και ξέρετε ποιοι θα μείνουνε πίσω? Δεν θα μείνουνε πίσω όλοι αυτοί που σας πουλάνε παπατζηλίκι. Πίσω θα μείνουνε τα παλικάρια. Πίσω θα μείνουνε οι γνήσιοι Έλληνες. Πίσω θα μείνουνε αυτοί που είναι πραγματικά πατριώτες και βάζουν πάνω απ' όλα την πατρίδα. Αυτοί θα μείνουν πίσω. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτης. Κόντρα στους ψεύτες. Κόντρα σε όλους αυτούς που φέρνουν διάσπαση στους Έλληνες. Είναι κρίσιμο το σημείο και χρειάζεται η ενότητα. Δεν είναι απλά ένα πολιτικό παιχνίδι. Τελειώνει η Ελλάδα. Και επειδή πλησιάζει και 19 Μαΐου και θα γκρεμίσουμε το αφήγημα των Τούρκων για τη γενοκτονία των ποντίων και επειδή στην πρώτη στραβή πρώτη η Πόντη θα είναι αφιερωμένο σε όλους εσάς.

0: πρώτη γραμμή. Σπόρε, σήκω, πάμε πόλεμο.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2.
3: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
4: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
3: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
4: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
3: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια εκυπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
4: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
3: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
5: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-20-117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
6: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
7: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
8: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ηλίας.
7: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
8: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
7: Dayandas Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
8: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
7: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
8: Dayandas Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
7: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
8: Dayandas Ηλίας. Η τέλεια λύση.
9: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26 35 0 51 643.
10: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σέτα ραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασίμι, το Κοσμηματοπολείο Εχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπολείο Εχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310 24090 και 697-7276-060.
11: Άνοιξη.
12: Ώρα για ανανέωση.
11: Καλοκαίρι.
12: Καιρός για καθαρό σκάφος.
11: Φθινόπωρο.
12: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
11: Χειμώνας.
12: Καθαριότητα παντός καιρού.
11: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
12: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
11: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
11: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
13: Κουτερίς Μπέκερι. Αυθεντικές γεύσεις που γεμίζουν το σπίτι άρωμα. Φρεσκοψημένο ψωμί, εκλεκτά γλυκά και ποιότητα που φαίνεται σε κάθε μπουκιά, κάθε μέρα. Μοιραστείτε χαρά, γεύση και παράδοση με φρέσκα προϊόντα φούρνου, αρωματικό καφέ και γλυκές δημιουργίες που ξεχωρίζουν. Κουτέρις Bakery. Γεύση που μένει.
14: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
15: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
14: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
15: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
14: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
15: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
16: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
15: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
16: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932-326262 και 6974-675631.
17: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
18: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr.
19: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto, Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
20: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωρίες όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
21: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02-827.
20: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
22: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 2641-046-922.
0: τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
22: Σότο Σόπρα. Ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
1: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
22: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
1: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
22: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
1: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
22: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
1: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
22: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
1: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
22: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
2: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κούβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
23: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα Γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
2: Μάμα μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
24: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
25: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
26: Αριστερό! Αριστερό!

96 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης.

Από πού να ξεκινήσουμε και μέχρι πού να φτάσουμε, φίλοι μου. Άμα κάτσουμε τώρα να πιάσουμε τη γενοκτονία των ποντίων, πόσο οργανώθηκε από το τουρκικό εθνικιστικό καθεστώς εκείνης της εποχής με τους νεότουρκους, με τους κεμαλικούς, πώς είχαν στόχο την εξάλληψη των χριστιανικών πληθυσμών και πώς ακόμα έχουν αυτόν τον στόχο. Μην νομίζετε ότι έχει αλλάξει κάτι. Κεμαλιστές είναι ακόμα οι Τούρκοι. Κεμαλιστές είναι όπου και αν πας στην Τουρκία, που δεν έχω πάει, αλλά έχω δει φωτογραφίες. Και μου έχουν διηγηθεί και πάρα πολλοί άνθρωποι το ότι όπου πας μες στην Τουρκία, κρέμεται και ο Κεμάλ από πίσω. Τι νομίζετε, ότι το έχουν μετανιώσει αυτό που κάνανε στον Πόντο, αυτό που κάνανε στη Μικρά Ασία? Χαίρονται και για τη γαλάζια πατρίδα όλοι υπέρ ήταν μες στη δική τους τη Βουλή. Ένας θεός τι λέει η Βουλή εκείνη. Δεν έχουν αλλάξει απόψεις. Αν μπορούσαν να μας τελειώσουν, να μας εξαφανίσουν από το χάρτη και να αρπάξουν ό,τι έχουμε, θα το κάνανε. Και αυτό θέλουν να κάνουν. Και άμα δεις μέσα στην Τουρκία τι γίνεται, δεν υπάρχει Τουρκία, το έχω πει χίλιες φορές. Το 1928 ιδρύθηκε η Τουρκία. Υπάρχουν οι Οθωμανοί που έχουν ρίζα στη Μογγολία και στο Καζακστάν, που είναι στην περιοχή εκείνη. Οι υπόλοιποι είναι Πόντιοι και Κούρδοι και Έλληνες. Έλληνες Πόντιοι, αυτό είναι Έλληνες Πόντιοι, Μικρασιάτες βασικά να το θέσω σωστά. Έλληνες Μικρασιάτες, Έλληνες Πόντιοι και Κούρδοι. Αυτά είναι. Και βλέπεις τώρα να χορεύουν ποντιακά και να λένε είμαστε Τούρκοι. Από πού γιος είστε Τούρκοι, βρε? Παντού δεξιά η τουρκική σημαία, αριστερά η σημαία του Κεμάλ. Παντού αυτό το πράγμα. Οι ίδιοι και οι ίδιοι. Η εθνικιστική αυτή πολιτική που λέει η Τουρκία για τους Τούρκους. Και όταν εδώ πέρα λέει ένας Έλληνας η Ελλάδα για τους Έλληνες, τρελαίνονται και το λένε ρατσιστή. Ποιους σκότωσαν οι Τούρκοι? Τους Έλληνες, τους Αρμένιους, τους Ασσύριους. Και δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα λεφτά στη Συρία, στον Αλγολάνη. Και τους Κούρδους, αυτούς σκοτώνουν. Και τι φοβόντουσαν τότε οι Τούρκοι? Ότι ο χριστιανικός πληθυσμός του Πόντου θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα ανεξάρτητο κράτος. Ειδικά μετά τις εξελίξεις του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Γι' αυτό χρησιμοποιήθηκαν αυτές οι συγκεκριμένες γενοκτονίες. Γι' αυτό κάνανε, συγγνώμη, αυτές τις συγκεκριμένες γενοκτονίες. Γιατί φοβόντουσαν την ανεξαρτησία των ποντίων. Φοβόντουσαν, τρέμανε. Και εννοείται ότι εφαρμόστηκαν συστηματικές δολοφονίες και εννοείται ότι υπάρχει γενοκτονία και δεν την αναγνωρίζουνε. Δεν την αναγνωρίζουνε, φίλοι μου. Μέχρι σήμερα... Και αυτοί εδώ πέρα οι πολιτικοί προδότες που έχουμε εμείς, τι κάνουνε, πετάνε χαρταετό. Χαρταετό πετάνε, κανονικά. Ακόμα χρησιμοποιείται αυτή η πολιτική εξόντωσης και εξισλαμισμού. Ακόμα. Δεν ξέρουνε, νομίζετε, για τα τάγματα εργασίας. Δεν ξέρουνε για τις πορείες θανάτου. Δεν ξέρουνε για τους βιασμούς. Δεν ξέρουν για το κόκκινο ποτάμι. Φυσικά και ξέρουν, αλλά δεν μιλάνε, κάνουν γαργάρα. Γαργάρα κάνουνε.

έχουν παίξει χαρακτηριστικό ρόλο και έχουν αποδείξει ποιοι είναι. Αλλά όταν βλέπεις ότι μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο ο ελληνικός λαός έχει βάλει τύπου σαν το Φίλι, ο Φίλις, ναι, του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς το λέγανε στο μικρό? Κάτσε να δω πώς το λέγανε στο μικρό. Δεν θυμάμαι κιόλας όσο το λέγανε αυτό τον ανθρωπόμορφο πλανήτη. Περίμενε, περίμενε.

0: Ναι, Νίκο. Νίκο τον λέγανε. Νίκος Φίλης. Ψάξτε να βρείτε τι έχει δηλώσει ο Νίκος Φίλης. Καλά για τον Κερίδη, δεν το συζητάω. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω τι είναι ο Κερίδης. Ο Κερίδης που έχει κάνει αυτές τις δηλώσεις για τους μικρασιάτες και για τους πόντιους, το ίδιο και ο Νίκος Φίλης, οι οποίοι έχουν περάσει από το ελληνικό κοινοβούλιο, γιατί δεν έχουν καταδικαστεί με τον αντιρατσιστικό νόμο. Ο νόμος 4285 του 2014 είναι ξεκάθαρος. Στο άρθρο 2 ποινικοποιεί τη δημόσια επιδοκιμασία, τον δημόσιο ευτελισμό και τη δημόσια κακόβουλη άρνηση της ύπαρξης ή της σοβαρότητας των γενοκτονιών. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν βγει και έχουν υποτιμήσει τη γενοκτονία των ποντίων. Και ξαναρωτάω εγώ, μπας και ακουστεί στο μαξί μου, μπας και ακουστεί στα δικαστήρια, μπας και ακούσει κανένας εισαγγελέας το τι ακριβώς συμβαίνει για να ζητήσει τα αρέστα. Να ζητήσουν τα αρέστα, να κάνουν έρευνα. Έχει γίνει καμία έρευνα και δεν το ξέρω. Ξέρετε εσείς ρε παιδιά εκεί πέρα έξω που ακούτε αυτό το ραδιόφωνο, αν έχει γίνει κάποια έρευνα να δούνε τι ακριβώς ισχύει και ποιοι θα έπρεπε να είναι αυτοί που θα καταδικαστούν. Ο Νίκος ο Φίλης του ΣΥΡΙΖΑ και ο Κερίδης της Νέας Δημοκρατίας έχουν μιλήσει με άσχημο τρόπο για τη γενοκτονία των ποντίων. Έχουν μιλήσει με άσχημο τρόπο για τους μικρασιάτες. Ο αντιρατσιστικός νόμος, σας ξαναλέω, ο νόμος 4285 του 2014 λέει στο άρθρο 2 το ότι ποινικοποιεί τον ευτελισμό της σοβαρότητας των γενοκτονιών. Και πρέπει να υπάρχουν τρία κριτήρια για να υπάρξει αδίκημα. Πρώτον, η γενοκτονία να είναι επίσημα αναγνωρισμένη από τη Βουλή των Ελλήνων. Που είναι αναγνωρισμένη η γενοκτονία των ποντίων από τους Έλληνες. Από τους Τούρκους δεν είναι. Δεύτερον, η συμπεριφορά πρέπει να είναι επιθετική. Και εννοείται ότι είναι επιθετική και προσβλητική η συμπεριφορά και του Κερίδη που μιλάει για τους μικρασιάτες και του Φίλη που μιλάει και λέει για τη γενοκτονία των ποντίων ότι δεν υπάρχει γενοκτονία. Υποβαθμίζει αυτό το τραγικό ιστορικό γεγονός. Και εννοείται το τρίτο κριτήριο είναι το ότι πρέπει να υπάρχει άμεσος κίνδυνος. Δηλαδή να ξεσηκώνει τον κόσμο σε βία. Εννοείται ότι ξεσηκώθηκαν οι πόντιοι για να αντιδράσουνε. Και έτσι και τα τρία κριτήρια για να υπάρξει αδίκημα υπάρχουνε και δεν έχει καταδικαστεί ο Νίκος ο Φίλης και δεν έχει καταδικαστεί ούτε ο Κερίδης με τον αντιρατσιστικό νόμο. Απλά είναι τα πράγματα. Για εμάς ισχύουν οι νόμοι, για αυτούς δεν ισχύουν. Αυτή είναι η ομοία αλήθεια. Γιατί έχουν ασυλία με το άρθρο 86 του Βενιζέλου. Γι' αυτό φίλοι μου, καταλάβατε. Γι' αυτό, κάτσε να σε βρω τον Κερίδη τώρα να δεις τι λέει. Τον έχουμε ξαναβάλει στο παρελθόν. Να τα ξανακούσουμε αυτά, θέλω να τα να ξέρει ο Έλληνας εδώ πέρα ποιοι υπάρχουν μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο που σηκώνει για φωνή, που βγάζει και γλώσσα να πούμε. Βγάζει και γλώσσα. Σαν δεν τρέπονται λιγάκι και τον υποστηρίζουν κάποιοι και πάνε και τον ψηφίζουν. Και για τον Μέγα Αλέξανδρο έχει πει 1002 αρλούμπες, αρλούμπες. Αρλούμπες. Βάλε, βάλε.
1: Και έρχονται τώρα στις εξαγωγές. Η Τουρκία πέρα από προσωπικά είναι η μόνη χώρα διάδοχος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Γιατί όλοι εμείς είμαστε παιδιά των Οθωμανών, είτε μας αρέσει, είτε μας αρέσει. Γιατί όλοι εμείς είμαστε παιδιά των Οθωμανών, είτε μας αρέσει.
0: Γιατί... Άκου τι λέει, άκου τι λέει ο άνθρωπος.
1: Γιατί όλοι εμείς είμαστε παιδιά των Οθωμανών, είτε μας αρέσει, είτε μας αρέσει. Γιατί όλοι εμείς είμαστε παιδιά των Οθωμανών, είτε μας αρέσει, είτε μας αρέσει. Τουλάχιστον ιστορικά. Και όπως έλεγε και ο
0: Ανιστόρητος
1: Κασινόπουλος, ο πρώτος πρόεδρος της Ελλάδας, η Δημοκρατία ήταν πήγε στην κρατικό μέρα που είχε λάβει το πορτρέτο των βασιλιάδων. Ένας λαός μπορεί να αλλάξει το μέλλον, δεν μπορεί να αλλάξει το παρελθόν. Από το παρελθόν είμαστε παιδιά των Οθωμανών.
0: Για να πάνε να κάνουν οι Τούρκοι τεστ DNA. Γιατί δεν κάνουνε, ρε Κερίδη? Και να πάνε να κάνεις και εσύ κανένα τεστ DNA. Πας και έχεις κανένα γονίδιο από λαγοκέφαλο. Να πάνε να κάνουν τεστ DNA στην Τουρκία. Εδώ στην Ελλάδα κάνουμε τεστ DNA και βγαίνουμε όλοι Έλληνες. Εκεί στην Τουρκία τι βγαίνουνε? Πόντι, Μικρασιάτες και Κούρδοι βγαίνουνε, ρε Κερίδη. Αυτοί είναι παιδιά μας. Οι προγονείς τους Έλληνες είναι.

0: Ρε τι τραβάμε. Δεν θα έπρεπε με τον αντιρατσιστικό νόμο να τους έχουν μαζέψει? Κάτσε να βάλουμε και του φίλη. Αυτό που είπε για τη γενοκτονία των ποντίων έρχεται, 19 του μηνός έρχεται. Θα σα απαντήσω ανάλογα, φίλοι. Αφιέρωμα θα σου κάνω. Έλα, δώστο να ακούσετε τι βλακίες λένε.
1: Η δήλωση ότι πριν από χρόνια ως δημοσιογράφος, σημεριζόμενες απόψεις πολλών ιστορικών και πολλών διεθνολόγων, κάναμε διάκριση ανάμεσα στην εθνοκάθαρση, την αιματηρή και στο φαινόμενο της γενοκτονίας. Αυτό δεν σε τίποτα δεν σημαίνει ότι αναγνωρίζουμε το αίμα, τον πόνο, όσα έχουν υποστεί οι πόντι από την θηριωδία των νεοτούρκων. Αυτό είναι άλλο πράγμα, και άλλο πράγμα γενοκτονία με αυστηρή επιστημονική έννοια.
2: Γενοκτονία ήταν, κύριε.
1: Εντάξει, δεν θα πω σε αυτό το διάλογο. Αυτό είναι άλλο πράγμα, και άλλο πράγμα γενοκτονία με αυστηρή επιστημονική έννοια. Αυτό είναι άλλο πράγμα, και άλλο πράγμα γενοκτονία με αυστηρή επιστημονική έννοια.
0: Και από πού και ως πού εσύ θεωρείς επιστήμονας, για πες μου. Από πού και ως πού. Από πού και ως πού γνωρίζεις εσύ, βρε. Τι πάει να πει επιστήμη. Ακούς τι λες. Τι σημαίνει γενοκτονία, ξέρεις? Ξέρει ο φίλης τι σημαίνει γενοκτονία? Τι λέτε, θέλετε να κάνουμε ένα γκάλωπ? Θέλετε, ποιοι είναι αυτοί οι επιστήμονες? Για πες μας τα ονόματά τους που λένε ότι δεν ήταν γενοκτονία. Θα σου διαβάσω ακριβώς τι λέει το λεξικό. Μπας και μάθεις και ελληνικά. Γιατί από ό,τι φαίνεται είσαι Οθωμανολάγνος. Λοιπόν, η γενοκτονία είναι η συστηματική, σκόπιμη και μαζική εξόντωση μιας εθνικής, εθνοτικής, φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας. Δεν έγινε γενοκτονία. Αποτελεί έγκλημα του διεθνούς δικαίου, γνωστό και ως έγκλημα των εγκλημάτων, που περιλαμβάνει βίαιες πράξεις με στόχο τον αφανισμό της ομάδας. Τους πόντιους τους φάξανε. Τους βιάσανε. Προσπάθησαν να τους εξοντώσουν. Και επειδή δεν ξέρουν ιστορία, οι πόντιοι μέχρι την τελευταία στιγμή πολεμούσανε. Οι πόντιοι αντάρτες μέχρι την τελευταία στιγμή πολεμούσανε και δεν τους βοήθησε κανένας. Και με τη συνθήκη της Λοζάνης φτάσαν στο σημείο να τους πούνε σταματήστε. Αλλιώς μέχρι σήμερα θα πολεμούσανε μέχρι να πεθάνει και ο τελευταίος. Δεν παραδόθηκαν ποτέ οι πόντιοι. Ξαναβάλτονα, γιατί έχει και συνέχεια το ηχητικό.
1: Ότι πριν από χρόνια ως δημοσιογράφος, σημεριζόμενες απόψεις πολλών ιστορικών και πολλών διεθνολόγων, κάναμε διάκριση ανάμεσα στην εθνοκάθαρση, την αιματηρή και στο φαινόμενο της γενοκτονίας. Αυτό δεν σε τίποτα δεν σημαίνει ότι αναγνωρίζουμε το αίμα, τον πόνο, όσα έχουν υποστεί οι πόντι από την θηριωδία των νεοτούρκων. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Και άλλο πράγμα γενοκτονία με αυστηρή επιστημονική έννοια.
2: Γενοκτονία ήταν, κύριε.
1: Εντάξει, δεν θα πω σε αυτό το διάλογο. Καμία αντίρρηση. Υπάρχουν απόψεις. Υπάρχουν απόψεις. Καμία αντίρρηση. Ούτε εγώ θέλω να επιβάλλω τις προσωπικές μου απόψεις ως κρατική πολιτική. Η κρατική πολιτική.
3: Η μέρα θέλει ραδιόραμα.
4: Η νύχτα θέλει ραδιόραμα.
3: Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
5: Η ώρα στο ραδιοόραμα είναι 2:30.
6: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
5: Το Double Espresso καφέ.
6: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
5: Ολόφρεσκες φολιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
6: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
5: Double Espresso καφέ. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
6: Για delivery καλέστε στο 26413 06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
5: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή vault.
6: Double Espresso καφέ.
5: Διπλή απόλαυση.
7: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
8: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη.
9: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 60 75. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
10: Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Άρωμα το πολύ Le Parfumer. Ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμες σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumer. Τηλέφωνο 2641-55-1445. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιοργα, Αγρίνιο.
11: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
12: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, ψυκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
11: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
12: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
11: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
12: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicacteria.com.
11: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
13: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
14: Ξύπνησες, ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-028-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
15: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
16: Μήπως να πετάμε τότε.
15: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
17: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
18: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
19: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
18: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
19: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
18: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
19: Καθαριστήρια So Clean.
18: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρώων Πολυτεχνείου 15
19: και Πλατεία 3 Φανάρια.
18: Και στο www.soclean.gr.
17: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.

0: τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Οικείων, ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης, με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με καθαρό σπίτι και οργανωμένο χώρο. Οικείων, Σουλίου 49, 26410-25776.
2: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
3: Έρευνας και θρησκευμάτων τα είπε. Για να καταλάβετε τι βαρύτητα έχουν οι δηλώσεις όλων αυτών εδώ πέρα των γελίων, σε εισαγωγικά γελίων. Για να καταλάβετε το τι ανήκαν οι κάθονται στις καρέκλες εξουσίας και ξεστομίζουν ότι τους κατέβει στο κεφάλι. Θα φέρουν τη δήλωση του Κερίδη στο δικαστήριο και θα σου πούνε για έλα εδώ ρε Νέα Δημοκρατία. Έλα εδώ ρε Νέα Δημοκρατία θα σου πούνε. Άμα πει κάποιος αυτά τα έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερό κόμμα και τις βλακίες που ούτε αριστερή δεν είναι. Θα σου πούνε για έλα εδώ Δημήτρης Κερίδης, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Δείτε τι έχει δηλώσει. Δείτε τι έχει δηλώσει. Ξέρετε που ήταν ο Κερίδης? Ήταν υπουργός μετανάστευσης και ασύλου το 2023 και το 2024. Ορίστε θα σου πει τι έλεγε ο υπουργός μετανάστευσης που είχατε. Ορίστε. Το ηχητικό που σας έβαλα πριν για τους Οθωμανούς που λέει ότι είμαστε παιδιά Οθωμανών. Ορίστε. Νομίζετε ότι χρειάζονται τίποτα παραπάνω? Υπάρχουν πολλοί ανθέληνες. Πολλοί ανθέληνες. Και έχουν κάνει τρομερά λάθη και είναι υπεύθυνοι για αυτά τα λάθη. Και δεν τους έχει καταδικάσει κανένας. Εγώ τα λέω αλλά δεν μ' ακούτε. Εγώ φωνάζω. Αλλά έχουμε και αυτούς που παλεύουν για την καρέκλα. Έχουμε και αυτούς που παλεύουν να μπουν μέσα στη Βουλή. Έχουμε και αυτούς που την ώρα που η Ελλάδα καίγεται βγαίνουν να το παίξουν εθνοσωτήρες. Και δεν ασχολούνται με τα σημαντικά ζητήματα. Αλλά ξέρεις τι, δεν φταίνε όλοι αυτοί. Φταίει ο Έλληνας πολίτης. Φταίει ο Έλληνας φορολογούμενος. Που επιτρέπει στα μέσα μαζικής εξαπάτησης, που επιτρέπει σε όλους αυτούς τους κυφίνες να τον παίζουν μπαλίτσα. Να τον παίζουν μπαλίτσα. Φταίνε τα κατευθυνόμενα μυαλά που δεν ασχολούνται ενεργά με το τι ακριβώς συμβαίνει και με το τι τροπολογίες και νομοσχέδια ψηφίζει ο καθένας. Αυτοκαταστροφικοί είναι οι Έλληνες. Γιατί? Γιατί χαίρονται και θαυμάζουν όποιον φοράει κουστούμι. Χαίρονται και θαυμάζουν. Χαίρονται να βγαίνουν φωτογραφίες και να θαυμάζουν όποιον φοράει κουστούμι. Και το τρανό παράδειγμα σας λέω είναι ο Βαρθημιάδης. Γιώργος Βαρθημιάδης, πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Δεν το ξέρω προσωπικά τον κύριο, αλλά τον βλέπω, έχει φωτογραφίες με το Μητσοτάκη. Αγκαλιά και χαίρεται και χαμογελάει. Τι έκανε ρε για την Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος ο Μητσοτάκης ρε Βαρθημιάδη, και χαίρεσε τόσο πολύ που είσαι αγκαλιά με το Μητσοτάκη? Για πες μου, τι έκανε? Τι έκανε που έχουμε βγει και στον αέρα μαζί με τον Βαρθημιάδη παλαιότερα και έλεγε ότι έκανε πίσω βήματα ο Μητσοτάκης? Αυτά έλεγε εδώ στον αέρα. Αν πατήσει

0: Αναρωτηθείτε. Βάλε λίγο το κύριο Πλεύρη.
1: Τους πόντιους που λες. Λοιπόν, για τους πόντιους που λες. Οι Παλαιστίνοι πολεμούν, οι Σύριοι πολεμούν, οι Ουκρανοί πολεμούν, οι Κούρδοι πολεμούν, οι Αφγανοί πολεμούν. Όλοι αγωνίζονται για κάτι.
0: Δες τώρα τι λέει εδώ πέρα αυτός. Άλλο. Άκου τι λέει εδώ πέρα αυτός για να καταλάβεις τι ζούμε.
1: Οι μόνοι που δεν έχουν πολεμήσει και δεν έχουν αγωνιστεί, και αφήστε τους πολεμικούς χορούς, είναι οι Μικρασιάτε.
0: Ακούστε τι λέει ο κύριος Κωνσταντίνος Πλεύρης. Οι Μικρασιάτες, λέει, δεν πολέμησαν. Πολύ τον θαυμάζεται για τις γνώσεις του. Και εγώ μπορώ να πω ότι ναι, έχει αρκετές γνώσεις και είναι αρκετά μορφωμένος άνθρωπος. Αλλά έχει κάνει λάθος δηλώσεις. Και αυτός. Όπως και πολλοί άλλοι. Που αυτές τις δηλώσεις δεν επιτρέπεται να τις κάνει ένας Έλληνας. Είναι φοβερό αυτό που ζούμε. Φοβερό! Και δεν θεωρώ ότι είναι τυχαίο. Σε αυτή τη ζωή τίποτα δεν είναι τυχαίο, φίλοι μου. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τίποτα. Ο καθένας κάνει ό,τι κάνει γιατί έχει κάτι στο μυαλό του και το κάνει. Γι' αυτό σας λέω δεν εμπιστεύομαι κανέναν. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά για κανέναν. Αλλά δεν μ' ακούτε. Δεν ακούτε. Και ειδικά υπάρχουν και πρόσωπα τα οποία δεν ακούνε καν την εκπομπή και με κατακρίνουνε. Δεν ακούνε καν την εκπομπή, δεν έχουν ακούσει καν τι λέω και με βρίζουνε. Το πιο ακραίο είναι αυτό, ναι. Το πιο ακραίο που ζω είναι αυτό. Το ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν ακούνε τις εκπομπές μου και έχουν άποψη για μένα και με βρίζουνε. Και λένε όχι αυτό είναι, όχι το άλλο είναι, όχι εκείνο είναι. Ρε, έχεις ακούσει ποτέ εκπομπές? Όχι, δεν τον ακούω. Ε, τότε πώς ξέρεις τι είναι? Πώς ξέρεις τι λέει? Πώς ξέρεις τι εκπροσωπεί? Δεν ξέρεις. Απλά λες για να πεις και εσύ κάτι. Ομυρικό πολεμικό έπος στο Αντάρτικο του Πόντου. Τη Δευτέρα θα βγούμε στον αέρα εδώ πέρα με τον κύριο. Να μάθετε τι πάει να πει Πόντιος. Να μάθετε τι πάει να πει έχω ψυχή και δεν τα παρατάω ποτέ. Για να καταλάβετε τι σας έχουν κρύψει και τι δεν υπάρχει στη σχολική ύλη. Όπως φυσικά έχουμε πάρα πολλά παράπονα. Τώρα ο άλλος γράφει: ο προπάπος μου δηλαδή πέθανε χωρίς να πολεμήσει, προστατεύοντας την οικογένειά του στην Ασία. Αυτό μας λέει. Ε, ναι, βλέπεις τώρα. Βλέπεις. Ένα είναι το σύστημα. Ένα είναι το σύστημα. Πόσο φορές χωρώ φόβος. Αλλά όταν είστε προσωπολάτρες και όταν δεν ακούτε, όταν δεν ασχολείστε, αυτά παθαίνετε. Αυτά παθαίνετε, φίλοι μου. Και τώρα φυσικά να πούμε και την ομοία αλήθεια, γιατί έχω κουραστεί πλέον να διαβάζω αρλούμπες. Υπάρχουν κάποιες ρίζες, υπάρχουν τόσοι λοβοτομημένοι, τόσοι βολεμένοι, τόσα πρόσωπα διορισμένα πλέον σε αυτό το κράτος, που και άλλο κόμμα να βγει στην εξουσία, μην νομίζετε ότι θα αλλάξει κάτι. Για να αλλάξει κάτι θέλει πολλά χρόνια. Και θέλει να είσαι σταθερός και να πάρεις απόλυτες αποφάσεις. Για παράδειγμα, να στείλεις κόσμο στη φυλακή. Η πολιτική δεν είναι κάτι εύκολο. Στην πολιτική πρέπει να ελύσεσαι. Στην πολιτική πρέπει να ξέρεις να παίζεις. Και να λειτουργείς στρατηγικά υπέρ της πατρίδος. Και όχι υπέρ του εαυτού σου. Όταν κάποιος παραλαμβάνει καμένη γη, πόσα χρόνια χρειάζεται για να μπορεί να την ξανακάνει παραγωγική? Πόσα? Όποιος πιστεύει ότι μέσα σε ένα χρόνο γίνεται να ξαναγίνει παραγωγική η Ελλάδα, τρέφει αυταπάτες. Τρέφει αυταπάτες. Όποιος πιστεύει ότι με πλάτη τις ξένες δυνάμεις θα αλλάξει κάτι στην Ελλάδα, είναι βαθιά γελασμένος.

0: Δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Και πού βαδίζουμε. Έρχονται δύσκολα χρόνια. Πολύ δύσκολα χρόνια. Και στεναχωριέμαι πολύ. Στεναχωριέμαι και αναρωτιέμαι πώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Ένα τέταρτο ανοιχτές γραμμές. Πάμε. 2-3-10-500-6-76. 2-3-10-500-6-77. Να ακούσουμε τις απόψεις σας. 5 χιλιόμετρα ουρά λέει πάλι στο δρόμο Αθηνών Θεσσαλονίκης. Άλλο και αυτό με το δρόμο. Πληρώνουμε διόδια και έχουν κλείσει μία λωρίδα. Μέσα στα τούνελ έχουν μία λωρίδα και πληρώνεις διόδια. Ξέρεις γιατί έχουν μία λωρίδα? Γιατί δεν είναι συντηρημένα τα συστήματα πυρόσβεσης. Ξεκινάς να πας Αθήνα με το αυτοκίνητο και έχεις μία λωρίδα. Και μέσα στα τούνελ και παντού. Γιατί δεν έχουν συντηρήσει την πυρόσβεση. Και τι πληρώνουμε διόδια τότε? Σωστό και αυτό που λέει ο ακροατής. Εδώ πέρα βγήκε ο πρωθυπουργός σας, ο Μητσοτάκης, που τον θαυμάζετε κάποιοι, μέσα στην Τουρκία και είπε ότι θα τιμήσει τον Κεμάλ. Θα το ρωτήσω, ναι, γιατί να μην το ρωτήσω. Τώρα δεν προλαβαίνω, εγώ τον κύριο Πετράκη την τρίτη ώρα. Αλλά εννοείται ότι όταν θα τον ξανακαλέσω εδώ πέρα στον αέρα, θα τον ρωτήσω. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Γρηγόρη.
0: Καλησπέρα.
1: Ρωτάς πώς στάσαμε εδώ πέρα και αναρωτιέσαι και στεναχωριέσαι, άδερφε.
0: Δεν σε ακούω πολύ καθαρά, άδερφε, λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο, αν μπορείς.
1: Περίμενα να βγάλω το Bluetooth, γιατί για να μη συνεχίσει.
2: Γρηγόρη.
0: Έλα, τώρα σε ακούμε καθαρά.
2: Έβγαλα το Bluetooth. Στεναχωριέσαι, λέω, και γιατί πώς στάσαμε, ρωτάς εδώ πέρα. Πώς στάσαμε, άδερφε. Α σου πω το δικό μου το παράδειγμα, που όταν, ας πούμε, για παράδειγμα, άκουγα τη μάνα μου το πώς τα έσα. Είχε βγει τότε ο Σιμίτης, βγήκε ο Κώστας Σιμίτης, θα μας δώσει κάτι. Δημόσιο υπάλληλο η μάνα μου. Η φουκαριάρα βγήκε στη σύνταξη, τα δάχτυλα της δεν μπορεί να σε σφίξει να πιάσει κάτι τα χέρια της, τα στράβωσε από το πλήσιμο και από αυτά. Αν θα μας δώσει κάτι, την κόψανε και τη δώσανε από το εφάπαξ που ήταν να πάρει, τέλος πάντων, τη δώσανε ίσα ίσα κάτι και τη σύνταξη την κόψανε και την κάναν. Έτσι φτάσανε. Αν θα μας δώσει κάτι ο ένας, θα μας δώσει κάτι ο άλλος. Κατάλαβες?
0: Έτσι.
2: Αυτό είναι.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Συμφωνώ.
2: Αυτό είναι. Φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, αν θα μας δώσει ένας, θα μας δώσει άλλος. Αν δεν έχουμε τα καβά με τα στραβά μας, πόσα μας δίνουν και τι μας παίρνουνε. Μέναμε στο πόσο θα δώσουμε και καθίσαμε πάνω σε αυτά που πρέπει να πάρουμε. Ήσυχα να μην πούμε και καμία κουβέντα και μας γίνει και τίποτα στραβού και πάθουμε και τίποτα. Άντε να ξυπνάμε λίγο. Και όσο για τα αγαθά που εδώ στο δρόμο που λέει από Κατερίνη, σε παίρνω τηλέφωνο.
0: Ναι.
2: Έχει πόσο καιρό φτιάχνουν μια γέφυρα εδώ πέρα, στο Μακρύγιαλο. Και έχουν παρεκτροπή, έχει εκτροπή η Εθνική Οδός από το Μακρύγιαλο μέχρι τη Μεθόνη. 3 χιλιόμετρα είναι, δεν είναι. Τις κακομοίρες γίνεται. Και τα είχαν κλειστά που λες τα τούνελ εκεί κάτω, για να μην πω πόσα χρόνια. Μέσα στα τούνελ που ήταν μόνος ο δρόμος, σκοτωθήκαν ζωές. Στον περιφερειακό που δίναν στην Κατερίνη μέσα, χαθήκαν ζωές. Ζωές, όχι αστεία τώρα. Μιλάμε τώρα για τρακάρισμα. Τα λίγα παίρνεις βάρνα ολόκληρο από αυτοκίνητο τώρα. Δεν είδε ο άλλος σέρβος τώρα, ο άνθρωπος, δίνει το φανάρι, πέρασε το αγροτικό, τους τραπατσάρισε, τους έστειλε απέναντι στα σούπερ μάρκετ. Τι να λέμε τώρα. Και περνώντας οι Ιταλίκες από εκεί πέρα, μα δεις τώρα το εγώστρωμα, του κάναν μια φορά. Μιλάμε τώρα για γούβα, είχε για τα φρεναρίσματα, κάτσε η άσφαλτος μέσα. Του κάναν μια φορά και ξανά είναι το ίδιο. Κανένα δεν ενδιαφέρεται.
0: Περίμενε, ρε, το όνομα σου ποιο είναι?
2: Κυριάκος.
0: Κυριάκος, γιατί πληρώνεις διόδια τότε?
2: Έλατε. Τέλη κυκλοφορία, γιατί πληρώνω? Έχω δρόμο στην Κατερίνα, βγήκε ένας Κατερίνα του Ιάγια μου, έχω δρόμο στην Κατερίνα. Η πόλη της Λακούβας, αδερφέ. Άκου να δεις σκηνικό στην πόλη μου, τα συγγνώμη που σε τρώω το χρόνο. Προχθές το είδα με τα μάτια μου φορτηγό σε κεντρική οδό. Παρακεντρική, δηλαδή χρησιμοποιεί πολλοί κόσμοι κάθε μέρα. Δώσ' Βορώνου, πέρασε ένα φορτηγό φορτωμένο ότι ήταν τερκόνι και έκατσε ο δρόμο, άνοιξε ο δρόμο και μπήκε μέσα από τη δεξιά πλευρά. Και πήρε βάνα κι άλλο αυτοκίνητο. Στον ίδιο δρόμο, πριν 2-3 μήνες, το λεωφορείο πέρασε και έκατσε κάτω. Ο ίδιος δρόμος. Στον ίδιο δρόμο, για μερικά μέτρα διαφορά. Και μιλάμε πάλι για τον ίδιο δρόμο, στον ίδιο, επειδή περνάω κάθε μέρα για να πάω στη δουλειά μου. Το απορριμματοφόρο για τα σκουπίδια. Έχασε μέσα στο δρόμο. Άνοιξε ο δρόμος, αδερφέ, το πιστεύεις? Τρεις φορές στο ίδιο σημείο για λίγα μέτρα.
0: Άστε.
2: Λίγα μέτρα παραπέρα τώρα. Ούτε ένα χιλιόμετρο απόσταση. Έσπασε αγωγός και το λεωφορείο πέρασε. Για κάτι γονόκο λεωφορείο κόντεψε να φύγει μέσα. Να χαθεί. Πληρώνω τρία κυκλοφορίες εγώ και διάστα διόδια. Εντάξει, δεν θα είχαμε, ξέρω εγώ, άντε δεν πάει άντενα. Μα πληρώνω και λέω ένα σκασμό λεφτά. Τι έχω, τι πληρώνω δηλαδή?
0: Να σου πω λίγο κάτι εγώ. Να σου πω λίγο κάτι. Η Αττική Οδός, που αποτελεί το πιο κερδοφόρο άξονα. Ενδεικτικά, ξέρεις πόσα έσοδα έχουν καταγράψει.
2: Έχει ξαναπείτε, έχω ακούσει, τα ακούω από εδώ πέρα.
0: Σε ένα εννιάμινο. Άκου λίγο, σε ένα εννιάμινο. 169 εκατομμύρια ευρώ.
2: Άστα να πάνε,
0: Νέα Οδός και Ιωνία Οδός. Ξέρεις πόσο αγγίζουν τα έσοδά τους? 170 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Εγνατία οδός! Εγνατία οδός! Έσοδα 93 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
2: Μισό δις, αμέσως.
0: Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου 70 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Σε διόδια, ε! Και δεν έχουν λεφτά να φτιάξουν το δρόμο και δεν έχουν λεφτά να συντηρήσουν την πυρόσβεση. Τους αναγκάζει κανένας, ρε Κυριάκο.
2: Αδερφέ μου, έχεις περάσει από εδώ από το κλειδί και μετά?
0: Ναι, έχω περάσει.
2: Από το κλειδί είναι άλλος πλανήτης. Άμα πάω Θεσσαλονίκη, από το κλειδί η μαφίας και θα μπω μέσα στα Μάλγαρα, άλλος πλανήτης.
0: Άλλος πλανήτης, έτσι ακριβώς όπως το λέω.
2: Άλλος πλανήτης, δηλαδή, συγγνώμη δηλαδή, και με τόσα φράγκα και τόσες συμφωνίες και όλα αυτά, τόσο παρατημένα τα
0: πιο
2: πράγματα.
0: Πριν, εγώ και πιο πριν θα σου έλεγα.
2: Ναι,
0: και πιο πριν, από το μακρύ γυαλό, από το μακρύ γυαλό θα σου
2: έλεγα. Βλέπω, τα βλέπω, στο δρόμο είμαι εγώ τακτικά, τα βλέπω, αδερφέ μου.
0: Το μακρύ γυαλό και μετά.
2: Α κρυπήσουν και από μετά, συγγνώμη, τα λεφτά αυτά ποιο τα καρπώνεται, ποιο τα παίρνει?
0: Οι φίλοι του Μητσοτάκη.
2: Ποιο είναι πιο συγκεκριμένα, υπάρχει και ο γαμπρός του Γεραπετρίτη, ο Παστερός του Γεραπετρίτη.
0: Περιστέριδες κι αυτοί.
2: Ποιοι είναι αυτοί γύρω-γύρω?
0: Ποιοι είναι, φίλοι του Μητσοτάκη, αυτό σου λέει.
2: Άρα μπράβο, εγώ τι πέρα, κερδίζω κάτι. Εισφορές πληρώνω ένα σκασμό. Θα λαθούμε να κάνουν άσκηση και θυμάμαι ότι οι άνθρωποι δεν μπορούμε να συμβαίνει εκείνο και τα άλλα ανεβαίνουμε. Θα λαθούμε να κάνει άνθρωπο άσκηση το αφεντικό μου και δεν μπορεί, αφού βλέπει τι γίνεται. Θα με πατήσουν στο κεφάλι, λέει. Θα δουλεύω εγώ και θα παίρνω αυτή. Θα δουλέψουμε λίγο παραπάνω. Και τι να πάρουμε, ρε παιδί μου, κανένα φράγκο, σου παίρνουν και αυτά που έχεις.
0: Να στα πω, μα, θες να στα πω, μα.
2: Τι να
0: την Αττική Οδό την διαχειρίζεται όμιλος ΓΕΚ Τέρνα.
2: Ναι.
0: Ωραία,
2: ναι.
0: Την Εγνατία Οδό, η ΓΕΚ Τέρνα και η Aegis Project. Ένας γαλλικός όμιλος. Την Ολυμπία Οδό, Actor και Avax. Έτσι. Νέα Οδός και Κεντρική Οδός, ΓΕΚ Τέρνα. Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, Actor, Avax και Vinci. Μαρέα Κορίνθου, Τρίπολη, Καλαμάτα, Άκτορ και Άβαξ. Γέφυρα Ρίου Αντιρίου, Βίνση. Τι θέλεις, φίλοι του είναι.
2: Φίλοι του είναι, φιλαράκια τα παίρνουμε.
0: Αντιμία ΓΕΚ Τέρνα είναι ο ελληνικός αυτός κατασκευαστικός κολοσσός. Ξέρουμε σε ποιον ανήκει. Απ' την άλλη, Άκτορ, ξέρουμε σε ποιον ανήκει και Άβαξ. Και τρίτο είναι οι Γάλλοι. Βίνση, ο γαλλικός παγκόσμιος ηγέτης της παραχώρησης.
2: Χάθηκαν οι ελληνικές εταιρείες, χάθηκε το ελληνικό κράτος και πρέπει να βάλουμε τους ξένους.
0: Έλληνες φίλοι του Μητσοτάκη και Γάλλοι μαζί τα διαχειρίζουν τα δύο.
2: Βέβαια, τα όχι μαζί και εκεί, παρεούλα.
0: Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, Αμερικανοί και Εβραίοι. Εδώ είσαι, φίλε, και Τούρκοι. Καλό
2: και
0: μεσημέρι.
2: Για χαρά, και εμείς κάτι συγγνώμη, όλες εμείς κάτι στο TV. Με συγχωρείς.
0: Και εμείς πληρώνουμε την ύφη. Αυτό έτσι που θέλει. Παρακαλώ στον επόμενο.
3: Χριστός Ανέστη, ζει Κύριος ο Θεός
0: το δυνάμεο. Πώς πιάνεις γραμμή, πες μου πώς πιάνεις γραμμή. Τελείωσε, τώρα σήμερα θα αποκαλύψεις την αλήθεια. Πώς πιάνεις γραμμή κατευθείαν?
3: Πιάνω γιατί έχω δύο τηλέφωνα, παίρνω και στα δύο νούμερα και στο ένα από τα δύο θα πιάσει.
0: Πώς το κάνεις αυτό, ρε αδερφέ, για εξήγησέ μου λίγο. Δηλαδή εδώ πέρα κάνουν παράπονα, πλέον ο κόσμος κάνει παράπονα. Πώς πιάνει γραμμή, ξέρεις τι μου λένε, τον παίρνεις εσύ τηλέφωνο. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Καλά, ρε, τι μου λέει.
3: Έχω δύο τηλέφωνα, παίρνω και στη μία γραμμή και στην άλλη. Και ένα από τα δύο θα πιάσει.
0: Είσαι άρρωστος με το φόκους είσαι, δίχρονε.
3: Εγώ είμαι ο Απόστολος Παύλος, προσπαθώ να σας ευαγγελίσω, να σας στηρίξω το Ευαγγέλιο.
0: Λέγε ρε Απόστολε Παύλε, άιντε.
3: Λέει στο Συγγενή Διαθήκη, τι σε έγνονου Κυρίου, τι σύμβολος αυτού εγένετο, ο πόσο ανεξερεύνητα είναι τα κρίματα και η οδή σου, λέει. Λέει, ποιος μπόρεσε να γνωρίσει το νου του Θεού, πώς σκέφτεται ο Θεός, κανένας. Ποιος μπορεί να συμβουλέψει τον Θεό τι να κάνει, λέει. Δεν υπάρχει κανείς. Είναι ανεξερεύνητες οι οδοί, οι δρόμοι του Θεού, δηλαδή τα κρίματά του. Είναι ανεξερεύνητες.
0: Άμα έρθουν οι Τούρκοι, δίχρονε θα πολεμήσεις.
3: Ότι θα πολεμήσω, αλλά να μην επιτρέψει ο Θεός τίποτα, γιατί δεν συμφέρει κανέναν
0: αυτό. Τι εννοείς?
3: Ούτε του εμάς, ούτε του Τούρκους. Άμα γίνει ένα μήνα να κρατήσει ο πόλεμος, θα χάσουμε πόσα αεροπλάνα, πόσα πλοία, πόσο τάγκ, πόσους ανθρώπους θα χάσουμε. Θα χάσουν δισεκατομμύρια ευρώ, θα χαθούν μέσα σε ένα μήνα, θα γυρίσουμε στο μεσαίωνα μέσα σε ένα μήνα.
0: Γιατί τώρα πού είμαστε?
3: Πού να γίνει πόλεμος, δηλαδή τι έχει να πάρει.
0: Καλά, σίγουρα, αλλά τώρα πού είμαστε, δεν είμαστε στο μεσαίωνα.
3: Ναι, αλλά θα γίνει ακόμα χειρότερα, δηλαδή. Αυτό θέλω να σε πω.
0: Θα πολεμήσεις ή θα τρέξεις εκεί πέρα στην Ιερισσό να μπεις μες στο Άγιον Όρος?
3: Θα πολεμήσω, εντάξει.
0: Θα πολεμήσεις.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, άμα γίνει. Θα σε ψάχνω, θα σε ψάχνω. Θα σε ψάχνω στην πρώτη γραμμή.
3: Ναι, ναι, άσε να εξηγήσω το Ευαγγέλιο να προλάβω. Παραδείγματος χάρη, είναι ένας άνθρωπος 100 χρονών και είναι υγιέστατος και δεν έχει πάρει ούτε ασπιρίνη. Και είναι ένα άλλο παιδί 10 χρονών και έχει λευκαιμία και έχει καρκίνο. Και λένε οι άνθρωποι, οι γονείς του, καλά, λέει, δεν υπάρχει Θεός, λέει. Πού είναι ο Θεός, άμα τα βλέπει αυτά ο Θεός, θα υπάρχει Θεός. Και αν υπάρχει, είναι άδικος, λέει. Δεν μπορεί να είναι αλήθεια αυτό. Ο άλλος να μην έχει πάρει τίποτα 100 χρονών, να μην έχει πάρει ασπιρίνη και το παιδί μου να έχει λευκαιμία 10 χρονών, λέει. Τι χρωστάει, γιατί έχει καρκίνο. Πολλές φορές οι άνθρωποι συμβουλεύουν με τον Θεό τι να κάνει. Λέει άλλος, Άρε θέλε, είσαι άδικος λέει. Εμένα έπρεπε να κάνεις πλούσιο. Έπρεπε να με κάνεις σαν τον Ωνάση και θα βοηθούσε όλους τους φτωχούς λέει. Πας και κάνεις πλούσιους κάτι κοράκια λέει που δεν δίνουν νερό στον άγγελό τους λέει. Είσαι άδικος κύριε λένε οι άνθρωποι. Άλλοι συμβουλεύουν τον Θεό, χριστιανοί. Το λένε κύριε λέει, σώσε λέει το παιδί μου λέει. Πρόσθεσέ το στην εκκλησία του.
0: Περίμενε, σου έχω ερώτηση.
3: Ναι.
0: Πρώτα θα πολεμήσεις για την Ελλάδα ή για τον χριστιανισμό.
3: Εντάξει, πολεμάμε πρώτα, όπως λέει ο Κολοκοτρώνης, για τον Χριστού την πίστη στην Αγία και τις πατρίδες στην ελευθερία.
0: Δεν μ' απαντήσεις. Όπως
3: λέει, ό,τι λέει ο Κολοκοτρώνης.
0: Και για τα δύο δηλαδή, συγχρόνως.
3: Ναι, εννοείται. Γιατί
0: είσαι πατριώτης, καλό μεσημέρι.
3: Να τελειώσω.
0: Καλό μεσημέρι, δεν έχει τίποτα, έχει άλλο ένα κορατή. Καλό μεσημέρι, είσαι πατριώτης, τι άλλο δεν σου πω, αδερφέ. Είσαι πατριώτης, τέλος, πήρες το επίτευγμα σου, τέλος. Γεια, καλό μεσημέρι.
3: 20 δευτερόλεπτα.
0: Πάμε, 20 δευτερόλεπτα.
3: Ναι, συμβουλεύουμε τον Θεό, σώσε τους γονείς μου, σώσε τα παιδιά μου, σώσε τα αδέρφια μου, σώσε τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Γιατί είναι πολύ καλή, έχουν κατά βάθος πολύ καλή ψυχή, κύριε. Συμβουλεύουμε τον Θεό. Μα τι είσαι καρδιογνώστης, είσαι. Σου λέει ο Θεός, εγώ ξέρω αν είναι πρόβατο ή αν είναι λύκος. Μπορεί να είναι λύκος, πώς θα το σώσω. Εσύ λες ότι είναι πρόβατο. Μην βλέπεις που κατά βάθος δεν πιστεύει. Έχει καλή ψυχή κατά βάθος.
0: Πάει, πέρασαν. Καλό μεσημέρι, δίκρονε.
3: Γεια σου, αδερφούλη μου.
0: Παρακαλώ στον επόμενο να προλάβουμε. Καλησπέρα.
4: Κύριε Σερέτη, μοναχή Νεκταρία.
0: Τι κάνετε, και εσείς δύο τηλέφωνα έχετε. Κυρία Νεκταρία.
4: Δεν σας ακούω.
0: Δύο τηλέφωνα έχετε κι εσείς όπως το δίχρονο.
4: Όχι, εγώ έχω ένα τηλέφωνο.
0: Ένα.
4: Επειδή έχουμε πολύ λίγη ώρα, κύριε Σερέτη, μάλλον δώσατε λίγη ώρα αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα ένα μήνυμα σαν μοναχή, επειδή σιωπάει η Εκκλησία και είναι ντροπή τη με όλα αυτά που συμβαίνουν. Εγώ είμαι τίποτα, αλλά φοράω ένα ράσο το οποίο ντρέπομαι πολλές φορές, αλλά αγαπώ τον Χριστό, γι' αυτό το έχω ακόμη. Και θα ήθελα ένα μήνυμα, γιατί περνάμε δύσκολα.
0: Πάμε στο μήνυμα.
4: Ορθόδοξοι χριστιανοί, αδέλφια μου, ας πέσουμε στα γόνατα, ας προσευχηθούμε στην υπέρμαχο στρατηγό, στην Παναγία του Έπου, στην Κυρία του Παντός, στη Βασίλισσα των Βασιλευόντων, να προστατεύσει και να βοηθήσει το γένος των Ορθοδόξων χριστιανών του σημερινούς καιρούς, όπως έκανε το 21 και το 40, ό,τι δύναται δια της Αγίας της Πρεσβείας προς τον Βασιλέα του Παντός να ειρηνεύσει και να ενδυναμώσει το γένος μας, να διαφυλάξει την Αγία Ορθοδοξία μας, το στρατό μας, τα παιδιά μας, να στηρίξει διαμέσου των ουρανίων αγγελικών στρατευμάτων τους θλιβωμένους χριστιανούς, να βοηθήσει να αναλάμψει πολιτεία όλου του εκκλησιαστικού και πολιτικού πολιτεύματος.
0: Ναι.
4: Βοήθησέ μας, Παναγιά, να βρεθούν άντρες άξιοι να ποιμάνουν με σύνεση και με διάκριση τα πρόβατα του Σωτήρος Χριστού. Δώσε μας, Παναγία μου, χείρα βοηθείας, ότι πτωχεύσαμε από κάθε ιδεώδη, από πίστη, από αγάπη. Το έθνος μας πάσχει. Σταματήστε τις προδοσίες πίστεως και πατρίδος. Στα χέρια σου τα Άγια αφήνουμε, Παναγία μου, τους προδότες και τους ανθέληνες. Άπλωσε τη σκέπη σου, Δέσποινα, σαν φωτεινή νεφέλη, και σκέπασε την πόλη σου. Και αγκάλιασέ την όπως αγκάλιασες τον Χριστό και κάνε τη απόφυτη.
0: Να κάνω μια ερώτηση, εγώ μπορώ.
4: Πείτε μου, κύριε Σερέτη.
0: Πειράζει εγώ να προσεύχομαι όρθιος.
4: Κύριε Σερέτη μου, όπως θέλει κανείς, αν είναι άρρωστος και εξαπλωμένος.
0: Γιατί όχι, δεν είμαι ούτε άρρωστος, είμαι ούτε εξαπλωμένος. Θέλω να προσεύχομαι όρθιος.
4: Ναι, πειράζει αν προσεύχεσαι όρθιος.
0: Αυτό ρωτάω κι εγώ.
4: Ο Θεός είναι παντού, να ξέρετε.
0: Ναι, και πειράζει ή δεν πειράζει. Εγώ θέλω όρθιος να προσεύχομαι. Δεν θέλω να προσκυνάω ούτε στα γόνατα.
4: Και αυτό είναι ευλογημένο.
0: Ευλογημένο.
4: Και κάτι πολύ λίγο, κύριε Σερέτη μου.
0: Πάμε, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο, κυρία μου. Έχω 20 δευτερόλεπτα. 20 δευτερόλεπτα.
4: Και ότι οι αγιορείτες σε ένα DVD μιλούν να μην πάρει κανείς την ταυτότητα για την εβραϊκή σκαραβωνιάζεται το διάβολο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, μοναχή Νεκτάρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει να προσκυνάω ή ούτε να πέφτω στα γόνατα. Όρθιος έτσι όπως είμαι, προσεύχομαι και παλεύω για το καλύτερο. Καλά, σε ρασοφόρους και σε λοιπούς δεν υπάρχει περίπτωση να προσκυνήσω. Σας το λέω ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
5: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
6: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3.
7: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερί. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, Πατισερί, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
8: Άνοιξη.
9: Ώρα για ανανέωση.
8: Καλοκαίρι.
9: Καιρός για καθαρό σκάφος.
8: Φθινόπωρο.
9: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
8: Χειμώνας.
9: Καθαριότητα παντός καιρού.
8: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
9: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
8: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
8: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
10: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανή, Πρέβεζα Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
9: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310 51398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
11: Πώς κοιμήθηκες χθες?
12: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
11: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
11: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
13: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
14: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
13: Στη ξηρά ή στη θάλασσα, είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου κι αν βρίσκεσαι.
14: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
13: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό, Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα, Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25 472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή.
15: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
16: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayanda Σιλίας.
15: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
16: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
15: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
16: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
15: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
16: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
15: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47-2720.
16: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
17: Ασφαλίζουμε ότι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Απαπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
18: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
19: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
18: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
19: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
18: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
19: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
20: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
19: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
21: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932-326262 και 6974-675631.
22: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
23: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
24: Μία μπάλα. 10 κορίνες. Strike. Στο Cosmic Bowling η βραδιά μόλις ξεκινά. Αρχίζεις με ένα bowling, συνεχίζεις με μία παρτίδα μπιλιάρδο και χαλαρώνεις με καφέ και τηλεόραση.
25: Σιγά μη γυρίσουμε όλον τον ομό για να βγούμε μια βόλτα.
24: Δεν κατάλαβες, για το ίδιο μέρος μιλάω. Cosmic Center, ψυχαγωγικό αθλητικό κέντρο. Bowling, καφέ, TV, games και μπιλιάρδο. Σε έναν πλήρη χώρο διασκέδασης.
25: Καλά, και τα παιδιά?
24: Θα τα αφήσουμε να παίξουν στον παιδότοπο και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Cosmic Center, Γιαννούζη Αγρινίου. 2641-044-664. cosmicpavlabowling.gr.
26: Σε κάθε στιγμή της ζωής σας, τα κοσμήματα έχουν τον τρόπο να κάνουν τα πάντα ξεχωριστά. Στα κοσμήματα Καθρίτσας, στην Ιωάννου Σταϊκού 2 στο Αγρίνιο, η τέχνη συναντά την παράδοση. Εργαστήριο και έκθεση κοσμημάτων με χειροποίητες δημιουργίες και υψηλή αισθητική σε σταυρούς βάπτισης και δέρες γάμου. Και τώρα στο νέο μας κατάστημα Απόψη και Κόσμημα στην Παπαστράτου 39 σας περιμένει μεγάλη συλλογή με επώνυμα ασημένια κοσμήματα και είδη δώρων. Κοσμήματα Καφρίτσας, Άποψη και Κόσμημα. Στόχος μας να φωτίσουμε κάθε σας στιγμή με κομψότητα και στυλ.
27: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο,
0: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τοστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
1: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
0: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
1: Σκέρτσο, Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
2: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
3: Πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Λευτεράκι, τα είδες?
6: Τι να δω ρε Ζωζό.
5: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
6: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
5: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
6: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
5: Τις κληρώσεις?
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
28: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
29: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
30: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
31: Τι έχω να πω για αυτούς? Καταρχήν τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι που ξεχνάνε ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Τα πολλά λεφτά κάνουν κακό. Σε προβληματίζουν, δεν ξέρεις να τα κάνεις. Φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή
32: του. Τη μέση οδό.
31: Ακριβώς.
32: Ούτε πολλά ούτε καθόλου.
31: Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που έτσι σε περασμένης ηλικίας ας πούμε αυτά κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος.
33: Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ούτε λέγεται, δεν λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Θα ψηφίσεις είτε Νέα Δημοκρατία είναι είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Δεν είμαι τίποτα. Ντρέπομαι. Ντρέπομαι. Γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι καιροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αλλού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει. Μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
34: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα δηλαδή.
33: Ποια δημοκρατία?
34: Δεν υπάρχει.
33: Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Από πού και ως πού δημοκρατία? Είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους τσιγκάνους. τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δούνε τα προβλήματα των πολιτών? Πότε?
34: Δεν έχει ο λαός ευθύνες του. Να μην τα ρίχνουμε όλα.
33: Όχι.
34: Στους πολιτικούς.
33: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες φταίνε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει? Έτσι είναι οι λαοί, δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
34: Θα ψηφίσετε, κύριε Κατζατζίδη? Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
33: Θα ψηφίσω αυτή τη φορά, θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
34: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
33: Δεν πειράζει.
34: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικό.
33: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι στέλνος, γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.
7: Δεν ξέρω πώς να το πω. Να βρούνε δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό. Να παλέψουν, να πάψουν, να φυπνιστούν. Τους έχουν ποτίσει αφιόνια κάποιοι κύριοι. Να χτυπήσουν μπουνιές στα τραπέζια να ζητήσουν το δίκιο τους.
9: Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης στον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση? Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης?
7: Τι να του πω.
9: Στα 67 του.
7: Να βγει να χτυπήσει την μπουνιά του όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του. Και να γίνει μια κυβέρνηση, κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει για αυτούς η μαρμάγκα. Να βρεθούν 10 άνθρωποι να πούν να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα, γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς τίποτα όρθιο. Νησάφι πια, για το Θεό. Κάποιος να βρεθεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό, για αυτό το λαό που τον ψηφίζουν. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.
10: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Καλησπέρα, κύριε Πετράκη.
11: Καλησπέρα, κύριε Σερέτη, σε εσάς και στο κρατή σας.
10: Τι κάνετε, πώς είστε, κύριε Πετράκη?
11: Τι να κάνουμε, κύριε Σερέτη? Στο ίδιο έργο θεατές για άλλη μια φορά είμαστε πάλι.
10: Τι εννοείτε?
11: Έρχονται εκλογές και έχουν ενεργοποιήσει πάλι το γνωστό μοτίβο της διάσπασης του πατριωτικού χώρου, ώστε να βασιλεύουν αυτοί και να μας κάνουν τις ζωές μας κάθε μέρα και πιο δύσκολες.
10: Απίστευτο, όντως. Είναι απίστευτο το πώς παραμένουν όλοι οι χώροι ενωμένοι και ενώνονται προεκλογικά, και ο πατριωτικός χώρος είναι ο μόνος χώρος που προεκλογικά φέρνει τη διάσπαση.
11: Κύριε Σερέτη, όμως, είναι 50 χρόνια από την... έχουν περάσει 50 χρόνια στη μεταπολίτευση. Πρέπει επιτέλους η ελληνική κοινωνία, σαν πολίτες, να φτάσουμε στην ενηλικίωση. Να φτάσουμε να ξεπεράσουμε την παιδική, η βρεφική ηλικία που είμαστε και να πάμε να ψηφίσουμε με σωστά κριτήρια και με σωστή αντίληψη. Θα ήθελα να πω τρία πράγματα, κύριε Σερέτη. Για να θυμηθούμε τα έργα και τις ημέρες κάποιων που διεκδικούν σήμερα να σώσουν τη χώρα. Πάμε τον Σαμαρά. Τον Τόνι Σαμαράς. Πρώην Πρωθυπουργός, Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κυβέρνησε τη χώρα τις εποχές των σκληρών μνημονίων με τα PSI και όλες τις πολιτικές που διάλυσαν την ελληνική κοινωνία και τη χώρα. Αλλά πάμε ακόμα πιο πίσω. 1990, Υπουργός Εξωτερικών ανοίγει τα σύνορα. Τότε πρώτη φορά της Αλβανίας. Μετά φέρει τη Νέα Δημοκρατία, δημιουργεί δικό του κόμμα. Το θυμόμαστε όλοι. Την πολιτική άνοιξη.
10: Ναι.
11: Δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία, διότι χάνει τη Νέα Δημοκρατία τις εκλογές. Και κυβερνάει το Πασόκ. Μετά η πολιτική άνοιξη καταραίει, μένει θα ζείτε και τον επαναφέρει ο Καραμαλής πάλι στη Νέα Δημοκρατία. Πιστεύει κανείς ότι αν βγει ο Σαμαράς στη Βουλή με δικό του κόμμα και βγει η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση και με άλλο αρχηγό ειδικότερα, δεν θα είναι ο πρώτος που θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία? Υπάρχει ένας Έλληνας που το πιστεύει αυτό το πράγμα?
10: Το λέει και ο δικός του ο Κοτάκης, το ότι θα συνεργαστεί κατά πάσα πιθανότητα.
11: Είναι θα συνεργαστεί σίγουρα. Πόσο μάλλον αν είναι και ένας άλλος αρχηγός. Εκείνα 100% θα ξαναγυρίσουν όλοι οι βουλευτές της Δημοκρατία πάλι. Δεν συνεργαστεί απλά.
10: Και ο Καραμαλής θα γυρίσει εκεί, έχει πει.
11: Βεβαίως κύριε Σέρε, μα το έχει ξανακάνει. Το έχει ξανακάνει. Το ίδιο κάνει και τώρα. Έφυγε την Δημοκρατία, όταν βγήκε ο Σαμαράς αρχηγός, έκανε τη Δημοκρατική Συμμαχία. Είναι για απίστευτα πράγματα για την Δημοκρατία, για ένα κόμμα που είναι παράνομο, που χρωστάει τόσα λεφτά και πρέπει να κλείσει και. Και μετά ξαναγύρισε πάλι πίσω στην Δημοκρατία. Πάμε στον Νέτο Καστιδιάρη. Έχω πει πολλές φορές ότι είναι παράνομη και άδικη η φυλάκιση του Καστιδιάρη. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
10: Γενικά της Χρυσής Αυγής, να ξεκαθαρίσω λίγο κάτι.
11: Μπράβο,
10: να ξεκαθαρίσω λίγο κάτι, γιατί εδώ πέρα έχει γίνει προσωποκεντρικό όλο αυτό.
11: Σωστό.
10: Δεν πήγε φυλάκι μόνο ο Κασιδιάρης.
11: Σωστό.
10: Αρχηγός της Χρυσής Αυγής αρχικά δεν ήταν ο Κασιδιάρης, ήταν ο Μιχαλολιάκος.
11: Ναι.
10: Μπήκε ο Μιχαλολιάκος, μπήκε ο Λαγός, μπήκε ο Κασιδιάρης, μπήκανε πολλοί άνθρωποι μέσα.
11: Η γυναίκα τώρα του Κασιδιάρη.
10: Και η γυναίκα. Ένα λεπτό, κύριε Πετράκη. Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Το ότι ισχύουν και υπάρχουν αλήθειες σε κάποια που αναφέρονται. Για μένα, σας το λέω ξεκάθαρα, που έχω δει και φωτογραφίες, έχω δει και κάποιες καταστάσεις, παλαιότερα υπήρχε ο νεοναζισμός σαν μορφή μέσα στο συγκεκριμένο κόμμα. Η συγκεκριμένο Μιχαλολιάκος, αν πατήσει κάποιος Μιχαλολιάκος, θα βγάλει φωτογραφία που χαιρετάει ναζιστικά και από πίσω του έχει το σύμβολο του ναζισμού. Δηλαδή, όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά.
11: Δεν υπήρχε πράξη σαν ιδεολογία. Ήταν η κυρίαρχη ιδεολογία του κόμματος αυτού, του σχηματισμού αυτού της, αυτής της Χρυσής Αυγής τέλος πάντων. Και ένας από τους λόγους που ποτέ εγώ δεν ταυτίστηκα με τη Χρυσή Αυγή, παρόλο που είμαι πατριώτης, πραγματικός πατριώτης, ήταν αυτός ο λόγος.
10: Συμφωνώ και εγώ, για αυτό το λόγο δεν είχα ποτέ καμία επαφή με τη Χρυσή Αυγή.
11: Καμία, απολύτως. Δεν μπορούσα να ταυτιστώ όταν οι προγόνοι μου θυσιάστηκαν τους Ναζί με ένα κόμμα που πιστεύει στον νεοναζισμό.
10: Συμφωνώ.
11: Ο Κασιδιάς λοιπόν φυλακίζεται, παίρνει τη Χρυσή Αυγή, στις προηγούμενες εκλογές. Παίζει ένα πολιτικό παιχνίδι και στηρίζει ένα μόνο του Σπαρτιάτες. Είδαμε όλοι τις τελευταίες μέρες, τους τελευταίους μήνες, ποιοι ήταν οι Σπαρτιάτες. Εδώ προχθές οι ανεξάρτητοι κατά τα άλλα βουλευτές τους ψηφίστανε ο ένας συγκεκριμένα ενάντια σε όλες τις άρσεις ασυλίας των βουλευτών της Δημοκρατίας. Και τώρα, ενώ δεν έχει δικαίωμα, και απορώ πως δεν θα κατέβει βουλευτής, καθώς δεν έχει δικαίωμα, όπως δεν έχω και εγώ δικαίωμα. Διακληματική οργάνωση είναι δικασμένος αυτός, διακληματική οργάνωση είμαι και εγώ δικασμένος. Εγώ δεν έχω δικαίωμα. Που τσενάχα δεν θα κατέβαινα, αλλά σας λέω δεν έχω. Που έχω πει 15 δικηγόροι.
10: Δεν γνωρίζω τώρα ακριβώς πώς πάει το νομοσχέδιο, να σας πω την αλήθεια, και έχουμε μπερδευτεί αρκετά. Εγώ που πάτησα, ας πούμε, και έψαξα λίγο τους νόμους, λέει το ότι για να μπορέσει να κατέβει υποψήφιος, θα πρέπει να πάρει απόφαση ο Άριος Πάγος. Ο Άριος Πάγος, τι να σας πω τώρα, έτσι όπως τον έχω στο μυαλό μου, που υπάρχουν πολιτικές παρεμβάσεις. Κατά τη δική μου προσωπική άποψη, χωρίς να γνωρίζω, ξαναλέω, δεν θεωρώ ότι θα δώσει αυτή την άδεια.
11: Αν θέλει να τη δώσει, μην είστε τόσο σίγουρος.
10: Άμα τη δώσει, τότε μετά με αλλάζει το παιχνίδι.
11: Και λέει λοιπόν τώρα, αντί να κάνει ένα κάλεσμα, σαν πατριωτική φωνή ο Κασιδιάρης, τη συσπήρωση του πατριωτικού χώρου και να αφήσουμε τους 15 κομματικούς σχηματισμούς, ώστε να μπορέσει ο πατριωτικός χώρος να ενωθεί και να διεκδικήσει και την κυβέρνηση της τόπου. Παίζει πάλι το παιχνίδι της διάσπασης. Κουράστηκα, κύριε Σερέτη, με τον Έλληνα πολίτη που το τρώει αμάσιτο αυτό κάθε φορά στις εκλογές.
10: Εγώ συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε. Ο πατριωτικός χώρος αυτή τη στιγμή χρειάζεται να είναι ενωμένος. Χρειάζεται την ενότητα. Βέβαια, συμφωνώ απόλυτα.
11: Έτσι μπορεί να διεκδικήσουμε καλύτερο αύριο για τη χώρα, το λαό, το έθνος και τα νέες γενιές που έρχονται.
10: Και στη συγκεκριμένη φάση κιόλας, αυτό έλεγα την πρώτη, που είναι τόσο κρίσιμα τα ζητήματα που χρειάζεται η πατριωτική φωνή. Διότι οι Τούρκοι έχουν πάρει όχι αέρα, διεκδικούν εθνική κυριαρχία. Και αντί για να δούμε εδώ πέρα, ας πούμε, έναν πόλο γενική συσπήρωση των πατριωτών και να πούνε ότι ξέρετε κάτι, εμείς αφήνουμε πίσω τους εγωισμούς και βγαίνουμε μπροστά ενωμένοι και λέμε ότι δεν υπάρχει τουρκική μειονότητα στη Θράκη. Βγαίνουμε μπροστά και λέμε ότι ξέρετε κάτι. Η επέκταση των 12 ναυτικών μιλίων είναι υποχρεωτικό να γίνει αυτή τη στιγμή. Απέχει η πατριωτική φωνή, γιατί προτιμάνε να σφάζονται μεταξύ τους. Αυτή είναι η ομοία αλήθεια και δεν μπορεί κανένας να πει ότι δεν είναι έτσι.
11: Το θέμα είναι πως δεν μπορώ να καταλάβω πως δεν το αντιλαμβάνεται ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας και ειδικά του πατριωτικού χώρου. Δεν μπορούμε να το αντιλαμβανόμαστε αυτό το πράγμα. Γιατί σας είπα, έχει γίνει και άλλες φορές. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Κάθε φορά συμβαίνει αυτό το πράγμα. Κάθε φορά που έρχονται εκλογές, υπάρχει τη διάσπαση. Είναι το συγκεκριμένο γνωστό του μοτίβο. Και το εφαρμόζουν ακόμα μια φορά από τώρα.
10: Αυτό εξυπηρετεί μέχρι αηδία στο Μητσοτάκι.
11: Μα βεβαίως, όλα εξυπηρετούν το Μητσοτάκι που γίνεται στη χώρα. Όλα.
10: Πραγματικά.
11: Όλα. Η αριστερά να διασταυρωθεί από μόνη της, έτσι κι αλλιώς μας έδειξε το πρόσωπό της πραγματικό η αριστερά όταν κυβέρνησε ο Τσίπρας. Μας το έδειξε. Τι άλλο να μας δείξει. Το ξεπερνούμε τη Μακεδονία. Το δημοψήφισμα, την προδοσία του ελληνικού λαού που με θάρρος, όλη τη γενναιότητα πήγε κόντρα σε όλους και σε όλα και ψήφισε ένα 67% αν θυμάμαι καλά. Όχι, και το έκανε σε μία νυχτή ο Τσίπρας. Το κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη. Το έκανε κανένα σπίτι σε χέρια διοκτήτη με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Και πολλά άλλα που ποτέ με πέντε εκπομπές να τα λένε αυτά που κάνει Τσίπρας. Και τώρα όλοι έρχονται πίσω να κάνουν τι. Δεν φτιάχνεις ένα νέο σπίτι με παλιά υλικά και ρεστερέτη.
10: Είναι πάρα πολύ θλιβερό, ξέρετε γιατί, κύριε Πετράκη, γιατί εγώ αναγνωρίζω. Εμείς είμαστε δύο άνθρωποι που δεν πολιτεύονται. Αρχικά το ξέρει ο ελληνικός λαός αυτός, δεν έχουμε καμία σχέση. Ωραία, ούτε υποψήφοι είμαστε ούτε τίποτα. Αλλά παρακολουθούμε το τι ακριβώς συμβαίνει. Όταν βγαίνουν οι Τούρκοι και λένε ότι θα φέρουν νόμο τον Ιούνιο, που θα λέει ότι η Ελλάδα δεν θα μπορεί να πάει πέρα από τα 6 ναυτικά μίλια, και δεν ασχολούνται ενεργά με αυτό το πράγμα όλοι. Όλοι. Και βλέπουμε να μιλάνε για άλλα ζητήματα. Εγώ καταλαβαίνω, κύριε Πετράκη, συγγνώμη που το λέω έτσι και πραγματικά είναι πάρα πολύ πυρό, το ότι το έχουν αποδεχθεί κιόλας.
11: Να σου πω κάτι. Να τα πάρουμε λίγο πάνω αλλιώς. Ήσασταν εμείς, λέμε, ένα σαν επιστημονική φαντασία, στη θέση των Τουρκών, έχοντας απέναντί τους αυτή τη δολοπρεπή κυβέρνηση, την προδοτική κυβέρνηση, αργήθηκαν να τα κάνουν αυτά οι ρεσέρετοι Τούρκοι. Έχουν αργήσει. Νωρίτερα πρέπει να τα είχαν κάνει, αφού. Στην ζωή φαίνεται όταν σκύβεις, δίνεις εσύ το δίκαιο μας να ανέβεις την πλάτη σου. Εμείς είμαστε σκυφτούλιδες. Η κυβέρνηση μας είναι σκυφτούλιδες.
10: Καλά, αυτό είναι σίγουρο.
11: Α, λοιπόν έχουν αργήσει οι Τούρκοι, πάλι καλά που έχουν αργήσει. Κανονικά. Πρέπει να είχαν πάρει όλα με αυτούς που έχουμε. Τι θα πούμε άλλο για αυτό το πράγμα. Και δεν τσακωνόμαστε για το τι γίνεται στο Survivor, για το τι γίνεται στο ένα, στο άλλο. Ασχολούμαστε και ασχολούμαστε μόνο αυτά. Πραγματικά δεν μας θέει κανείς, κύριε Στερέτη. Δεν μας θέει κανείς. Η μόνη υπεύθυνη για ό,τι συμβαίνει στη χώρα μας και θα συμβεί από εδώ και πέρα είμαστε εμείς οι ίδιοι Έλληνες. Θα το καταλάβουμε αυτό.
10: Ναι, επειδή αναφέρατε όμως για τη διάσπαση στον πατριωτικό χώρο, θα σας κάνω εγώ μια ερώτηση.
11: Βεβαίως.
10: Τι ποσοστό πιστεύετε ότι θα έχει ο πατριωτικός χώρος αν οι Έλληνες πατριώτες, αφήνω εγώ τους πολιτικούς αρχηγούς και αφήνω και τα κόμματα και τα αφήνω όλα αυτά. Γιατί να σας πω κάτι. Το πραγματικό κοινό του πατριωτικού χώρου. Δεν είναι αυτά τα πρόσωπα τα οποία ηγούνται σε κάποια κόμματα ή σε κάποιες παρατάξεις. Το πραγματικό κοινό είναι οι Έλληνες πατριώτες. Οι άνθρωποι δηλαδή, οι Έλληνες που αγαπάνε την Ελλάδα.
11: Η ιδεολογία είναι, όχι τα πρόσωπα.
10: Πόσο ποσοστό πιστεύετε ότι έχουν αυτοί οι Έλληνες όταν είναι ενωμένοι?
11: Πάνω από 20-25%.
10: Και εγώ εκεί λέω, ένα 25% το έχουμε για πλάκα, πιστεύω.
11: Για πλάκα, κύριε Σέτη, γιατί αμέσως.
10: Για πλάκα.
11: Και πολλοί άνθρωποι που αντιδράνε τώρα γιατί απογοητεύονται από τη διάσπαση και αυτό που γίνεται και δεν στηρίζουν κανένα. Θα γίνουν έτοιμοι υποστηριχτές και θα δώσουν όλες τις δυνάμεις για την άνοδο του πατριωτικού χώρου, ενός σοβαρού πατριωτικού χώρου. Και έτσι θα διοικήσει και θα πάρει την κυβέρνηση της χώρας, ο πατριωτικός χώρος. Αλλά μόνο με την ένωση που πατήκες της πριν. Αλλά ξέρετε κάτι. Ο Μέγα Ναπολέοντας είχε πει μια σοφία, μια μεγάλη αλήθεια, κύριε Στρέτη. Είχε πει ότι η βλακεία στην πολιτική δεν είναι μειονέκτημα.
10: Σωστό. Και να πούμε κάτι ακόμα. Στην προκειμένη φάση, ακόμα δεν έχει δημιουργήσει κόμμα ο Κασιδιάρης. Δηλαδή, έκανε μια ανακοίνωση, υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις. Εγώ θεωρώ το ότι μπορεί και να μπλοφάρει. Δεν το γνωρίζω. Αλλά διάβασα σίγουρα, σας το λέω κύριε Πετράκη αυτό, γιατί έψαξα. Γιατί είχε αναφερθεί παλαιότερα ένας καλεσμένος και είχε πει ότι δεν έχει πολιτικά δικαιώματα. Και λέω, ρε φίλε.
11: Έχω, κύριε Σερέτη, γιατί με εγκληματική οργάνωση είναι δικαστήριο αυτό, με εγκληματική οργάνωση κι εγώ. Έχω ρωτήσει 15 δικηγόρους, στη χώρα μεγάλους δικηγόρους, γιατί έχω ρωτήσει, όχι ότι με ενδιαφέρει να κατέβω, απλά για να είμαι σίγουρος όταν λέω ότι δεν έχω δικαίωμα να κατέβω, να μην λέω βλακίες. Γι' αυτό τον ρώτησα. Να κατέβαινα έτσι κι αλλιώς.
10: Για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.
11: Ναι, και εγώ είμαι δικασμένος για αυτόν τον λόγο.
10: Και εσείς έχετε εκτίσει μια ποινή για αυτόν τον λόγο και δεν έχετε.
12: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
13: Ραδιόραμα.
12: Πάθος. Πάθος.
13: Ραδιόραμα.
12: Πάθος για ραδιόφωνο.
14: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3:30.
13: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου, χάλια!
14: Και ήρθε σε μένα.
15: Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
13: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
15: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
13: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 7652 44.
15: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
16: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
13: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
17: Μάλιστα.
13: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
17: Μέρι.
13: Έλα.
17: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
13: Γιατί?
17: Παίρνω στο Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
13: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις, μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
17: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
18: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410 24 372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
19: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 30 037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
20: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
21: Με τη μέθοδο Dallas.
20: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
21: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
20: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα,
21: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν,
20: προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
21: Dallas.
20: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
21: Τηλέφωνα 26410 45 544
20: και 6972 55 87 87. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
22: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410 45 544 και 697-255-8787.
23: Γυμναστικό Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Τυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 26410 54 031. 6945 990 326.
24: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
10: Χαρίτσης, Αχτσιόγλου, Φάμελος, όλοι αυτοί πάνε να ενωθούνε. Ο πατριωτικός χώρος πάλι είναι 10 κομμάτια.
11: Ο Τσίπρας που είπατε πριν, κύριε Σερέτη, είναι το καλύτερο χαρτί στα χέρια του Μητσοτάκη, της Δημοκρατίας, η συσπήρωση. Πληρώνει πολύ τους δεξιούς και καλά τους υποτιθούμενους δεξιούς ο Τσίπρας. Γιατί δημοσιοποιούν το αφήγημα, τι θέλει, τον Τσίπρα να ξανάρθει.
10: Ναι,
11: πιθανόν. Αναγκαστικά σου λέω από τον Τσίπρα, δεν πάω καλύτερα εκεί πέρα. Ε?
10: Ναι, ξέρετε τώρα
11: το δίπολο.
10: Πριν πάμε στον Τσίπρα, κύριε Πετράκη, τώρα ξέρετε τι σκέφτηκα. Τι? Θα πατήσω λίγο. Περιμένετε ένα λεπτό να δούμε τι ποσοστά, γιατί δεν τα θυμάμαι. Εκλογές εθνικές 2023. Γιατί? Θέλω να δω λίγο στις εκλογές του 2023 τι ποσοστά πήραν τα πατριωτικά κόμματα, σε πόσα κομμάτια σπάσαμε. Τα βρήκα. Λοιπόν, ένα λεπτό δώστε μου.
11: Ναι, βεβαίως.
10: Λοιπόν, για να δω. Είναι αυτό? Όχι, δεν είναι αυτό. 5,4. Ιούνιος, όχι το Μάιο. Περίμενε λίγο ένα λεπτό. Ναι. Ωραία, εδώ. Λοιπόν, ακούστε τώρα εδώ. Πάλι προεκλογικά του 2023 δημιουργήθηκαν οι Σπαρτιάτες μέσα σε 2 εβδομάδες. Αυτό το θυμάμαι. Μέσα σε 2 εβδομάδες δημιουργήθηκαν οι Σπαρτιάτες.
11: Νίκη.
10: Η ελληνική λύση, η νίκη. Ποιον άλλο να βάλουμε? Έχει εδώ έναν πατριωτικό συνασπισμό. Έχει εδώ πέρα.
11: Έχει μια 15 κόμματα.
10: Έχει μια 15 κόμματα εδώ πέρα. Ελλήνων συνέλευση. Έχει εδώ. Χαμός γίνεται. Λοιπόν, εγώ θα πω αυτά που μπήκαν στη Βουλή. Ωραία. Οι Σπαρτιάτες πήραν 4,68%. Φυσικά δεν πήραν 4,68% γιατί άρεσε στον κόσμο Στίγκας. Μην λέμε τώρα τρέλες.
11: Κασιδιάρης το
10: έδωσε. Ναι, εντάξει, τώρα εδώ λέμε την αλήθεια. Ο Κασιδιάρης στήριξε Σπαρτιάτες. Τελεία και παύλα. Όσο και να θέλουν να αλλάξουν το αφήγημα, εδώ λέμε αλήθειες. Γιατί ο Στίγκας δεν θα παίρνει ούτε 0,5%. Μην λέμε τρέλες. 4,68% έχει λοιπόν το κόμμα Σπαρτιάτες. 4,5%. Έχει ελληνική λύση. Κόμμα νίκη. Ένα λεπτό να το βρω. Πού είναι η νίκη? Δεν είναι η νίκη.
11: 12-13% αν πάρουν πάνω δύο στα κόμματα.
10: Ανά το δημοκρατικό, ναι. 3,7%.
11: 12-13%.
10: 14% σχεδόν.
11: Σχεδόν.
10: 14% θα είχε.
11: Δεν θα είχε γύρω σε 14%. Θα κάνετε λάθος.
10: Θα είχε και την επιρροή, θα αρχόντουσα. 20%.
11: 20% θα έχει, γιατί η σύγκρουση φέρνει περισσότερο κόσμο.
10: Βέβαια, 20% θα είχε ο πατριωτικός χώρος.
11: Ωραία, θα έχει πάνω από 25-30% σήμερα με τα πράγματα που γίνεται αυτήν την τετραετία στη χώρα, αυτήν την τριετία.
10: Ναι, δηλαδή, πραγματικά θα μιλούσαμε τώρα, δεν θα υπήρχαν.
11: Ήταν αξιωματική αντιπολίτευση.
10: Αξιωματική αντιπολίτευση θα ήταν, έτσι όπως το λέτε.
11: Και αύριο κυβέρνηση.
10: Με αξιωματική αντιπολίτευση. Ένα κόμμα του πατριωτικού χώρου που είχε 20%, κύριε Πετράκη, σήμερα αυτά με τους Τούρκους δεν θα περνούσανε.
11: Δεν θα περνούσανε και αύριο σε εκλογές μεθαύριο που τη γίνουν θα κάνει κυβέρνηση.
10: Ναι.
11: Θα το καταλάβουμε όλοι.
10: Ναι.
11: Θα το καταλάβουμε όλοι αυτό. Αυτό εξυπηρετεί λοιπόν η διάσπαση. Το 4, το 3, το 5, την απογοήτευση σε μια μεγάλη μερίδα κόσμου, σοβαρού κόσμου, πατριωτικού σοβαρού κόσμου, οι οποίοι απογοητεύονται από τη διάσπαση και τα πολιτικά παιδιά που παίζουν. Και δεν πάνε κάτι να ψηφίσουν.
10: Έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλοί που απογοητεύονται από τη διάσπαση και δεν πάνε να ψηφίσουν. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Πρέπει να υπάρχει ενότητα. Γιατί όντως με αξιωματική αντιπολίτευση ένα πατριωτικό κόμμα δεν θα περνούσαν αυτά με τίποτα. Με τίποτα.
11: Το σημαντικότερο και σημαντικό είναι ότι η αξιωματική αντιπολίτευση είναι ενδυνάμει και όχι κυβέρνηση.
10: Και κυβέρνηση θα μπορούσε να είναι.
11: Α, ήταν τώρα. Σε επόμενες εκλογές θα ήταν αυτά που έχουν γίνει.
10: Εννοείται ότι θα ήταν.
11: Με όλα αυτά, με τα τέμπη, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις υποκλοπές, με τον ανάκαμψη και με όλα που έρχονται, θα ήταν η κυβέρνηση αύριο στις εκλογές. Τώρα
10: θα μιλάμε πάνω
11: από 30%.
10: Υπερισχύει ο εγωισμός.
11: Δεν υπερισχύει ο εγωισμός. Υπερισχύει το παιχνίδι που παίζουν κάποιοι στους πλάτες του πατριωτικού χώρου. Εγώ δεν πιστεύω στον εγωισμός απλώς. Πιστεύω ότι είναι καθοδηγούμενοι.
10: Πιστεύετε ότι είναι καθοδηγούμενοι, έτσι?
11: Ναι, γιατί δεν ταιριάζει ο εγωισμός με τον πατριωτικό χώρο όταν κινδυνεύει ο λαός και ο χώρα.
10: Και σίγουρα το έχουμε δει και σε άλλες χώρες.
11: Οι πατριώτες και οι εξαιρέτη έχουν θυσιάσει τις ζωές τους. Όχι τις καρέκλες τους απλά που δεν θυσιάζουν αυτοί.
10: Σωστό.
11: Αυτός ο πατριώτης που θυσιάζει τη ζωή του.
10: Αυτός που αφήνει πίσω τον εγωισμό, κύριε Πετράκη, και βάζει την πατρίδα πάνω απ' όλα είναι ο γνήσιος.
11: Δεν είναι πατριώτες.
10: Εγώ εδώ πέρα όμως βλέπω και σε άλλες χώρες που έχουν γίνει παρόμοιες προσπάθειες από το σύστημα να λοβοτομήσουν, να διασπάσουν τον πατριωτικό χώρο και δεν τους πέρασε. Και φέρνω και ένα παράδειγμα στην Ιταλία, του Σαλβίνι με τη Μελόνι.
11: Βεβαίως.
10: Σαλβίνι Μελόνι. Να το γνωστό παράδειγμα.
11: Κύριε Σαρετή.
10: Και το ίδιο και στη Γερμανία. Και στη Γερμανία 25% φτάσανε στον πατριωτικό χώρο. Γιατί βάλανε πάνω απ' όλα τις ανάγκες και όχι τον εγωισμό.
11: Το κακό για Σερέτη είναι ότι δεν έχουμε χρόνο. Και όσο περνάει, κάθε μέρα περνάει, τόσο γίνεται πιο τελειώνει η κλεψίδρα. Όταν το καταλάβουμε σαν κοινωνία, σαν πολίτες, σαν λαός, πόσο ανάγκη ήταν ενωθήποτε ως χώρος και να γίνει κυβέρνηση ώστε να γλιτώσει η χώρα και να πάει σε ένα καλύτερο αύριο για τις νέες γενιές ειδικότερα, θα είναι αργά. Δεν θα σημαίνει τίποτα όρθιο και τίποτα ελληνικό ώστε ο πατρικός χώρος να περασπιστεί. Θα τα έχουν δώσει όλα. Πού τα έχουν δώσει τα περισσότερα. Ήδη, όπως έχουμε ξαναπεί στις εκπομπές, πολύ εύστοχα είχατε πει ότι η επόμενη κυβέρνηση θα βγει πατριωτική, τα έχουν όλα αυτή την ενέργεια, τον

0: χρησιμοποιούν αυτή τη δήλωση και τι κάνουνε. Χτυπάνε ισχυρά τον πατριωτικό χώρο, φέρνουν την αναστάτωση και τη διάσπαση σε δευτερόλεπτα.
1: Τι πιστεύει, κύριε Στέλνη.
0: Σε δευτερόλεπτα.
1: Ποιο φταίει. Μα είναι δυνατόν, δηλαδή, χρειάζεται να αναλύσετε εσείς, εγώ ή ο καθένας μας, πράγματι καταστάσεις. Δεν έχει νοημοσύνη, δεν έχει αντίληψη ο Έλληνας πολίτης, ο πατριώτης Έλληνας πολίτης, όταν βλέπει το Sky. Το Sky. Το κανάλι του
0: πραγματικά. Το Sky είναι το τρανό παράδειγμα.
1: Να προωθεί το Καστιδιάρη από μόνο του να πει: όπα, όπα, τρένο, κάτι συμβαίνει εδώ. Γιατί πρώτα το Sky το Καστιδιάρη, άρα παίζει άλλο παιχνίδι το Sky η κυβέρνηση ο Καστιδιάρης.
0: Συμφωνώ. Κανονικά θα έπρεπε, δηλαδή, τι λέει ο κύριος Πετράκης, φίλοι μου, τι λέει ο κύριος Πετράκης. Λέει ότι όταν βλέπεις ένα τόσο φιλοκυβερνητικό μέσο όσο είναι το Sky να διαφημίζει μια τέτοια δήλωση, σημαίνει ότι τους συμφέρει αυτή η δήλωση.
1: Ακριβώς.
0: Και τη διαφημίζουν.
1: Δηλαδή χρειάζεται ανάλυση αυτό το πράγμα. Χρειάζεται ανάλυση, παρατέρω ανάλυση. Σε λίγο πρωτοσάλτε θα είναι πιο έντομος υποτιμηθείς του Καστιδιάρη. Ας δείσουμε να το δούμε και αυτό. Εύχομαι πραγματικά για το καλό του τόπου και του αντικού χώρου, που αυτά τα δύο πάνε μαζί, ο Λίος Καστιδιάρης, να μην το κάνετε αυτή τη φορά το λάθος.
0: Και επειδή μου λένε να ζητήσω, έχω ζητήσει συνέντευξη. Έχω ζητήσει συνέντευξη, έχω ζητήσει. Έχω πάρει τηλέφωνο και έχω πει ο Καστιδιάρης να βγει για συνέντευξη και δεν έχει βγει. Εγώ το έχω πει αυτό.
1: Επειδή με ρωτάνε,
0: άμα θέλετε, ρωτήστε και τον ίδιο. Εγώ δεν έχω τέτοια κολλήματα. Άμα θέλετε, ρωτήστε και τον ίδιο. Σε πήρε ο Σερέτης τηλέφωνο και σε είπε να κάνετε συνέντευξη. Να σας δώσει την απάντηση. Γιατί μου στέλνετε μηνύματα εδώ πέρα. Ρώτα τον. Ο Σερέτης ζήτησε συνέντευξη. Ρώτα τον. Να σου απαντήσει.
1: Έχετε πει δημόσια πολλές φορές. Εγώ ακούσω ότι ζητάτε την Καστιδιάρη. Έπρεπε κατευθείαν να έχει δώσει.
0: Ρώτα τον! Εσύ που με στέλνεις τα μηνύματα, ρώτα τον! Και θέλω να μου απαντήσεις όμως από Δευτέρα που θα ξανακάνω εκπομπές, τι σου απάντησε. Γιατί εγώ πραγματικά αγωνίζομαι. Δεν λέω ψέματα, να το ξέρεις εσύ που στέλνεις μηνύματα. Ρώτα και έλα μετά να με ξαναρωτήσεις. Οκ. Okay. Έχουμε το οκ. Okay. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, θέλω να σας πω τώρα λίγο για τους Τούρκους, κύριε Πετράκη. Ο πατριωτικός χώρος όντως έχει διασπαστεί, το είπαμε. Θέλω όμως να κάνουμε μια συζήτηση, γιατί έχουμε λίγο χρόνο. Θυμάστε που έλεγε ο κύριος Χρυσοχοίδης ότι θέλει να αφοπλίσει την Κρήτη.
1: Βεβαίως.
0: Λέτε ότι παίζει ρόλο τώρα το ότι οι Τούρκοι ανακοίνωσαν ότι τα 3/4, λέει, της Κρήτης ανήκουν στην Τουρκία. Και γιατί λένε τα 3/4, γιατί στο 1/4 έχει αμερικάνικη βάση.
1: Βεβαίως. Τα αμερικάνικη βάση δεν ακουμπάνε. Τα υπόλοιπα θέλουν κι αυτοί. Το ίδιο τους κάνει στην Κρήτη και τον Χρυσοχοίδη και τον Τούρκων. Το ίδιο τους κάνει. Η Κρήτη, κύριε Σερέτη, δεν μπορεί να αφοπλιστεί. Μια φορά έγινε το έγκλημα και αφοπλίστηκε η Κρήτη και τη βρήκαν οι Γερμανοί να λείπουν οι άντρες στον πόλεμο τότε πάνω, είχαν γυρίσει ακόμα και ο λαός ο υπόλοιπος στα γυναικόπαιδα και γέρνα μην έχουν όπλα και πολεμήσαν με τζουγκράνες, με κατσούνες που λέμε στην Κρήτη και με ξύλα και με πέτρες. Αυτή τη φορά δεν θα ξαναγίνει το έγκλημα αυτό. Να αφοπλιστεί η Κρήτη. Και δεν το λέω. Είναι ένα έθιμο χιλιάδες χρόνια αυτό στην Κρήτη. Περνάει από γενιά σε γενιά, από παππού σε γκόνι και πάει λέγοντας. Τα όπλα, δεν είναι βέβαια για να σκοτώμαστε μεταξύ μας, αλλά αυτά θα γινότανε, γιατί είναι παραπληροφόρηση. Δολοφονίες γίνονται στον κόσμο και Κρήτη, θα το είχα πει σε ένα εκπομπή παλιότερα, ότι προκαλώ ποιον θέλει να δει τα στατιστικά δολοφονιών της Κρήτης με την υπόλοιπη Ελλάδα. Το ξέρετε ότι έχετε από τα χαμηλότερα ποσοστά. Στη χώρα, δολοφονιών, η Κρήτη. Απλά στην Κρήτη σηκώνει τώρα δεν γίνεται κάτι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο στοχοποιείται τόσο πολύ Κρήτη για όλα. Η Κρήτη έχει πρωτοσταθεί και ακόμα και σήμερα πρωτοσταθεί σε οτιδήποτε πατριωτικό και εθνικό γίνεται στη χώρα.
0: Έχει δύο όψεις η Κρήτη. Εγώ ξέρετε ότι με τους κρητικούς τα πάω πάρα πολύ καλά. Θεωρώ
1: πολύ καλά, το ξέρω.
0: Ότι την αγαπάω την Κρήτη.
1: Γενικά οι Μακεδόνες με την Κρήτη έχουμε ένα δέσιμο χιλιάδων ετών.
0: Είναι παλικάρια, είναι γνήση, είναι αληθινή. Αλλά υπάρχουν και δύο όψεις όπως σε όλη την Ελλάδα. Έτσι.
1: Γιατί σε όλο τον κόσμο, Γερσέ,
0: σε όλο τον κόσμο και σε όλη την Ελλάδα συγκεκριμένα. Είναι απίστευτο αρχικά το ότι έχει στις εκλογές βάφτηκε όλη η Ελλάδα μπλε πέρα από ένα Δήμο πάνω εκεί πέρα στη Θράκη. Εντάξει, είναι απίστευτο αυτό, κύριε Πετράκη.
1: Ενεργοποίησαν το ΠΚΕΠΕ, το ένα, το άλλο.
0: Τώρα κατεβαίνουν, μου λένε κιόλας ότι έχουν κατεβάσει αρκετούς αστυνομικούς στους δρόμους για να γράφουν το καλοκαίρι. Γιατί όμως για να γράφουν οι αστυνομικοί το καλοκαίρι όλους τους Έλληνες πολίτες, για να ζητάνε ρουσφέτια.
1: Κύριε Σερέτη, εδώ πέρα η Κρήτη αυτή τη στιγμή πάει να γίνει εμπόλεμη ζώνη αστυνομοκρατούμενη. Παντού αστυνομία. Και δεν με ενδιαφέρει εμένα τόσο πολύ αστυνομία. Να κάνει τη δουλειά της, αλλά να την κάνει σωστά τη δουλειά της.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Και επίσης θέλω να σας πω το ότι βλέπουμε ότι σταδιακά, όπως και όλα τα άλλα σκάνδαλα, σκάνδαλο στο σκάνδαλο, προσπερνάμε καταστάσεις, μέσα μας ριζώνει η συνήθεια και η άποψη το ότι δεν

0: θα βρεθεί το δίκιο μας. Και κάπως έτσι αχνοσβήνουν τα τέμπη, όπως έσβησα και το μάτι. Αχνοσβήνει το σκάνδαλο των υποκλοπών και συζητάνε άλλα πράγματα στα μέσα μαζικής εξαπάτησης και προχωράμε έχοντας το παρελθόν μνήμες από τέτοιου είδους σκάνδαλα, όπως ήταν φυσικά και Siemens, Novartis και έχουμε να αναφέρει πάρα
1: είναι
0: πολλά.
1: Το μοτίβο το κύριο Σερέ.
0: Ναι, το είναι μοτίβο, αυτό το μοτίβο.
1: Σε όλα έχουν μοτίβα. Προκαλώ τον κόσμο σε ό,τι συμβαίνει, μα ό,τι σκάνδαλα με εκλογές. Είναι τα ίδια μοτίβα κάθε φορά. Δεν αλλάζουν τα μοτίβα τους. Είναι συγκεκριμένα. Ενεργοποιούν το πρωτόκολλο του τάδε μοτίβου τώρα. Για αυτό το θέμα. Το πρωτόκολλο για το μοτίβο των εκλογών, το πρωτόκολλο για τα σκάνδαλα. Οι υποκλοπές. Βγήκε ο Γρηγόρης Δημητριάδης αυτές τις μέρες σε μια συνέντευξη. Όποιος διαβάσει την κατάθεση που έδωσε στον εισαγγελέα πριν δύο χρόνια, αποποιήθηκε και κάτι τίνης ότι δεν γνώριζε, δεν ήξερε, δεν τα λέει αυτά για να καλύψει κανέναν. Ναι. Και βγαίνει τώρα και μας το παίζει σαν άλλο παπαφλές σας, Γρηγόρη, ότι έσωσε την παράταξη τη χώρα. Από ποιον έσωσε την παράταξη? Από ποιον έσωσε τη χώρα, δεν μας λέει. Και να σας πω και κάτι. Και δεν έκανε μήνυση στο Λαβράνο, τον κουμπάρο του, που μέσω αυτού σταλθήκαν, όπως λέει, από το κινητό του τα μηνύματα και όχι από τον ίδιο. Εσείς δεν θα κάνατε μήνυση αν εγώ από το κινητό, χρησιμοποιούσα από τον αριθμό του κινητού σας και έστελα μολυσμένα μηνύματα με τον ιό του Πρέντατορ σε βουλευτές, υπουργούς και συνεργάτες σας. Δεν θα μου κάνετε μήνυση, Σερέτη?
0: Εγώ ξέρετε τι καταλαβαίνω. Το ότι εδώ πέρα τώρα υπάρχει μια κατηγορία προς τον Πρωθυπουργό. Γιατί όταν λες ότι εγώ πήγα να καλύψω.
1: Στεγνά τον Πρωθυπουργό.
0: Ναι, άρα εφόσον κατηγορεί τον Πρωθυπουργό με έναν έμεσο τρόπο, θα πρέπει και ο Πρωθυπουργός να δώσει μια απάντηση σε όλα αυτά.
1: Δεν πρόκειται να ξέρει, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω.
0: Δεν απάντηση, δεν απάντηση, κύριε Πετράκη, τώρα να λέει ο Πρωθυπουργός δεν ήξερα, δεν γνώριζα.
1: Δεν απάντηση, βέβαια. Απάντηση, σίγουρα δεν απάντηση.
0: Τι είναι, να πούμε κανένα παιδάκι, Πρωθυπουργός της χώρας είναι, αν δεν γνώριζε, είναι ανίκανος.
1: Εγώ την Πέμπτη έχω το δικαστήριο. Και το παράξενο, κύριε Σερέτη, είναι ότι εκδικάζω το αγωγή πρώτα, και όχι το ποινικό. Στην αγωγή, ξέρετε, εμένα μου δίνει τα χέρια στο κομμάτι ότι δεν μπορώ να δώσω παραπάνω στοιχεία. Διότι αν τα δώσω τα παραπάνω στοιχεία στην αγωγή, μέχρι το ποινικά, όταν γίνουν τα ποινικά δικαστήρια που εκκρεμούν, που για μένα τα ποινικά είναι τα σοβαρά, όχι μόνο για μένα, έτσι, για αυτούς, για αυτό που θέλω να πετύχω, θα τα έχουν καλύψει. Καταδικάστηκε προχθές, δεν ξέρω αν το είδατε, ο Στέφανος Ουσίος, το είδατε?
0: Ναι, καταδικάστηκε σε 24 μήνες.
1: Ναι, ναι, θέλω να πω κάτι όμως. Για προσβολή νεκρού για τον Μπακογιάννη και για ομοφοβικά σχόλια για την υπόθεση Λιγνάδη. Ομοφοβικά σχόλια είναι όταν πολεμάς ασχλώματα παιδεραστίας. Είναι ομοφοβικά σχόλια.
0: Αρχικά, ο ποινικός κώδικας προβλέπει κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Γιατί πρέπει να ανοίξω αυτή την παρένθεση και να το σχολιάσουμε αυτό.
1: Ναι.
0: Όταν ο ποινικός κώδικας προβλέπει το ότι όταν κάποιος καταδικάζεται πρέπει να πάει στη φυλακή. Και μιλάω φυσικά για τον Λιγνάδη συγκεκριμένα. Ναι. Για ποιο λόγο, όπως και για τον Τίλιαν. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχουν καταδικαστεί σε 126 χρόνια και κυκλοφορούν ελεύθεροι. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται.
1: Εγώ τον Τίλιαν Σερέτη την Πέμπτη θα τον καλέσω ο Μάρκετος στο δικαστήριο.
0: Έχετε αυτή τη δυνατότητα?
1: Θα το καθαρίσω βεβαίως. Και θέλω να ευχαριστήσω ένα δικηγόρο, κύριε Σερέτη. Ναι.
0: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι μετά από αυτό, πείτε μου.
1: Θέλω να ευχαριστώ τον Χάρη τον Σίψα, ένα δικηγόρο που έχω μια διαδρομή μαζί παλιότερα στα δικαστήρια, ο οποίος δεν τρόμαξε και δεν υποκύψε σε πιέσεις και δέχτηκε να αναλάβει όχι με χαρά και να με στηρίξει, να πάμε μαζί στις
0: υποθέσεις. Ωραία, το καταλαβαίνω ότι βρήκατε ένα δικηγόρο. Το θέμα είναι άλλο. Εδώ πέρα βλέπω, κύριε Πετράκη, το ότι λέτε ότι θα καλέσετε για μάρτυρα τον Τίλιαν. Ο Τίλιαν πρέπει να αποδεχθεί να έρθει για μάρτυρας.
1: Πρέπει ένα δικαστήριο, αν θέλει να πραγματικά να αποδώσει δικαιοσύνη, πρέπει να τον υποχρεώσει να έρθει. Από τη στιγμή που ο ίδιος ο Τίλιαν έβγαινε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, επανειλημμένη μετάδοση και έλεγε ότι εγώ το Πρέντατορ δεν το πουλάω σε ιδιώτες παρά μόνο σε κυβερνήσεις και επιβολής υπηρεσίες νόμου, δηλαδή τις μυστικές υπηρεσίες, όταν έλεγε Νίξον το Μητσοτάκη, πριν δύο μήνες δεν είναι που τα έχει πει όλα αυτά, είναι τα ίδια που με έχει κατηγορήσει ο κ. Δημητριάδης σε μένα. Ότι το συκοφαντώ όταν τα έλεγα. Ότι τα ίδια ακριβώς έλεγα.
0: Ναι, πρέπει να αποδεχθεί λοιπόν, ο μάρτυρας να έρθει, είναι υποχρεωμένη
1: η δικαιοσύνη. Ή πρέπει να έρθει από μόνος του ή να τον υποχρεώσει το δικαστήριο να έρθει. Υπάρχουν και δύο εκδοχές.
0: Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να μην έρθει, αυτή είναι η βασικά η ερώτηση.
1: Εγώ πιστεύω ότι πλέον έχει γίνει deal και δεν θα έρθει. Εκεί έρχεται το δικαστήριο να ζητήσει την να έρθει, αλλιώς θα γίνει μη προσαγωγή του. Είναι ένας κωμικός μάρτυρας στην υπόθεση των υποκλοπών Ντίλιαν. Δεν είναι.
0: Μα άμα γνωρίζει τόσα πράγματα όσο λέει ότι γνωρίζει, εννοείται ότι είναι.
1: Εγώ λοιπόν θα δικαστώ για συκοφαντική δυσφήμιση για τις υποκλοπές, άρα.
0: Αλλά για συκοφαντική δυσφήμιση, κύριε Πετράκη, μπορείτε να υποχρεώσετε κάποιον να έρθει να δηλώσει πράγματα. Δεν το γνωρίζω, ρωτάω.
1: Ξέρετε, είναι μέρος της πολιτικής διαδικασίας.
0: Ναι, είναι ένας ισχυρισμός σας στην ουσία.
1: Ισχυρισμός μου, αλλά όμως είναι βάσιμος ισχυρισμός. Δεν καλώ κάποιον ο οποίος δεν έχει καμία
0: σχέση
1: ή καμία ανάμειξη. Ο ίδιος έβγαινε στις τηλεοράσεις και υπάρχουν και τα έλεγε πριν ένα μισή μήνα. Και είπε ότι δεν μίλησε στο δικαστήριο, αλλά αυτή η φορά δεν μίλησε σιωπηλός, έλεγε.
0: Δηλαδή έχετε κάποια πηγή, εννοείται.
1: Όχι πηγή, την απόλυτη πηγή.
0: Την απόλυτη.
1: Τον πρόεδρο της Τελέξα, τον δημιουργό του Predator, που μας είπε ότι δεν το πουλήσει ιδιώτες. Και ότι δεν θα γίνει το εξαρτητήριο θύμα αυτός, και ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι σαν την κυβέρνηση Νίξον.
0: Ναι, το έχει δηλώσει.
1: Άλλο να πούμε.
0: Αυτό το έχει δηλώσει, αλλά πρέπει και να το αποδείξει αυτό ο Ντίλιαν.
1: Ο Ντίλιαν είναι ο μόνος που θα το αποδείξει σε τρία λεπτά μέσα. Σε τρία λεπτά. Με τα mail που είπε στι 200 μέλη την κατοχή του Ποσέση, με τις αποδείξεις που πούλησε το Predator. Πού τις πούλησες, πώς έγινε πληρωμές.
0: Κύριε Πετράκη, εγώ επειδή ξέρετε ποια είναι η άποψή μου, εγώ θέλω να σας πω κάτι σαν φίλο, σας το λέω αυτό.
1: Ναι.
0: Να μην βασίζεστε σε κανέναν τρίτο, να μην βασίζεστε.
1: Δεν βασίζομαι, ξέρετε.
0: Εγώ δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά για κανέναν στόχο, που θέλω να βασίζομαι μόνο στα πόδια μου.
1: Εγώ δεν βασίζομαι. Απλά θα αποδείξω με το να μην τον δικαστήριο τον υποχρεώσει ο πρώτο ότι δεν θα έρθει μόνο του πλέον γιατί δεν κάνει deal. Διότι αν ήθελε πραγματικά τώρα να υπερασπιστεί τα λόγια που έλεγε πριν ένα μήνα και κάτι, θα βγόταν με χαρά να καταθέσει το δικαστήριο.
0: Γιατί εγώ το λέω αυτό, κύριε Πετράκη? Γιατί μέχρι τώρα δεν έχει πάει να καταθέσει. Άφησε και να του ρίξουν 126 χρόνια. Δηλαδή, ρε φίλε, συγγνώμη τώρα.
1: Γιατί τον παραμυθιάσανε, κύριε Σερέτη.
0: Τον παραμυθιάσανε.
1: Το έχουν φτιάξει. Γι' αυτό αντέδρασε ο Ντίλιαν μόλις του ρίξε 120 χρόνια και βγαίνει και τα άλλα γι' αυτά. Βέβαια.
0: Δηλαδή, συγγνώμη λίγο, λέτε κύριε Πετράκη ότι περίμενε να αθωθεί στο δικαστήριο.
1: Κάθαρα.
0: Ο Ντίλιαν περίμενε να αθωθεί στο δικαστήριο, γι' αυτό δεν είπε.
1: Γι' αυτό έκανε τις δηλώσεις αυτές. Το είπε ξεκάθαρα. Δεν μίλησα γιατί μου είχαν πει, αλλά τώρα δεν θα μείνω σιωπηλός. Εδώ δεν μας είπανε ότι του είχαν πει τι να πει.
0: Ναι, λέει όμως δεν θα μείνω σιωπηλός και δεν πάει να καταθέσει.
1: Δεν τον έχει καλέσει κανείς, έτσι. Δεν τον έχει καλέσει κανείς. Αυτή η δικαιοσύνη που δεν τον καλέει από μόνο της, θα τον καλέσει εγώ να έρθει η δικαιοσύνη.
0: Δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ να εμπιστευτώ έτσι εύκολα ανθρώπους.
1: Δεν εμπιστεύω ούτε εγώ, κύριε Σερέτη. Εγώ δεν ξέρω πώς δεν θα έρθει, ούτε το δικαστήριο τον υποχρεώσει. Το ξέρω. Αλλά έτσι θα αποδείξει. Θα αποδείξω και τον deal του Ντίλιαν και ότι η δικαιοσύνη δεν θέλει την αλήθεια και την αποκάλυψη αλήθειας. Διότι αν η δικαιοσύνη δεν αποκάλυψη αλήθειας, με χαρά, από μόνη της αλήθειας, αν την είναι εδώ πέρα, αποχρεούσε να έρθεις, για πες μας. Τι έλεγες στο Μέγκα, τι έλεγες εκεί, τι έλεγες εκεί.
0: Εκεί που αυτά εδώ πέρα τα αποσπάσματα τα έχετε, ας πούμε, κρατημένα που έχει πει.
1: Όλα είναι προσκομμένα στον δικηγόρο μου να τα καταθέσει στο δικαστήριο.
0: Πού είναι αρχικά αυτή τη στιγμή ο Ντίλιαν, ρε παιδιά?
1: Πού είναι ο ΑΕΟ?
0: Πού είναι, δηλαδή. Και όχι μόνο ο Ντίλιαν, γιατί μιλάμε μόνο τώρα για τον κύριο Ντίλιαν, αλλά είναι και άλλοι τρεις που έχουν καταδικαστεί. Οι υπόλοιποι πού είναι, ρε παιδιά? Δηλαδή, εγώ αν πάω στο δικαστήριο, κύριε Πετράκη, θα τρελαθώ. Θα τρελαθώ, δεν αντέχω άλλο. Θα πάω στο δικαστήριο, θα με καταδικάσω σε 126 χρόνια και δεν θα ξέρει αυτό το κράτος που βρίσκομαι, τι κάνω, πού είμαι, θα κυκλοφορώ ελεύθερος.
1: Και ξέρετε, οι άλλοι τρεις δεν μιλήσανε. Ο Ντίλιαν, που είχε τη δύναμη λόγω του σαν Ισραηλίτης, πρώην πράκτορας της Μοσάτ, είναι πράκτορας της Μοσάτ για μένα ακόμα, γιατί όσο πράκτορας της Μοσάτ, μια ζωή σε πράκτορας της Μοσάτ, δεν φεύγει τη Μοσάτ. Από τη Μοσάτ δεν φεύγει, ξέρετε. Να το ξέρετε αυτό. Όσο ζήσει σε τη Μοσάτ. Η Μοσάτ δεν είναι ΕΙΠ. Διορίζει ο κάθε υπουργός ή ο κάθε υπουργός δικούς του ή το άλλο ή του δυο και με άλλους. Μια φορά Μοσάτ, για πάντα Μοσάτ. Για πάντα Μοσάτ. Αν φύγεις, φεύγεις, αποχαιρετάς τον κόσμο αυτόν για παντός.
0: Τώρα δεν ξέρω ποιοι είναι οι κανόνες στις μυστικές υπηρεσίες, αλλά δηλαδή είναι σίγουρο το ότι κάποιοι από αυτούς που καταδικάστηκαν ανήκουν στη Μοσάτ.
1: Ο Ντίλιαν ήταν πράκτορας στη Μοσάτ.
0: Αυτό είναι σίγουρο ή
1: το έχει... ίδιο το έχει παραδεχτεί.
0: Πού το έχει παραδεχτεί? Εγώ δεν το έχω δει αυτό, κύριε Πετράκη.
1: Ήταν να διαβάσετε και όποιος το θέλει.
0: Εγώ γνωρίζω σίγουρα ότι ήταν σε μια στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών, όχι στη Μοσάτ.
1: Στη Μοσάτ ήταν, ξέρετε. Πρώην πράκτορας στη Μοσάτ ήταν ο Ντίλιαν. Τον παρουσιάζει σαν πρώην πράκτορας στη Μοσάτ.
0: Α, εντάξει, τώρα τέλος πάντων δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι το ότι υπάρχουν ο Μπίτζιος, ο Λαβράνος, η Χάμου.
1: Εντάξει, και μόνο όταν ακούμε σε στρατιωτικός, σε υπηρεσία πληροφοριών. πιάνετε απασιότερο σκέψη ότι είναι Μοσάντ.
0: Μου με ενημερώνουν ότι ονομάζεται Unit 81 αυτή η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών στην οποία άνοικε. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω ακριβώς άμα ανήκει αυτή η Unit 81 στη Μοσάντ, δεν ανήκει.
1: Τέλος πάντων, στο Ισραήλ,
0: ας το πούμε γενικά στο Ισραήλ.
1: Ναι.
0: Οι υπόλοιποι, Μπίδιος, Λαβράνος, Χάμου, πού είναι?
1: Η μία είναι η γυναίκα του, ο Μπίδιος είναι εδώ, δεν ξέρω πού είναι, ο Λαβράνος. Φυσικά είναι με τον κουμπάρο του, το οποίο είναι στο Μεγάλη Βρετάνη, το ποτάκι του, το κοκτέιλ, στον ημιόραφο, τον μπάρ.
0: Α, έχει μπαράκι εκεί.
1: Το στέκει τους.
0: Α, έχει μπαράκι και κοκτέιλάκια.
1: Γιατί ξέρουν ότι ξέρω πολλά για αυτούς. Πού είναι κάθε φορά ξέρω και πού είναι, και πού πίνουν τα ποτά τους, κάποιος τα πίνουν, πούρα τους. Και όλα.
0: Και πόπο, πώς κάνουνε πούρο, δηλαδή πούρο είναι απέσιο πράγμα.
1: Πραγματικά, και εγώ δεν μου προκαλεί αναγούλα.
0: Τι πούρα τώρα, δηλαδή για το Θεό, ξέρω, το πούρο εγώ το θεωρώ μόνο μόστρα.
1: Αυτή είναι, κύριε Σερέτη.
0: Μόνο μόστρα.
1: Είναι μια επίδειξη ανθρώπων νεοπολιτισμού και μια εξουσία που έχουν στα χέρια τους, προσπαθούν να την επιδείξουν με κάθε τρόπο.
0: Κύριε Πετράκη, γιατί μιλάμε τώρα για αυτά τα σκάνδαλα και έχουμε δύο λεπτά μπροστά μας. Θέλω αλήθεια να μου πείτε την άποψή σας για το τι πρόκειται να έρθει. Για όλα αυτά τα σκάνδαλα, προβλέπετε το ότι θα αθωθούν για άλλη μια φορά όλοι?
1: Το έχω πει χίλιες φορές. Από τη στιγμή που για όλα, τον τελευταίο λόγο του έχει αεροσπάγος, είναι αθώοι όλοι και θα μας λέει ο Μαρινάκης ότι να σέβεστε τις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης και πόσο μάλλον σε ανώτατο επίπεδο. Το είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, σας το ξαναπώ και άλλη μια φορά τώρα να το καταλάβει ο κόσμος, ότι βιάζονται και φέρνουν νομοσχέδιο για την επιτάχυνση δικαιοσύνης για τον ΟΠΚΠΕ για να το κουκουλώσουν γρήγορα και να πάνε στις εκλογές τον Οκτώβρη με αφήγημα τα καθαρά χέρια. Οι άσπηλοι αμόλυντοι δεξίοι δημοκράτες που ενωθήκανε, που ελεχθήκανε μάλλον, συγγνώμη, είχαν το θάρρος να ελεχθούν και βγήκανε όλοι πεντακάθαροι. Αυτό θα είναι. Και θυμηθείτε τι σας λέω. Θυμηθείτε τι σας λέω. Και διορίζουν 30 Ιούνιου και τον καινούργιο στρατιώτερο πάγο που έχουμε βάλει ένα στοιχηματάκι δύο μας κύριε Σερέτη, όπως θυμάστε. Για ποιο πρόσωπο θα είναι.
0: Τι στοίχημα, δεν θυμάμαι.
1: Είχα πει τον Λαμπρόπουλο εγώ ότι θα είναι ο επόμενος αγγελέας του αεροπάγου και σας είχατε πει τον άλλον.
0: Ναι, τώρα κατάλαβα τι λέτε. Βέβαια. Ναι, έχουμε βάλει το στοίχημα. Σε τι βάλαμε στοίχημα?
1: Είναι για 4 χρόνια. Ένα τραπέζι, κύριε Σερέτη. Ο χαμένος ξερνάει τραπέζι.
0: Ο χαμένος.
1: Καράκι, στην Αγρίδα.
0: Ο χαμένος πληρώνει το τραπέζι.
1: Πληρώνει, βέβαια. Ο χαμένος πληρώνει. Ο νικητής θα απολαμβάνει τη νίκη του.
0: Ο Λιμπερόπουλος.
1: Ο Λιμπερόπουλος. Είναι και για 4 χρόνια. Σε 4 χρόνια δεν τα εξοδοτείτε. Σε 4 χρόνια. Δηλαδή δεν δεσμεύει και άλλες κυβερνήσεις.
0: Εγώ ποιον είχα πει, θυμάστε?
1: Είχατε πει τον αντισαγγελέα που είχε καταθέσει ο Τσεσές και το έδωσε στον Τζαβέλα.
0: Πώς το λέγανε, τον... δεν θυμάμαι πώς το λέγανε. Γιατί το. Τέλος πάντων, τον άλλον, αυτόν εδώ.
1: Κόλλησα.
0: Και εγώ κόλλησα τώρα, δεν πειράζει.
1: Πειράζει.
0: Θα τον βρούμε, εντάξει. Θυμάμαι, θυμάμαι ποιος είναι.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν θυμάμαι το όνομά του, τώρα έχω κολλήσει. Εντάξει, κάθε μέρα 3 ώρες εκπομπή.
1: Όλοι θα βγουν κύριε Σερέτη αθώοι. Όλοι.
0: Τρώτε πολύ κύριε Πετράκη γενικά φαγητό?
1: Όχι κύριε Σερέτη, είμαι λιγόφαγος άνθρωπος.
0: Γιατί βλέπω ότι πιο πιθανό είναι να κερδίσετε εσείς. Να ξέρω το λογαριασμό, ότι λογαριασμός θα έρθει.
1: Κύριε Σερέτη, δεν είναι το θέμα του λογαριασμού. Αλλά σας λέω ότι το θέμα είναι ότι δεν θα κερδίσει κανείς μας. Θα χάσουμε όποιος και να βγει. Γιατί θα είναι ελεγχόμενος από αυτούς. Έτσι είναι η διαφορά. Ο ελληνικός λαός θα σιχάσει. Γιατί δεν θα υπάρχει ανεξάρτητη ακόμα μια φορά δικαιοσύνη στη χώρα. Και όταν η κεφαλή της δικαιοσύνης δεν είναι ανεξάρτητη, τίποτα καλό δεν μπορεί να έρθει για τον λαό και τον τόπο αυτόν.
2: Radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Την κακή κατάσταση στο Κέντρο Υγείας Αιτωλικού ανέδειξε με ανάρτησή του ο δικηγόρος Σωτήρης Μπούρος, κάνοντας λόγο για εικόνες εγκατάλειψης. Σύμφωνα με όσα επισημαίνει, ο αύριος χώρος έχει κατακλειστεί από άγρια χόρτα, ενώ το κτίριο παρουσιάζει σοβαρές φθορές, όπως μούχλα, σπασμένα πλακάκια και φθαρμένες υποδομές. Η εικόνα, όπως τονίζει, είναι αποκαρδιωτική για μια δομή υγείας που εξυπηρετεί καθημερινά πολίτες. Ο ίδιος υπογραμμίζει την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων, επισημένοντας ότι η δημόσια υγεία στην περιφέρεια δεν μπορεί να παραμένει σε καθεστώς υποβάθμισης. Στο νοσοκομείο Αγρινίου μεταφέρθηκε 63χρονος λιμενεργάτης, ο οποίος τραυματίστηκε το απόγευμα της Τρίτης στο λιμάνι της Αμφιλοχίας κατά τη διαδικασία εκφόρτωσης φορτηγού πλοίου Σημαίας Παναμά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο εργαζόμενος παρασύρθηκε από φορτηγό όχημα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στον αριστερό ώμο, στον αριστερό γόνατο, ενώ έφερε και επιφανειακό τραύμα στο μέτωπο. Αρχικά μεταφέρθηκε με ίδια μέσα στο Κέντρο Υγείας Αμφιλοχίας και στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου για περαιτέρω περίθαλψη. Για το περιστατικό συνελήφθη ο 56χρονος οδηγός του φορτηγού, ενώ την προανάκριση διενεργεί το πρώτο λιμενικό τμήμα αμφιλοχίας του Λιμεναρχείου Πρέβεζας στο πλαίσιο της διαδικασίας για απλή σωματική βλάβη από αμέλεια. Αντιπλημμυρικό έργο βρίσκεται σε εξέλιξη στο δρυμόνο του Δήμου Θέρμου, με στόχο την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων και την ενίσχυση της προστασίας κατοικιών και υποδομών από πλημμυρικά φαινόμενα. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Δήμαρχος Θέρμου Σπύρος Κωνσταντάρας, το έργο εγκρίθηκε με χρηματοδότηση 30.000 ευρώ από πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών, έπειτα από πρωτοβουλία και αίτηση του Αθανασίου Τζούφρα. Το έργο, σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, έρχεται να δώσει λύση σε χρόνιες ανάγκες της περιοχής, συμβάλλοντας στην προστασία περιουσιών και στην ενίσχυση της ασφάλειας των κατοίκων από ακραία καιρικά φαινόμενα. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η παράδοση στην κυκλοφορία του νέου κυκλικού κόμβου στη βορειοανατολική είσοδο του Αγρινίου, στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, μετά από μήνες εργασιών. Η παρέμβαση αφορά τη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως, Θεστιαίων, Γουρίτσας και Καρπινησίου και στοχεύει στη βελτίωση της κυκλοφορίας, την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την αναβάθμιση της εικόνας της περιοχής. Τα ασφαλτικά έργα και η διαγράμμιση έχουν ολοκληρωθεί και απομένει η τοποθέτηση της σήμανσης, ώστε ο κόμβος να δοθεί τις επόμενες ημέρες στην κυκλοφορία. Στη συνέχεια θα συνεχιστούν παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια, φωτισμό και πράσινο. Ο Σύλλογος Ποντίων Ετωλοκανανίας Δημήτρης Ψαθάς διοργανώνει σειρά εκδηλώσεων μνήμης και τιμής για την επέτειο της γενοκτονίας των Ποντίων 353 Ελλήνων το 1914 έως 1923 από τις 17 έως 19 Μαΐου 2026 στον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου. Με κεντρικό μήνυμα τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, το πρόγραμμα περιλαμβάνει θρησκευτικές τελετές, επιστημονικές ομιλίες και τη συμβολική λαμπαδοφορία. Στις 17 Μαΐου θα τελεστεί μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης και θα ακολουθήσει ομιλία και κατάθεση στεφάνων. Στις 18 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί κεντρική διάλεξη από τον δόκτορα Ιωάννη Νερατζή, ενώ στις 19 Μαΐου οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με λαμπαδοφορία από τον Άγιο Κωνσταντίνο μέχρι την κεντρική πλατεία Αγρινίου, στέλνοντας μήνυμα ότι η μνήμη παραμένει ζωντανή. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
4: Πάθος για ραδιόφωνο.
5: Ράδιο Όραμα.
4: Πάθος.
6: Ράδιο Όραμα.
7: Πάθος.
8: Πάθος.
6: Ράδιο Όραμα.
7: Πάθος
5: για ραδιόφωνο.
9: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
10: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
11: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
12: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café.
6: Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
7: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
8: Άσε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, πρωτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
12: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
7: Πιστιόλας Βασίλης, Δασκαλοπούλου 31, 26410-29932. Και καλά και φθηνά.
13: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto, Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
14: Άνοιξη.
15: Ώρα για ανανέωση.
14: Καλοκαίρι.
15: Καιρός για καθαρό σκάφος.
14: Φθινόπωρο.
15: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
14: Χειμώνας.
15: Καθαριότητα παντός καιρού.
14: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
15: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
14: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
15: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
14: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
16: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
17: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ηλίας.
16: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
17: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
16: Dayandas Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
17: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
16: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
17: Dayandas Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
16: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
17: Dayandas Ηλίας. Η τέλεια λύση.
18: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
19: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
20: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
21: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
20: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
20: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
0: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
20: Πακέτα διακοπών.
0: Κρουαζιέρες.
20: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
0: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
20: Τηλέφωνο 26410-58314.
0: Και στο trichonidatravel.gr.
20: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
21: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
22: Ε, και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή.
23: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
21: Εδώ, τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
23: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
21: Τηλέφωνο 26410-57-778.
23: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
24: Μήλος, αρτοποιή αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμηλο και πετρόμηλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος αρτοποιεί αλευροποιία. Ένα σίγουρα στο δρόμο σου.
25: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
26: Βάλτε στο τραπέζι σας τα τυροκομικά προϊόντα Παπαθανασίου με τη γνωστή εγγυημένη ποιότητα και όπως πάντα με σεβασμό στον καταναλωτή. Τυροκομικά Παπαθανασίου στη Σιαδήμα 1 και Παναγοπούλου.
27: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
28: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
27: Από πού την είχατε πάρει?
28: Από το γυροδικείο.
29: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
28: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
29: Ησυχία. Αθώος ο κατηγορούμενος.
30: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
31: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
30: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
31: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
32: Ραδιόραμα, 101,7 FM στέρεο.

0: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4:30.
3: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 2643-04-218.
4: Κουλουράκια.
5: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
4: Κοίτα ποιος μιλάει.
5: Γιατί?
4: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
5: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Δολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Δώσε λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κορμί.
6: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
7: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
3: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410 46 922. Crystal Perfection. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού. Αναλαμβάνουμε πολυκατοικίες, γραφεία, καταστήματα και σκάφη. Εξειδικευμένες υπηρεσίες με σύγχρονα μέσα και έμφαση στο αποτέλεσμα. 24ωρη εξυπηρέτηση με άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Ο πρώτος γενικός καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου εντελώς δωρεάν. Crystal Perfection 6943-035-355 2641-031-835.
8: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350 51 643.
9: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410 25 165.
10: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σ' αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
11: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410 51 177 και 6947 77 02 827.
10: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
12: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
13: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
14: Τα πιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς, ο Αράκινθος. Πολύχρονη εμπειρία στον καθαρισμό και στη φύλαξη χαλιών, μοκετών, παπλωμάτων. Τα πιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς, ο Αράκινθος. Στη Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-46089. 6979-11-9040. Με το σεβασμό που αξίζει στα χαλιά σας.
15: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
16: Επιλέξτε τα καλύτερα τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή.
17: Πώς τα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
18: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
17: Σου έχω λύση που θα σε σώσει.
19: Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
18: Δηλαδή
19: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
20: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Volcano, Lava Camin, Arte.
21: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
20: Μακρύ 20 Αγρίνιο.
21: Τηλέφωνο 26410-27940.
20: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύση στη θέρμανση.
15: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 26350-91-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
22: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matsas Equipment.
23: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό.
0: με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ snack και catering. Matchas Equipment.
22: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matchas Equipment.
0: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matchas Equipment.
22: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
0: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410 47100.
22: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Musakian. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Musakian στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
1: Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης, 52 χρόνια παράδοση. Εκλεκτά πεντανόστιμα κοτόπουλα με την ίδια ποιότητα και την ίδια φροντίδα κάθε μέρα. Δωρεάν διανομή κατοίκων. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 2641 054 770.
2: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Δάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641 055 829, 6984 69 65 82.
23: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Αναστάτωση προκλήθηκε στον πεζόδρομο της Καραϊσκάκη πίσω από τον ιερό ναό ζωοδόχου πηγή στο Αγρίνιο, όταν άνδρας περίπου 40 ετών υπό την επίρρεια μέθης προκάλεσε επεισόδιο σε κατάστημα της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας ενοχλούσε θαμώνες και εργαζομένους, ενώ όταν του αρνήθηκαν να του δώσουν αλκοόλ έγινε επιθετικός. Ακολούθησε ένταση με αποτέλεσμα να δεχθεί κτύπημα από νεαρό που παρενέβη. Συνέχεια, ο ίδιος έσπασε την τζαμαρία του καταστήματος, πετώντας μεταλλικές καρέκλες, ενώ μέσα βρίσκονταν και παιδιά, ένα εκ των οποίων γλίτωσε τον τραυματισμό για λίγα εκατοστά. Η αστυνομία συνέλαβε τον άντρα, ενώ μεταφέρθηκε τραυματισμένο στο νοσοκομείο Αγρινίου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μηνύσεις υπέβαλαν οι ιδιοκτήτρια και εργαζομένοι του καταστήματος με τους επαγγελματίες της περιοχής να διαμαρτύρονται για την αυξημένη παραβατικότητα στο σημείο. Στην παρουσίαση του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό που έγινε στην Αθήνα τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026, συμμετείχε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Το σχέδιο που παρουσίασαν οι Υπουργοί Σταύρος Παπασταύρου και Όλγα Κεφαλογιάννη θέτει κανόνες για την οργανωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και των ευαίσθητων περιοχών. Την ΠΔΕ εκπροσώπησαν οι Αντιπεριφερειάρχες Λίνος Μπλέτσας και Παναγιώτης Ακελαρόπουλος, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να καταθέσουν προτάσεις και να ανταλλάξουν απόψεις με την πολιτική ηγεσία. Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις του Δήμου Αγρινίου στην αγροτική οδοποιία και σε υποδομές των δημοτικών ενωτήτων, με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης και την ασφάλεια των πολιτών, ιδιαίτερα εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου. Οι εργασίες επικεντρώνονται κυρίως στη συντήρηση αγροτικών δρόμων, ενώ παράλληλα υλοποιούνται παρεμβάσεις όπου υπάρχει ανάγκη κατόπιν ετοιμάτων των τοπικών κοινοτήτων. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιάννης Βασιλείου, πραγματοποιήθηκαν συντηρήσεις και αχαλικοστρώσεις στη Σκουτεσιάδα, τσιμεντροστρώσεις σε δρόμους, σε Αμπέλια και τη Βαριά, εργασίες σε παιδική χαρά στη Νεάπολη, καθώς και τοποθέτηση προστατευτικών κυκλειδωμάτων στη Γαβαλού. Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την επιλογή σπουδών διοργανώνει στο Αγρίνιο ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ετωλοακαρνανίας με στόχο την ουσιαστική καθοδήγηση των μαθητών εν ώψη των σημαντικών αποφάσεων για το μέλλον τους. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου 2026 στις 6 το απόγευμα στο Παπαστράτιο Μέγαρο και απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των φροντιστηρίων μελών του Συλλόγου. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι επιλογές σπουδών που ανταποκρίνονται στις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα των υποψηφίων, καθώς και οι σύγχρονες απαιτήσεις της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής πορείας. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχει και το Πανεπιστήμιο Πατρών, συμβάλλοντας στην ενημέρωση των μαθητών σχετικά με τις πανεπιστημιακές σπουδές, τα γνωστικά αντικείμενα και τις σύγχρονες κατευθύνσεις της αγοράς εργασίας. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην έγκυρη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση των νέων, ώστε να μπορέσουν να κάνουν συνειδητές επιλογές για το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τους μέλλον. Συνάντηση με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά είχε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, θέτοντας τα βασικά ζητήματα του αγροτικού τομέα. Όπως ανέφερε, η Δυτική Ελλάδα αποτελεί τη δεύτερη περιφέρεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε απασχόληση στον αγροδιατροφικό κλάδο, τονίζοντας ότι κατασχέθηκαν όχι μόνο προβλήματα, αλλά και συγκεκριμένες λύσεις. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν αποζημιώσεις για την κτηνοτροφία, χρηματοδότηση αρδευτικών έργων και στήριξη της αλιέας ρυθμίσης για αγροτική γη και άμεσης παρεμβάσης για τη ρευστότητα των αργορωτών. Ο κύριος Φαρμάκης υπογράμμισε ότι ο αγροτικός τομέας αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας και χρειάζεται άμεση στήριξη. Ανακοίνωση με εχμές κατά του κυρίου Πιστιόλα εξέδωσε το Δίκτυο Ενεργών Πολιτών με αφορμή την υπόθεση της εξέδρας στη Λίμνη, κάνοντας λόγο για παραπληροφόρηση και απόπειρα αλλίωσης και πραγματικότητας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κύριος Πιστιόλας προχώρησε στην κατεδάφιση παράνομης σταθερής εξέδρας, που όπως υποστηρίζεται είχε κατασκευαστεί χωρίς άδεια στην όχθη και στον πυθμένα της λίμνης, μετά από σχετική εντολή της κτηματικής υπηρεσίας Ετωλοακαρνανίας. Το δίκτυο των κατηγορείων ότι στις δημόσιες τοποθετήσεις του παρουσιάζει διαφορετική εικόνα, κάνοντας λόγο για πλωτή εξέδρα, αποσιωπώντας την ύπαρξη της υπακτωμένης κατασκευής. Παράλληλα, υποστηρίζεται ότι γίνεται επιλεκτική επίκληση εγγράφων, καθώς όπως αναφέρεται, παρουσιάζεται μεταγενέστερο έγγραφο της κτηματικής υπηρεσίας μετά την κατεβάφιση, χωρίς αναφορά στην αρχική κατάσταση που τεκμηρίωνε την παρανομία. Το Δίκτυο Ενεργών Πολιτών τονίζει ότι οποιαδήποτε παρεμβάση σε δημόσιο χώρο, όπως η όχθη και ο λιμναίος χώρος, απαιτεί ειδικές άδειες και εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές, ιδίως όταν πρόκειται για προστατευόμενες περιοχές. Η ανακοίνωση υπογράφεται από την Κωνσταντίνα Τσαραμπάζαλη, εκπρόσωπο του δικτύου. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
3: Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Εδώ βρίσκεται κάθε μέρα μεγάλη ποικιλία προϊόντων, ποιότητα και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Τρόφιμα, είδη καθημερινής χρήσης και επώνυμα προϊόντα με συνεχείς προσφορές για όλη την οικογένεια. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Αγίου Κωνσταντίνου 30, Αγρίνιο. 26410-49526. Υπεύθυνος καταστήματος Γιώργος Μουστρούφας.
4: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
5: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Ηλίας.
4: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
5: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
4: Νταγιάντα Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
5: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
4: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
5: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
4: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
5: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια λύση.
4: Revoil Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoil Καμαρέτσος Γιώργος. Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
6: Σότο Σόπρα. Ήρθε να σας μαγέψει τώρα καινούριο από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
7: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
6: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
7: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
6: Ζουμερά κρεατικά ψημένα όπως πρέπει.
7: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
6: Στο Σότο Σόπρα το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
7: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
6: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
7: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
6: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
8: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
9: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε. Και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
8: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
10: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
8: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
10: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
8: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
11: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέμουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941-468-373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
7: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
11: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
11: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: ήρθαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52 822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410479996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
2: Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
3: Ψητοπολείο θεμελής.
2: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
3: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
2: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
3: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
4: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
5: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
4: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
6: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
4: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
6: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
4: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
7: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
8: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
9: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες. Τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
8: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
9: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
8: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
9: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicacteria.com.
8: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
10: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
11: Ραδιόραμα 101,7 FM Stereo.

0: Ημέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλή και ασούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
4: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος εκθέσεων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2641-032023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
5: Για να τσουλάνε όλα, ζάχαρη με γερά κρατήματα και υψηλές επιδόσεις Ζαχαρής Tires. Όλες οι κορυφαίες μάρκες ελαστικών είναι εδώ για κάθε τύπο οχήματος. Ακόμα, ζάντες, αμορτισέρ και ευθυγραμμίσεις. Εξυπηρέτηση με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια και την εγγύηση ενός ονόματος που εμπιστεύονται όλοι. Ζαχαρής Tires. Θράκης 4, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-39910-6983-646366 και 6984-170-993. Ζαχαρής Tires και φύγες.
6: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κούβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
7: Πιτσαρία Μαμά Μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά Μία και η πίτσα Γίγας. Στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
8: Μάμα Μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
9: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανή, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410-50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
10: Άνοιξη.
11: Ώρα για ανανέωση.
10: Καλοκαίρι.
11: Καιρός για καθαρό σκάφος.
10: Φθινόπωρο.
11: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
10: Χειμώνας.
11: Καθαριότητα παντός καιρού.
10: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
11: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
10: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737. 2-10-7-70.
10: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
12: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Όζα Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα, Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Ματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
13: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
14: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
15: Κουτέρης Bakery. Αυθεντικές γεύσεις που γεμίζουν το σπίτι άρωμα. Φρεσκοψημένο ψωμί, εκλεκτά γλυκά και ποιότητα που φαίνεται σε κάθε μπουκιά, κάθε μέρα. Μοιραστείτε χαρά, γεύση και παράδοση με φρέσκα προϊόντα φούρνου, αρωματικό καφέ και γλυκές δημιουργίες που ξεχωρίζουν. Κουτέρης Bakery. Γεύση που μένει.
16: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
17: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641-044-547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα. Μένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
18: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
19: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Αναστάτωση προκλήθηκε στον πεζόδρομο της Καραϊσκάκη πίσω από τον ιερό ναό ζωοδόχου πηγής στο Αγρίνιο, όταν άνδρας περίπου 40 ετών υπό την επίρρεια μέθης προκάλεσε επεισόδιο σε κατάστημα της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας ενοχλούσε θαμώνες και εργαζομένους, ενώ όταν του αρνήθηκαν να του δώσουν αλκοόλ έγινε επιθετικός. Ακολούθησε ένταση με αποτέλεσμα να δεχθεί χτύπημα από νεαρό που παρενέβη. Συνέχεια, ο ίδιος έσπασε την τζαμαρία του καταστήματος, πετώντας μεταλλικές καρέκλες, ενώ μέσα βρίσκονταν και παιδιά, ένα εκ των οποίων γλίτωσε τον τραυματισμό για λίγα εκατοστά. Η αστυνομία συνέλαβε τον άντρα, ενώ μεταφέρθηκε τραυματισμένο στο νοσοκομείο Αγρινίου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μηνύσεις υπέβαλαν οι ιδιοκτήτρια και εργαζομένοι του καταστήματος με τους επαγγελματίες της περιοχής να διαμαρτύρονται για την αυξημένη παραβατικότητα στο σημείο. Στην παρουσίαση του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό που έγινε στην Αθήνα τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026, συμμετείχε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Το σχέδιο που παρουσίασαν οι Υπουργοί Σταύρος Παπασταύρου και Όλγα Κεφαλογιάννη θέτει κανόνες για την οργανωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και των ευαίσθητων περιοχών. Την ΠΔΕ εκπροσώπησαν οι αντιπεριφερειάρχες Λίνος Μπλέτσας και Παναγιώτης Ακελαρόπουλος, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να καταθέσουν προτάσεις και να ανταλλάξουν απόψεις με την πολιτική ηγεσία. Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις του Δήμου Αγρινίου στην αγροτική οδοποιία και σε υποδομές των δημοτικών ενωτήτων, με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης και την ασφάλεια των πολιτών, ιδιαίτερα εν ώψη της αντιπυρικής περιόδου. Οι εργασίες επικεντρώνονται κυρίως στη συντήρηση αγροτικών δρόμων, ενώ παράλληλα υλοποιούνται παρεμβάσεις όπου υπάρχει ανάγκη κατόπιν ατιμάτων των τοπικών κοινοτήτων. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιάννης Βασιλείου, πραγματοποιήθηκαν συντηρήσεις και αχαλικοστρώσεις στη σκουτεσιάδια, τσιμεντοστρώσεις σε δρόμους, σε αμπέλια και τη Βαριά, εργασίες σε παιδική χαρά στη Νεάπολη, καθώς και τοποθέτηση προστατευτικών κυκλειδωμάτων στη Γαβαλού. Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την επιλογή σπουδών διοργανώνει στο Αγρίνιο ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ετωλοακαρνανίας με στόχο την ουσιαστική καθοδήγηση των μαθητών εν ώψη των σημαντικών αποφάσεων για το μέλλον τους. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου 2026 στις 6 το απόγευμα στο Παπαστράτιο Μέγαρο και απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των φροντιστηρίων μελών του Συλλόγου. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι επιλογές σπουδών που ανταποκρίνονται στις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα των υποψηφίων, καθώς και οι σύγχρονες απαιτήσεις της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής πορείας. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχει και το Πανεπιστήμιο Πατρών, συμβάλλοντας στην ενημέρωση των μαθητών σχετικά με τις πανεπιστημιακές σπουδές, τα γνωστικά αντικείμενα και τις σύγχρονες κατευθύνσεις της αγοράς εργασίας. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην έγκυρη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση των νέων, ώστε να μπορέσουν να κάνουν συνειδητές επιλογές για το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τους μέλλον. Συνάντηση με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά είχε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, θέτοντας τα βασικά ζητήματα του αγροτικού τομέα. Όπως ανέφερε, η Δυτική Ελλάδα αποτελεί τη δεύτερη περιφέρεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε απασχόληση στον αγροδιατροφικό κλάδο, τονίζοντας ότι κατασχέθηκαν όχι μόνο προβλήματα, αλλά και συγκεκριμένες λύσεις. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν αποζημιώσεις για την κτηνοτροφία, χρηματοδότηση αρδευτικών έργων και στήριξη της αλιέας ρυθμίσης για αγροτική γη και άμεσης παρεμβάσης για τη ρευστότητα των αργορωτών. Ο κύριος Φαρμάκης υπογράμμισε ότι ο αγροτικός τομέας αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας και χρειάζεται άμεση στήριξη. Ανακοίνωση με αιχμές κατά του κυρίου Πιστιόλα εξέδωσε το Δίκτυο Ενεργών Πολιτών με αφορμή την υπόθεση της εξέδρας στη Λίμνη, κάνοντας λόγο για παραπληροφόρηση και απόπειρα αλλίωσης και πραγματικότητας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κύριος Πιστιόλας προχώρησε στην κατεδάφιση παράνομης σταθερής εξέδρας, που όπως υποστηρίζεται είχε κατασκευαστεί χωρίς άδεια στην όχθη και στον πυθμένα της Λίμνης, μετά από σχετική εντολή της κτηματικής υπηρεσίας Ετωλοακαρνανίας. Το δίκτυο των κατηγορείων της στις δημόσιες τοποθετήσεις του παρουσιάζει διαφορετική εικόνα, κάνοντας λόγο για πλωτή εξέδρα, αποσιωπώντας την ύπαρξη της υπακτωμένης κατασκευής. Παράλληλα, υποστηρίζεται ότι γίνεται επιλεκτική επίκληση εγγράφων, καθώς όπως αναφέρεται, παρουσιάζεται μεταγενέστερο έγγραφο της κτηματικής υπηρεσίας μετά την κατεβάφιση, χωρίς αναφορά στην αρχική κατάσταση που τεκμηρίωνε την παρανομία. Το Δίκτυο Ενεργών Πολιτών τονίζει ότι οποιαδήποτε παρεμβάση σε δημόσιο χώρο, όπως η όχθη και ο λιμναίος χώρος, απαιτεί ειδικές άδειες και εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές, ιδίως όταν πρόκειται για προστατευόμενες περιοχές. Η ανακοίνωση υπογράφεται από την Κωνσταντίνα Τσαραμπάζαλη, εκπρόσωπο του Δικτύου. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
4: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
5: Μήπως να πετάμε τότε.
4: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
6: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
7: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
8: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
7: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
8: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
7: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
8: Καθαριστήρια So Clean.
7: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
8: και Πλατεία 3 Φανάρια.
7: Και στο www.showclean.gr.
6: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
9: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
10: Το Double Espresso Café.
9: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
10: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
9: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
10: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
9: Για delivery, καλέστε στο 26413-067-52 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
10: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή vault.
9: Double Espresso Café.
10: Διπλή απόλαυση.
3: Olga's Clean, συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043. Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με καθαρό σπίτι και οργανωμένο χώρο. Οικείων, Σουλίου 49, 26410-25776.
11: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Sport. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
12: Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Άρωμα το πολύ παρφουμέ. Ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμες σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumer. Τηλέφωνο 26415514 45. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιοργα, Αγρίνιο.
13: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
3: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, Βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
14: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
15: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
16: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
15: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
16: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
15: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
16: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
15: Πακέτα διακοπών.
16: Κρουαζιέρες.
15: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
16: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
15: Τηλέφωνο 26410-58-314.
16: Και στο trichonidatravel.gr.
15: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
5: Μάλιστα.
1: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
5: Μέρι.
1: Έλα.
5: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
1: Γιατί?
5: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
17: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
18: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
19: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
20: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
19: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
20: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψου μας στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
21: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβώνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασίμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
22: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
23: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Πάθος για ραδιόφωνο.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6:30.
4: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, Πατισερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
3: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
5: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Trilogy, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
6: Σε κάθε στιγμή της ζωής σας, τα κοσμήματα έχουν τον τρόπο να κάνουν τα πάντα ξεχωριστά. Στα κοσμήματα Καθρίτσας, στην Ιωάννου Σταϊκού 2 στο Αγρίνιο, η τέχνη συναντά την παράδοση. Εργαστήριο και έκθεση κοσμημάτων με χειροποίητες δημιουργίες και υψηλή αισθητική σε σταυρούς βάπτισης και δέρες γάμου. Και τώρα στο νέο μας κατάστημα Απόψη και Κόσμημα στην Παπαστράτου 39 σας περιμένει μεγάλη συλλογή με επώνυμα ασημένια κοσμήματα και είδη δώρων. Κοσμήματα Καθρίτσας, Άποψη και Κόσμημα. Στόχος μας να φωτίσουμε κάθε σας στιγμή με κομψότητα και στυλ.
7: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19 στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25 472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά η κορυφαία επιλογή.
8: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
9: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
8: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
9: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
8: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
9: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
8: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
9: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
8: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 69 42 47 27 20.
9: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
10: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641 0 28 028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα. και έρχεται στην πόρτα σου.
1: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσικλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσικλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27, στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto, Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
2: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
11: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη.
10: Μία μπάλα. 10 κορίνες. Strike. Στο Cosmic Bowling η βραδιά μόλις ξεκινά. Αρχίζεις με ένα bowling, συνεχίζεις με μια παρτίδα μπιλιάρδο και χαλαρώνεις με καφέ και τηλεόραση.
12: Σιγά μη γυρίσουμε όλον τον ομό για να βγούμε μια βόλτα.
10: Δεν κατάλαβες, για το ίδιο μέρος μιλάω. Cosmic Center, ψυχαγωγικό αθλητικό κέντρο. Bowling, καφέ, TV, games και μπιλιάρδο σε έναν πλήρη χώρο διασκέδασης.
12: Καλά, και τα παιδιά?
10: Θα τα αφήσουμε να παίξουν στον πεδότοπο και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Cosmic Center, Γιαννούζη Αγρινίου. 26410-44-664. cosmicpavlabowling.gr.
13: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
10: Γυμναστικό Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Τυχιούχος προπονητής Α επιπέδου Γιώργος Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 26410-54031. 6945-990-326.
14: Βάλτε στο τραπέζι σας τα τυροκομικά προϊόντα Παπαθανασίου. Με τη γνωστή εγγυημένη ποιότητα και όπως πάντα με σεβασμό στον καταναλωτή. Τυροκομικά Παπαθανασίου. Στη Σιαδήμα 1 και Παναγοπούλου.
15: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7. Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ακούτε ραδιοόραμα στους 101,7.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το ραδιοόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Αναστάτωση προκλήθηκε στον πεζόδρομο της Καραϊσκάκη πίσω από τον ιερό ναό ζωοδόχου πηγής στο Αγρίνιο, όταν άνδρας περίπου 40 ετών υπό την επίρρεια μέθης προκάλεσε επεισόδιο σε κατάστημα της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας ενοχλούσε θαμώνες και εργαζομένους, ενώ όταν του αρνήθηκαν να του δώσουν αλκοόλ έγινε επιθετικός. Ακολούθησε ένταση με αποτέλεσμα να δεχτεί χτύπημα από νεαρό που παρενέβη. Συνέχεια, ο ίδιος έσπασε την τζαμαρία του καταστήματος, πετώντας μεταλλικές καρέκλες, ενώ μέσα βρίσκονταν και παιδιά, ένα εκ των οποίων γλίτωσε τον τραυματισμό για λίγα εκατοστά. Η αστυνομία συνέλαβε τον άντρα, ενώ μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο Αγρινίου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μηνύσεις υπέβαλαν οι ιδιοκτήτρια και εργαζομένοι του καταστήματος με τους επαγγελματίες της περιοχής να διαμαρτύρονται για την αυξημένη παραβατικότητα στο σημείο. Στην παρουσίαση του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό που έγινε στην Αθήνα τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026, συμμετείχε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Το σχέδιο που παρουσίασαν οι Υπουργοί Σταύρος Παπασταύρου και Όλγα Κεφαλογιάννη θέτει κανόνες για την οργανωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και των ευαίσθητων περιοχών. Την ΠΔΕ εκπροσώπησαν οι αντιπεριφερειάρχες Λίνος Μπλέτσας και Παναγιώτης Ακελαρόπουλος, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να καταθέσουν προτάσεις και να ανταλλάξουν απόψεις με την πολιτική ηγεσία. Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις του Δήμου Αγρινίου στην αγροτική οδοποιία και σε υποδομές των δημοτικών ενωτήτων, με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης και την ασφάλεια των πολιτών, ιδιαίτερα εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου. Οι εργασίες επικεντρώνονται κυρίως στη συντήρηση αγροτικών δρόμων, ενώ παράλληλα υλοποιούνται παρεμβάσεις όπου υπάρχει ανάγκη κατόπιν ατιμάτων των τοπικών κοινοτήτων. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιάννης Βασιλείου, πραγματοποιήθηκαν συντηρήσεις και αχαλικοστρώσεις στη σκουτεσιάδια τσιμεντροστώση σε δρόμους, σε αμπέλια και τη Βαριά, εργασίες σε παιδική χαρά στη Νεάπολη, καθώς και τοποθέτηση προστατευτικών κυκλειδωμάτων στη Γαβαλού. Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την επιλογή σπουδών διοργανώνει στο Αγρίνιο ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ετωλοακαρνανίας με στόχο την ουσιαστική καθοδήγηση των μαθητών εν ώψη των σημαντικών αποφάσεων για το μέλλον τους. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου 2026 στις 6 το απόγευμα στο Παπαστράτιο Μέγαρο και απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των φροντιστηρίων μελών του Συλλόγου. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι επιλογές σπουδών που ανταποκρίνονται στις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα των υποψηφίων, καθώς και οι σύγχρονες απαιτήσεις της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής πορείας. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχει και το Πανεπιστήμιο Πατρών, συμβάλλοντας στην ενημέρωση των μαθητών σχετικά με τις πανεπιστημιακές σπουδές, τα γνωστικά αντικείμενα και τις σύγχρονες κατευθύνσεις της αγοράς εργασίας. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην έγκυρη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση των νέων, ώστε να μπορέσουν να κάνουν συνειδητές επιλογές για το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τους μέλλον. Συνάντηση με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά είχε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, θέτοντας τα βασικά ζητήματα του αγροτικού τομέα. Όπως ανέφερε, η Δυτική Ελλάδα αποτελεί τη δεύτερη περιφέρεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε απασχόληση στον αγροδιατροφικό κλάδο, τονίζοντας ότι κατασχέθηκαν όχι μόνο προβλήματα, αλλά και συγκεκριμένες λύσεις. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν αποζημιώσεις για την κτηνοτροφία, χρηματοδότηση αρδευτικών έργων και στήριξη της αλιέας ρυθμίσης για αγροτική γη και άμεσης παρεμβάσης για τη ρευστότητα των αργορωτών. Ο κύριος Φαρμάκης υπογράμμισε ότι ο αγροτικός τομέας αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας και χρειάζεται άμεση στήριξη. Ανακοίνωση με εχμές κατά του κυρίου Πιστιόλα εξέδωσε το Δίκτυο Ενεργών Πολιτών με αφορμή την υπόθεση της εξέδρας στη Λίμνη, κάνοντας λόγο για παραπληροφόρηση και απόπειρα αλλίωσης και πραγματικότητας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κύριος Πιστιόλας προχώρησε στην κατεδάφιση παράνομης σταθερής εξέδρας, που όπως υποστηρίζεται είχε κατασκευαστεί χωρίς άδεια στην όχθη και στον πυθμένα της Λίμνης, μετά από σχετική εντολή της κτηματικής υπηρεσίας Ετωλοακαρνανίας. Το δίκτυο των κατηγορείων της στις δημόσιες τοποθετήσεις του παρουσιάζει διαφορετική εικόνα, κάνοντας λόγο για πλωτή εξέδρα, αποσιωπώντας την ύπαρξη της υπακτωμένης κατασκευής. Παράλληλα, υποστηρίζεται ότι γίνεται επιλεκτική επίκληση εγγράφων, καθώς όπως αναφέρεται, παρουσιάζεται μεταγενέστερο έγγραφο της κτηματικής υπηρεσίας μετά την κατεβάφιση, χωρίς αναφορά στην αρχική κατάσταση που τεκμηρίωνε την παρανομία. Το Δίκτυο Ενεργών Πολιτών τονίζει ότι οποιαδήποτε παρεμβάση σε δημόσιο χώρο, όπως η όχθη και ο λιμναίος χώρος, απαιτεί ειδικές άδειες και εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές, ιδίως όταν πρόκειται για προστατευόμενες περιοχές. Η ανακοίνωση υπογράφεται από την Κωνσταντίνα Τσαραμπάζαλη, εκπρόσωπο του Δικτύου. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το ράδιο Όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
4: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
4: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
3: Πάθος για ραδιόφωνο.
5: Άνοιξη.
6: Ώρα για ανανέωση.
5: Καλοκαίρι.
6: Καιρός για καθαρό σκάφος.
5: Φθινόπωρο.
6: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
5: Χειμώνας.
6: Καθαριότητα παντός καιρού.
5: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
6: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
5: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942 6359 96 6942 033 040 και 690 8737 470.
5: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
7: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82.
8: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
9: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα.
10: Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
11: Κουλουράκια.
12: Α, μου το κουλουράκια είδα.
11: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
12: Κοίτα ποιος να μιλάει. Γιατί? Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
11: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Βολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Δώσε λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κόρμι.
13: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
14: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
15: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας. Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4OZ Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4OZ Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
16: Μήλος, αρτοποιία, αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμηλο και πετρόμηλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος, αρτοποιεί, αλευροποιεί. Ένα σίγουρα στο δρόμο σου.
17: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
4: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02827.
17: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
9: Άσε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
18: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
16: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26-410-29-932. Και καλά και φθηνά.
19: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα-ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου, χάλια.
20: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλατα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
19: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
20: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
19: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 7652 44.
20: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
21: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28-932. E-shop www.propedia.gr.
22: Ραδιόραμα 101,7 FM Stereo.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 7:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα, 101,7.
3: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Κι αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218. Crystal Perfection, εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού. Αναλαμβάνουμε πολυκατοικίες, γραφεία, καταστήματα και σκάφη. Εξειδικευμένες υπηρεσίες με σύγχρονα μέσα και έμφαση στο αποτέλεσμα. 24-ωρη εξυπηρέτηση με άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Ο πρώτος γενικός καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου εντελώς δωρεάν. Crystal Perfection 6943-035-355 2641-031-835.
1: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
4: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
5: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
4: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
6: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
4: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια εκυπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
6: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
4: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
7: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
8: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
7: Από πού την είχατε πάρει?
8: Από το γυροδικείο!
9: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
8: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη στήλω στη μάνα της.
9: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
10: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
11: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
10: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
11: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
3: Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης, 52 χρόνια παράδοση. Εκλεκτά, πεντανόστιμα κοτόπουλα. Με την ίδια ποιότητα και την ίδια φροντίδα. Κάθε μέρα. Δωρεάν διανομή κατοίκων. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 26410-54-770.
12: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος. Σταμούλης.
13: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
12: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
13: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
12: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
13: Στο στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicakteria.com.
12: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση. Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
5: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
14: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανή, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
15: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26 35 0 51 643.

0: άκουγαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόμες.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος, Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635 091 345, 6974 897 687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
4: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
5: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Αναστάτωση προκλήθηκε στον πεζόδρομο της Καραϊσκάκη πίσω από τον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής στο Αγρίνιο, όταν άνδρας περίπου 40 ετών υπό την επίρρεια μέθης προκάλεσε επεισόδιο σε κατάστημα της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας ενοχλούσε θαμώνες και εργαζομένους, ενώ όταν του αρνήθηκαν να του δώσουν αλκοόλ έγινε επιθετικός. Ακολούθησε ένταση με αποτέλεσμα να δεχτεί χτύπημα από νεαρό που παρενέβη. Συνέχεια, ο ίδιος έσπασε την τζαμαρία του καταστήματος, πετώντας μεταλλικές καρέκλες, ενώ μέσα βρίσκονταν και παιδιά, ένα εκ των οποίων γλίτωσε τον τραυματισμό για λίγα εκατοστά. Η αστυνομία συνέλαβε τον άντρα, ενώ μεταφέρθηκε τραυματισμένο στο νοσοκομείο Αγρινίου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μηνύσεις υπέβαλαν οι ιδιοκτήτρια και εργαζομένοι του καταστήματος με τους επαγγελματίες της περιοχής να διαμαρτύρονται για την αυξημένη παραβατικότητα στο σημείο. Στην παρουσίαση του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό που έγινε στην Αθήνα τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026, συμμετείχε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Το σχέδιο που παρουσίασαν οι Υπουργοί Σταύρος Παπασταύρου και Όλγα Κεφαλογιάννη θέτει κανόνες για την οργανωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και των ευαίσθητων περιοχών. Την ΠΔΕ εκπροσώπησαν οι αντιπεριφερειάρχες Λίνος Μπλέτσας και Παναγιώτης Ακελαρόπουλος, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να καταθέσουν προτάσεις και να ανταλλάξουν απόψεις με την πολιτική ηγεσία. Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις του Δήμου Αγρινίου στην αγροτική οδοποιία και σε υποδομές των δημοτικών ενωτήτων, με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης και την ασφάλεια των πολιτών, ιδιαίτερα εν ώψη της αντιπυρικής περιόδου. Οι εργασίες επικεντρώνονται κυρίως στη συντήρηση αγροτικών δρόμων, ενώ παράλληλα υλοποιούνται παρεμβάσεις όπου υπάρχει ανάγκη κατόπιν ετοιμάτων των τοπικών κοινοτήτων. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιάννης Βασιλείου, πραγματοποιήθηκαν συντηρήσεις και αχαλικοστρώσεις στη Σκουτεσιάδα, τσιμεντροστώσεις σε δρόμους, σε Αμπέλια και τη Βαριά, εργασίες σε παιδική χαρά στη Νεάπολη, καθώς και τοποθέτηση προστατευτικών κυκλειδωμάτων στη Γαβαλού. Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την επιλογή σπουδών διοργανώνει στο Αγρίνιο ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ετωλοακαρνανίας με στόχο την ουσιαστική καθοδήγηση των μαθητών εν ώψη των σημαντικών αποφάσεων για το μέλλον τους. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου 2026 στις 6 το απόγευμα στο Παπαστράτιο Μέγαρο και απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των φροντιστηρίων μελών του Συλλόγου. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι επιλογές σπουδών που ανταποκρίνονται στις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα των υποψηφίων, καθώς και οι σύγχρονες απαιτήσεις της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής πορείας. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχει και το Πανεπιστήμιο Πατρών, συμβάλλοντας στην ενημέρωση των μαθητών σχετικά με τις πανεπιστημιακές σπουδές, τα γνωστικά αντικείμενα και τις σύγχρονες κατευθύνσεις της αγοράς εργασίας. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην έγκυρη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση των νέων, ώστε να μπορέσουν να κάνουν συνειδητές επιλογές για το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τους μέλλον. Συνάντηση με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά είχε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, θέτοντας τα βασικά ζητήματα του αγροτικού τομέα. Όπως ανέφερε, η Δυτική Ελλάδα αποτελεί τη δεύτερη περιφέρεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε απασχόληση στον αγροδιατροφικό κλάδο, τονίζοντας ότι κατασχέθηκαν όχι μόνο προβλήματα, αλλά και συγκεκριμένες λύσεις. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν αποζημιώσεις για την κτηνοτροφία, χρηματοδότηση αρδευτικών έργων και στήριξη της αλιέας ρυθμίσης για αγροτική γη και άμεσης παρεμβάσης για τη ρευστότητα των αργορωτών. Ο κύριος Φαρμάκης υπογράμμισε ότι ο αγροτικός τομέας αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας και χρειάζεται άμεση στήριξη. Ανακοίνωση με αιχμές κατά του κυρίου Πιστιόλα εξέδωσε το Δίκτυο Ενεργών Πολιτών με αφορμή την υπόθεση της εξέδρας στη Λίμνη, κάνοντας λόγο για παραπληροφόρηση και απόπειρα αλλίωσης και πραγματικότητας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κύριος Πιστιόλας προχώρησε στην κατεδάφιση παράνομης σταθερής εξέδρας, που όπως υποστηρίζεται είχε κατασκευαστεί χωρίς άδεια στην όχθη και στον πυθμένα της Λίμνης, μετά από σχετική εντολή της κτηματικής υπηρεσίας Ετωλοακαρνανίας. Το δίκτυο των κατηγορεί ότι στις δημόσιες τοποθετήσεις του παρουσιάζει διαφορετική εικόνα, κάνοντας λόγο για πλωτή εξέδρα, αποσιωπώντας την ύπαρξη της υπακτωμένης κατασκευής. Παράλληλα, υποστηρίζεται ότι γίνεται επιλεκτική επίκληση εγγράφων, καθώς όπως αναφέρεται, παρουσιάζεται μεταγενέστερο έγγραφο της κτηματικής υπηρεσίας μετά την κατεβάφιση, χωρίς αναφορά στην αρχική κατάσταση που τεκμηρίωνε την παρανομία. Το Δίκτυο Ενεργών Πολιτών τονίζει ότι οποιαδήποτε παρεμβάση σε δημόσιο χώρο, όπως η όχθη και ο λιμναίος χώρος, απαιτεί ειδικές άδειες και εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές, ιδίως όταν πρόκειται για προστατευόμενες περιοχές. Η ανακοίνωση υπογράφεται από την Κωνσταντίνα Τσαραμπάζαλη, εκπρόσωπο του Δικτύου. Ακούσατε το Δελτίο Ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
0: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Το Zenith Κρυστάλι 10, η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
0: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matsas Equipment.
3: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, snack και catering. Matsas Equipment.
0: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matsas Equipment.
3: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matsas Equipment.
0: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
3: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410-47100.
0: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
2: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
4: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
5: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός οψίστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Για το Αγρίνιο, Ηλεκτρονέτ Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25-165. Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922.
6: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μία βόλτα και τα πήρες όλα.
7: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
8: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
9: Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο.
8: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
9: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
8: Και είσοδος υπέροχη.
9: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
8: Και το μπάρμπεκιου.
9: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
10: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
9: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
10: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο.
9: Τηλέφωνο 26410-27940.
11: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός ΠΟΠΑΙ. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπύλια. Τηλέφωνο 2641-044-547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
12: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
13: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ηλίας.
12: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
13: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
12: Dayandas Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
13: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
12: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
13: Dayandas Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
12: Τηλέφωνα 26410-22990 και 6942472720.
13: Dayandas Ηλίας. Η τέλεια λύση.
14: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Gunnaris. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
15: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
14: Στη ξηρά ή στη θάλασσα, είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
15: Boat Center Gunnaris. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
16: Για να τσουλάνε όλα, ζάχαρη με γερά κρατήματα και υψηλές επιδόσεις Ζαχαρής Tires. Όλες οι κορυφαίες μάρκες ελαστικών είναι εδώ για κάθε τύπο οχήματος. Ακόμα, ζάντες, αμορτισέρ και ευθυγραμμίσεις. Εξυπηρέτηση με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια και την εγγύηση ενός ονόματος που εμπιστεύονται όλοι. Ζαχαρής Tires. Θράκης 4, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-39910, 6983-6463-66 και 6984-170-993. Ζαχαρής Tires. Και φύγες.
17: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
18: Ε, και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
16: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
17: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
16: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
17: Τηλέφωνο 26410 57 778.
16: Εδώ θα βρείτε επίσης το Club Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
19: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
1: Λοιπόν, δεν πάει άλλο. Εγώ φεύγω. Γεια. Yeah.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 8:30.
2: Όλγας Κλίν, συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043. Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά-πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
3: Το Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
4: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
3: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
4: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
3: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
4: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
3: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
4: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
3: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
4: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
3: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641-10-19-81.
5: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
6: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
5: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
7: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
5: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
7: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
5: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
8: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
9: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
10: Α, δεν ξέρω, δεν τα είδα.
9: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, στο λέω.
10: Κοίτα ποιος μιλάει. Γιατί... Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
9: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Δολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Δώσε λίγο. Άλλωστε, όπως βλέπει, εγώ χτίζω κορμί.
11: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
12: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
2: Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Εδώ βρίσκεται κάθε μέρα μεγάλη ποικιλία προϊόντων, ποιότητα και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Τρόφιμα, είδη καθημερινής χρήσης και επώνυμα προϊόντα. Με συνεχείς προσφορές για όλη την οικογένεια. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Αγίου Κωνσταντίνου 30, Αγρίνιο. 26 41 0 49 526. Υπεύθυνος καταστήματος Γιώργος Μουστρούφας.
13: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26 41 0 26 286. 26 41 0 46 746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς. Ξύπνησες? Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26 41 0 28 028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
14: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26 41 0 59 624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
15: Άνοιξη.
16: Ώρα για ανανέωση.
15: Καλοκαίρι.
16: Καιρός για καθαρό σκάφος.
15: Φθινόπωρο.
16: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
15: Χειμώνας.
16: Καθαριότητα παντός καιρού.
15: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
16: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
15: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
16: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
15: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
17: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο ΑΠΑ Παγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26 41 0 31 111 και 26 41 0 53 533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
14: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
18: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
14: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
18: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
14: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 52 424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
19: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26 310 23 433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
20: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
21: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Αναστάτωση προκλήθηκε στον πεζόδρομο της Καραϊσκάκη πίσω από τον ιερό ναό ζωοδόχου πηγή στο Αγρίνιο, όταν άνδρας περίπου 40 ετών υπό την επίρρεια μέθης προκάλεσε επεισόδιο σε κατάστημα της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας ενοχλούσε θαμώνες και εργαζομένους, ενώ όταν του αρνήθηκαν να του δώσουν αλκοόλ έγινε επιθετικός. Ακολούθησε ένταση με αποτέλεσμα να δεχθεί χτύπημα από νεαρό που παρενέβη. Συνέχεια, ο ίδιος έσπασε την τζαμαρία του καταστήματος, πετώντας μεταλλικές καρέκλες, ενώ μέσα βρίσκονταν και παιδιά, ένα εκ των οποίων γλίτωσε τον τραυματισμό για λίγα εκατοστά. Η αστυνομία συνέλαβε τον άντρα, ενώ μεταφέρθηκε τραυματισμένο στο νοσοκομείο Αγρινίου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μηνύσεις υπέβαλαν οι ιδιοκτήτρια και εργαζομένοι του καταστήματος με τους επαγγελματίες της περιοχής να διαμαρτύρονται για την αυξημένη παραβατικότητα στο σημείο. Στην παρουσίαση του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό που έγινε στην Αθήνα τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026, συμμετείχε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Το σχέδιο που παρουσίασαν οι Υπουργοί Σταύρος Παπασταύρου και Όλγα Κεφαλογιάννη θέτει κανόνες για την οργανωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και των ευαίσθητων περιοχών. Την ΠΔΕ εκπροσώπησαν οι αντιπεριφερειάρχες Λίνος Μπλέτσας και Παναγιώτης Ακελαρόπουλος, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να καταθέσουν προτάσεις και να ανταλλάξουν απόψεις με την πολιτική ηγεσία. Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις του Δήμου Αγρινίου στην αγροτική οδοποιία και σε υποδομές των δημοτικών ενωτήτων, με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης και την ασφάλεια των πολιτών, ιδιαίτερα εν ώψη της αντιπυρικής περιόδου. Οι εργασίες επικεντρώνονται κυρίως στη συντήρηση αγροτικών δρόμων, ενώ παράλληλα υλοποιούνται παρεμβάσεις όπου υπάρχει ανάγκη κατόπιν ετοιμάτων των τοπικών κοινοτήτων. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιάννης Βασιλείου, πραγματοποιήθηκαν συντηρήσεις και αχαλικοστρώσεις στις Κουτεσιάδια, τσιμεντροστώσεις σε δρόμους, σε Αμπέλια και τη Βαριά, εργασίες σε παιδική χαρά στη Νεάπολη, καθώς και τοποθέτηση προστατευτικών κυκλειδωμάτων στη Γαβαλού. Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την επιλογή σπουδών διοργανώνει στο Αγρίνιο ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ετωλοακαρνανίας με στόχο την ουσιαστική καθοδήγηση των μαθητών εν ώψη των σημαντικών αποφάσεων για το μέλλον τους. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου 2026 στις 6 το απόγευμα στο Παπαστράτιο Μέγαρο και απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των φροντιστηρίων μελών του Συλλόγου. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι επιλογές σπουδών που ανταποκρίνονται στις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα των υποψηφίων, καθώς και οι σύγχρονες απαιτήσεις της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής πορείας. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχει και το Πανεπιστήμιο Πατρών, συμβάλλοντας στην ενημέρωση των μαθητών σχετικά με τις πανεπιστημιακές σπουδές, τα γνωστικά αντικείμενα και τις σύγχρονες κατευθύνσεις της αγοράς εργασίας. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην έγκυρη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση των νέων, ώστε να μπορέσουν να κάνουν συνειδητές επιλογές για το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τους μέλλον. Συνάντηση με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά είχε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, θέτοντας τα βασικά ζητήματα του αγροτικού τομέα. Όπως ανέφερε, η Δυτική Ελλάδα αποτελεί τη δεύτερη περιφέρεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε απασχόληση στον αγροδιατροφικό κλάδο, τονίζοντας ότι κατασχέθηκαν όχι μόνο προβλήματα, αλλά και συγκεκριμένες λύσεις. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν αποζημιώσεις για την κτηνοτροφία, χρηματοδότηση αρδευτικών έργων και στήριξη της αλιέας ρυθμίσης για αγροτική γη και άμεσης παρεμβάσης για τη ρευστότητα των αργορωτών. Ο κύριος Φαρμάκης υπογράμμισε ότι ο αγροτικός τομέας αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας και χρειάζεται άμεση στήριξη. Ανακοίνωση με εχμές κατά του κυρίου Πιστιόλα εξέδωσε το Δίκτυο Ενεργών Πολιτών με αφορμή την υπόθεση της εξέδρας στη Λίμνη, κάνοντας λόγο για παραπληροφόρηση και απόπειρα αλλίωσης και πραγματικότητας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κύριος Πιστιόλας προχώρησε στην κατεδάφιση παράνομης σταθερής εξέδρας, που όπως υποστηρίζεται είχε κατασκευαστεί χωρίς άδεια στην όχθη και στον πυθμένα της Λίμνης, μετά από σχετική εντολή της κτηματικής υπηρεσίας Ετωλοακαρνανίας. Το δίκτυο των κατηγορεί ότι στις δημόσιες τοποθετήσεις του παρουσιάζει διαφορετική εικόνα, κάνοντας λόγο για πλωτή εξέδρα, αποσιωπώντας την ύπαρξη της υπακτωμένης κατασκευής. Παράλληλα, υποστηρίζεται ότι γίνεται επιλεκτική επίκληση εγγράφων, καθώς όπως αναφέρεται, παρουσιάζεται μεταγενέστερο έγγραφο της κτηματικής υπηρεσίας μετά την κατεδάφιση, χωρίς αναφορά στην αρχική κατάσταση που τεκμηρίωνε την παρανομία. Το Δίκτυο Ενεργών Πολιτών τονίζει ότι οποιαδήποτε παρεμβάση σε δημόσιο χώρο, όπως η όχθη και ο λιμναίος χώρος, απαιτεί ειδικές άδειες και εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές, ιδίως όταν πρόκειται για προστατευόμενες περιοχές. Η ανακοίνωση υπογράφεται από την Κωνσταντίνα Τσαραμπάζαλη, εκπρόσωπο του Δικτύου. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα.
3: Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα.
2: Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
4: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
3: Μία μπάλα. 10 κορίνες. Strike. Στο Cosmic Bowling η βραδιά μόλις ξεκινά. Αρχίζεις με ένα bowling, συνεχίζεις με μια παρτίδα μπιλιάρδο και χαλαρώνεις με καφέ και τηλεόραση.
5: Σιγά μη γυρίσουμε όλον τον ομό για να βγούμε μια βόλτα.
3: Δεν κατάλαβες, για το ίδιο μέρος μιλάω. Cosmic Center, ψυχαγωγικό αθλητικό κέντρο. Bowling, καφέ, TV, games και μπιλιάρδο σε έναν πλήρη χώρο διασκέδασης.
5: Καλά. Και τα παιδιά?
3: Θα τα αφήσουμε να παίξουν στον πεδότοπο και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Cosmic Center, Γιαννούζη Αγρινίου. 2641-044-664. cosmicpavlabowling.gr.
6: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26 410 58 606. Honda Moto, χειμώνας άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
7: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
8: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
9: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02-827.
8: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
10: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
11: Μάλιστα.
10: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
11: Μέρι.
10: Έλα.
11: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
10: Γιατί?
11: Παίρνω στον καλύτερη. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
12: Καλλιτέρης. Μετακομίσεις, μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
13: Καλλιτέρης με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
14: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
15: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
16: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
15: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
16: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
15: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
16: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
15: Πακέτα διακοπών.
16: Κρουαζιέρες.
15: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
16: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
15: Τηλέφωνο 26410-58314.
16: Και στο trichonidatravel.gr.
15: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
17: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με καθαρό σπίτι και οργανωμένο χώρο. Οικείων, Σουλίου 49, 26410-25776.
18: Καπιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς ο Αράκινθος. Πολύχρονη εμπειρία στον καθαρισμό και στη φύλαξη χαλιών, μοκετών, παπλωμάτων. Καπιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς ο Αράκινθος. Στη Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-46089. 6979-11-9040. Με το σεβασμό που αξίζει στα χαλιά σας.
19: Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
20: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Craft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
17: Πιστιόλας Βασίλης, Δασκαλοπούλου 31, 26410-29932. Και καλά και φθηνά.
21: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Όζα Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα, Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Ματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
22: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-20-117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
23: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
24: Μήπως να πετάμε τότε.
23: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
25: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
26: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
22: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
0: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
22: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
0: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
22: Καθαριστήρια So Clean.
0: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
22: και πλατεία 3 Φανάρια.
0: Και στο www.showclean.gr.
25: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το Show Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
18: Πώς κοιμήθηκες χθες?
19: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
18: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
1: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
18: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
1: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
2: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

Και όταν φτάνεις τελικά, μου λες απλά ένα σκετόγια και ένα δάκρυ, μια αγκαλιά, πέφτουν στο χώμα.

0: Ράδιο Όραμα. Πάθος.
1: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 9:30.
3: Γρηγόρης Ερέτης. Κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά 1 με 4 το μεσημέρι στο Ράδιο Όραμα 101,7.
4: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
5: Κουτερίς Μπέκερι. Αυθεντικές γεύσεις που γεμίζουν το σπίτι άρωμα. Φρεσκοψημένο ψωμί, εκλεκτά γλυκά και ποιότητα που φαίνεται σε κάθε μπουκιά, κάθε μέρα. Μοιραστείτε χαρά, γεύση και παράδοση με φρέσκα προϊόντα φούρνου, αρωματικό καφέ και γλυκές δημιουργίες που ξεχωρίζουν. Κουτερίς Μπέκερι. Γεύση που μένει.
6: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κούβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
7: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
8: Μάμα μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
9: Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Άρωμα το πολύόλιο παρφουμέ. Ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμες σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumer. Τηλέφωνο 26415514 45. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιωργα, Αγρίνιο.
10: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
11: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
12: Το Double Espresso Café.
11: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
12: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
11: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
12: Double Espresso Café. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
11: Για delivery, καλέστε στο 26413-067-52 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
12: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
11: Double Espresso Café.
12: Διπλή απόλαυση.
11: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
13: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
14: Με τη μέθοδο Dallas.
13: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
14: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
13: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
14: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
13: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
14: Dallas.
13: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
14: Τηλέφωνα 26410-45544
13: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
15: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
16: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Τυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης.
1: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641054031. 6945-990-326.
17: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
18: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
17: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
18: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
17: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
18: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
17: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
18: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
17: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
18: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
19: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
20: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
21: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
22: Ράδιο Όραμα 101,7 FM Stereo.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10.
4: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά. Σουλίου 24, Αγρίνιο. 26413-04-218.
3: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr. Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
5: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμώσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
6: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
3: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους, σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ, σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
4: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
7: Για μυρωδάτο καφέ. Για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
4: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 26410-56-354. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 52 χρόνια παράδοση. Εκλεκτά πεντανόστιμα κοτόπουλα. Με την ίδια ποιότητα και την ίδια φροντίδα. Κάθε μέρα. Δωρεάν διανομή κατοίκων. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 26410-54-770.
8: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%, προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος, Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 475 565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος, η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
0: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου, χάλια.
2: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
0: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
2: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
9: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 18 17 28 και 6936 76 52 44.
2: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
10: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
11: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
10: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
12: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
10: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
12: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
10: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 2660.
13: Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
14: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, ψυκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
13: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
14: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
13: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
14: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 98 38 και στο metallicakteria.com.
13: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
15: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
16: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10:30.
2: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
3: Βάλτε στο τραπέζι σας τα τυροκομικά προϊόντα Παπαθανασίου. Με τη γνωστή εγγυημένη ποιότητα και όπως πάντα με σεβασμό στον καταναλωτή. Τυροκομικά Παπαθανασίου. Στη Σιαδήμα 1 και Παναγοπούλου.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
7: Πώς θα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
8: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
7: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
8: Δηλαδή
7: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
6: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Βολκάνο, Λάβα Καμίν, Άρτε.
7: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
6: Μακρύ 20, Αγρίνιο.
7: Τηλέφωνο 2641 027 940.
6: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύση στη θέρμανση.
9: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
2: Crystal Perfection. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού. Αναλαμβάνουμε πολυκατοικίες, γραφεία, καταστήματα και σκάφη. Εξειδικευμένες υπηρεσίες με σύγχρονα μέσα και έμφαση στο αποτέλεσμα. 24ωρη εξυπηρέτηση με άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Ο πρώτος γενικός καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου εντελώς δωρεάν. Crystal Perfection. 6943-035-355. 2641-031-835.
1: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Amourgis Petit στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Amourgis Petit. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, μπολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Amourgis Petit. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
10: Άνοιξη.
1: Ώρα για ανανέωση.
10: Καλοκαίρι.
1: Καιρός για καθαρό σκάφος.
10: Φθινόπωρο.
1: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
10: Χειμώνας.
1: Καθαριότητα παντός καιρού.
10: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
1: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
10: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
10: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
11: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
12: Για να τσουλάνε όλα, ζάχαρη με γερά κρατήματα και υψηλές επιδόσεις Ζαχαρίς Tires. Όλες οι κορυφαίες μάρκες ελαστικών είναι εδώ για κάθε τύπο οχήματος. Ακόμα, ζάντες, αμορτισέρ και ευθυγραμμίσεις. Εξυπηρέτηση με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια και την εγγύηση ενός ονόματος που εμπιστεύονται όλοι. Ζαχαρίς Tires. Θράκης 4, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-39910, 6983-646366 και 6984-170-993. Ζαχαρίς Tires και φύγες.
13: Σε κάθε στιγμή της ζωής σας, τα κοσμήματα έχουν τον τρόπο να κάνουν τα πάντα ξεχωριστά. Στα κοσμήματα Καθρίτσας, στην Ιωάννου Σταϊκού 2 στο Αγρίνιο, η τέχνη συναντά την παράδοση. Εργαστήριο και έκθεση κοσμημάτων με χειροποίητες δημιουργίες και υψηλή αισθητική σε σταυρούς βάπτισης και δέρες γάμου. Και τώρα στο νέο μας κατάστημα Απόψη και Κόσμημα στην Παπαστράτου 39 σας περιμένει μεγάλη συλλογή με επώνυμα ασημένια κοσμήματα και είδη δώρων. Κοσμήματα Καφρίτσας Άποψη και Κόσμημα. Στόχος μας να φωτίσουμε κάθε σας στιγμή με κομψότητα και στυλ.
14: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
15: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayanda Σιλίας.
14: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
15: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
14: Dayanda Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
15: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
14: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
15: Dayanda Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
14: Τηλέφωνα 26410 22990 και 694247 2720.
15: Dayanda Σιλίας. Η τέλεια λύση.
16: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11.
2: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά. Αύριο καταξιωμένος ενήλικες.
3: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55 261. Άντε και καλή μας όρεξη.
4: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410 28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
5: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350 51 643.
6: Μήλος, αρτοποιία, αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμηλο και πετρόμηλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος, αρτοποιή, αλευροποιία. Ένα, σίγουρα στο δρόμο.
7: Ξύπνησες, ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410 28 028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
8: Revoil Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Revoil Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoil Καμαρέτσος Γιώργος. Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον κόμβο Σικιάς.
9: Ασφαλίζουμε ότι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Απαπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
10: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
11: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
12: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
11: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
12: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
11: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
12: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
11: Πακέτα διακοπών.
12: Κρουαζιέρες.
11: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
12: Χαριλάου Τρικούπη 15, Αγρίνιο.
11: Τηλέφωνο 26410-58-314.
12: Και στο trichonidatravel.gr.
11: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
13: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μάμα μία.
14: Πιτσαρία Μάμα Μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μάμα Μία. Και η πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
15: Μάμα Μία, η συνταγή της επιτυχίας.
16: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά. Η κορυφαία επιλογή.
17: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας. Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
18: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
19: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
18: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
19: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
18: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
19: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
18: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
19: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
18: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
19: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
18: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641-10-19-81.
0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11:30.
2: Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Εδώ βρίσκεται κάθε μέρα μεγάλη ποικιλία προϊόντων, ποιότητα και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Τρόφιμα, είδη καθημερινής χρήσης και επώνυμα προϊόντα. Με συνεχείς προσφορές για όλη την οικογένεια. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Αγίου Κωνσταντίνου 30, Αγρίνιο. 26410-49526. Υπεύθυνος καταστήματος Γιώργος Μουστρούφας.
3: Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές. Το θεμελί μόνο θες.
4: Ψητοπολείο θεμελής.
3: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
4: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
3: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
4: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
2: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
5: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
6: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε. Και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
5: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
1: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
5: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
1: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
5: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
2: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 26350-91-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
7: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο Ετωλικού Νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26320-22558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
8: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης.
9: Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-2210 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
10: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καμ Ματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπι 4.
11: Άσε, κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
12: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Craft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
13: Πιστιόλας Βασίλης, Δασκαλοπούλου 31, 26-410-29-932. Και καλά και ευθυνά.
14: Όλγας Κλίν, συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων.
13: Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043. Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με καθαρό σπίτι και οργανωμένο χώρο. Οικείων, Σουλίου 49, 26410-25776.
15: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
13: Για το Αγρίνιο, Ηλεκτρονέτ Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25165.
16: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
17: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
16: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
17: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
16: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
17: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
16: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
17: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
16: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47-2720.
17: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
18: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
19: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 12. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
2: Καθαριστήρια Τραγουλιάς ο Αράκινθος. Πολύχρονη εμπειρία στον καθαρισμό και στη φύλαξη χαλιών, μοκετών, παπλουμάτων. Καπιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς ο Αράκινθος. Στη Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-46089 6979-11-9040. Με το σεβασμό που αξίζει στα χαλιά σας.
5: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Musakian. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Musakian στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και Δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
6: Άνοιξη.
7: Ώρα για ανανέωση.
6: Καλοκαίρι.
7: Καιρός για καθαρό σκάφος.
6: Φθινόπωρο.
7: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
6: Χειμώνας.
7: Καθαριότητα παντός καιρού.
6: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
7: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
6: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96 6942-033-040 και 690-8737-470.
6: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
8: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
9: Με τη μέθοδο Dallas.
8: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
9: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
8: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
9: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
8: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
9: Dallas.
8: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
9: Τηλέφωνα 26410-45544
8: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
10: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
11: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%, προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος, Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος, η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
12: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
13: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
14: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
12: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
14: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
12: Τηλέφωνο 26410 57 778.
14: Εδώ θα βρείτε επίσης το Club Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
15: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρο και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
16: Κουτερίς Μπέκερι. Αυθεντικές γεύσεις που γεμίζουν το σπίτι άρωμα. Φρεσκοψημένο ψωμί, εκλεκτά γλυκά και ποιότητα που φαίνεται σε κάθε μπουκιά, κάθε μέρα. Μοιραστείτε χαρά, γεύση και παράδοση με φρέσκα προϊόντα φούρνου, αρωματικό καφέ και γλυκές δημιουργίες που ξεχωρίζουν. Κουτέρις Bakery. Γεύση που μένει.
17: Μία μπάλα, 10 κορίνες. Strike. Στο Cosmic Bowling η βραδιά μόλις ξεκινά. Αρχίζεις με ένα bowling, συνεχίζεις με μια παρτίδα μπιλιάρδο και χαλαρώνεις με καφέ και τηλεόραση.
18: Σιγά μη γυρίσουμε όλον τον ομό για να βγούμε μια βόλτα.
17: Δεν κατάλαβες, για το ίδιο μέρος μιλάω. Cosmic Center, ψυχαγωγικό αθλητικό κέντρο. Bowling, καφέ, TV, games και μπιλιάρδο. Σε έναν πλήρη χώρο διασκέδασης.
18: Καλά, και τα παιδιά?
17: Θα τα αφήσουμε να παίξουν στον πεδότοπο και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Cosmic Center, Γιαννούζη Αγρινίου. 26410 44 664. cosmicpavlabowling.gr. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Τυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 26410 54031. 6945 990 326.
19: Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Αρωματοπολείο Le Parfumet. Ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμες σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumet. Τηλέφωνο 26415514 45. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιωργα, Αγρίνιο.
20: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτης Αξιρομέρου. 26411 14 13 64. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
21: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Πάθος για ραδιόφωνο.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
3: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
4: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 12:30.

0: ήρθαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Σε κάθε στιγμή της ζωής σας, τα κοσμήματα έχουν τον τρόπο να κάνουν τα πάντα ξεχωριστά. Στα κοσμήματα Καθρίτσας, στην Ιωάννου Σταϊκού 2 στο Αγρίνιο, η τέχνη συναντά την παράδοση. Εργαστήριο και έκθεση κοσμημάτων με χειροποίητες δημιουργίες και υψηλή αισθητική σε σταυρούς βάπτισης και δέρες γάμου. Και τώρα στο νέο μας κατάστημα Απόψη και Κόσμημα στην Παπαστράτου 39 σας περιμένει μεγάλη συλλογή με επώνυμα ασημένια κοσμήματα και είδη δώρων. Κοσμήματα Καθρίτσας, Άποψη και Κόσμημα. Στόχος μας να φωτίσουμε κάθε σας στιγμή με κομψότητα και στήρι.
2: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
3: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
4: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ilias.
3: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
4: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
3: Dayandas Ilias. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
4: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
3: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
4: Dayandas Ilias και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
3: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
4: Dayandas Ilias. Η τέλεια λύση.
5: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
6: Ράδιο Όραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.

0: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι μία.
3: Ακούτε ραδιόραμα στους 101,7.
4: Λευτέρη Χαψιάδη και σε όλα τα φιλότιμα παιδιά.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 1:30.
0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2.

0: Ημέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2:30.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3.